Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις. Μάτια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλος με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: have your attention, please?
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφαμέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφαμέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24,7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
3: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
2: Όπω.
3: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
2: Όπως?
3: Όπως το παγκόσμιο!
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Στα ραδιοφωνικά

0: Super Sport 104. Day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24,7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
0: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All-Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All-Win Bet όλα τα σώ.
1: All-Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Σάββατο σήμερα στις 8 για την φάση των 16 του Μουντιάλ Καναδάς Μαρόκο, στις 12 τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
1: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
15: Ανδρέας Χαραλάμπους.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
17: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. και για αποκωδικοποιητή.
18: Όλοι πάμε Στεφανή!
17: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
23: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
22: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
24: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
25: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
27: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
28: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
27: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
29: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
30: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
31: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
32: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
33: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
34: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
35: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
34: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
0: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
34: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Στη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της από κάποιους δολοφόνους που τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια με στόχο να τη σκοτώσουν. Να την δολοφονήσουν. Σε μια φυσιολογική κοινωνία, η εγκληματική ενέργεια, η δολοφονία ενός ανθρώπου θα προκαλούσε άμεση και αδιαφυσβήτητη καταδίκη. Στην Ελλάδα του 2026 όμως προκλήθηκε νέα μετοπική μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάποιοι διέκριναν μια επικοινωνιακή προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να τσουβαλιάσουν οι αριστερές οργανώσεις και οι αντιεξουσιαστές. Έτσι πέρασαν στην αντεπίθεση και απέδωσαν στην κυβέρνηση κομματική εκμετάλλευση του εγκλήματος. Η αλήθεια όμως είναι ξεκάθαρη. Κάποιοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια στα οποία διέμεναν πολίτες της Νέας Δημοκρατίας. Και πιο συγκεκριμένα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη της Βάγιας, η οποία υπέκυψε στα εγκαύματά της. Οι δράστες ανήκουν κάπου. Δεν έδρασαν ατομικά, αλλά συλλογικά. Στοχοποίησαν κάποιους με διαφορετική ιδεολογία. Πού ανήκουν οι φωνιάδες θα το μάθουμε εάν αναλάβουν την ευθύνη ή όταν συλληφθούν. Σίγουρα από κάποιον ιδεολογικό χώρο θα προέρχονται. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι η ομόφωνη καταδίκη των δραστών και τις πράξεις τους. Προφανώς και 3, 4 ή 5 άτομα δεν εκφράζουν μία παράταξη ή έναν πολιτικό χώρο. Και αυτό πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους όσοι ασχολούνται με τα κόμματα. Δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει όλη τη Νέα Δημοκρατία ένας απατεώνας ή ένας πεδραστής. Αλλά είδαμε και ακούσαμε για χρόνια κάποιους στη Βουλή να επιχειρούν να τσουβαλιάσουν όλα τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας με πράξεις μεμονωμένων προσώπων. Δεν μπορεί 3 ή 4 δολοφόνοι να καταδικάζουν την αριστερά ή τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εδώ διαφέρουν όσοι ζουν στο ίδιο σπίτι. Πώς γίνεται λοιπόν να τους τσουβαλιάζουμε επειδή 1 σε 2 κάνουν εγκλήματα? Με μια δολοφονία όπως της Βάγιας Νέστορα θα έπρεπε όλη η κοινωνία να δείξει τα ίδια αντανακλαστικά. Να καταδικάσουμε όλοι την άναδρη πράξη με τα γκαζάκια στα σπίτια συνανθρώπων μας. Και επίσης οφείλουμε όλοι να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να αποτρέψουμε παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. Να πάρουμε μέτρα για να σβήσουμε την τοξικότητα από την πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη δημοκρατία. Αλλά αντί να εμφανιστούμε ενωμένοι και σίγουροι ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι πολίτες, εμείς φαγωνόμαστε πάνω από το φέρετρο μιας δολοφονημένης γυναίκας. Αυτό το μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας. Και τι παράδειγμα τους δίνουμε? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Ναι, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες περιμένω τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά και όποια ερώτηση θέλετε να υποβάλω στους καλεσμένους μου. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943.

0: Σύμφωνα με την Kimberly Guilfoyle, τα F-35 θα είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροπλάνα που θα έχουν πετάξει στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα όμως, στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελήσεται ένα θρίλερ με στόχο να ακυρωθεί η συμφωνία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Άγκυρα. Το πρόγραμμα ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο της ελληνικής ομογένειας αλλά και υποστηρικτών του Τραμπ. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, τι θα γίνει τελικά με τους κινητήρες που υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Θα τους πάρουν οι Τούρκοι? Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα το οποίο υπο

0: βάλετε είναι, έχει πολλές παραμέτρους και δεν μπορεί κανένας να απαντήσει με το τι θα γίνει για κάτι που αφορά πολιτικές επιλογές και στρατηγική μιας άλλης κυβέρνησης με μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό που εγώ μπορώ επίσημα και με συγκεκριμένη, αν θέλετε, σταθερότητα να σας απαντήσω, είναι ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, stealth, δηλαδή μη ανιχνεύσιμο από την επίγεια αεράμινα άλλων χωρών, πολύ νωρίτερα από την τουρκική δημοκρατία. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα μας θωρακίζεται με επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη πολύ καλύτερα και πολύ πιο συντονισμένα και δικτυοκεντρικά, με κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί μια πολύ ισχυρή δύναμη όχι μόνο στην νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή και στη συμμαχία, στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα, οι Τούρκοι, κύριε Υπουργέ, έκαναν πιο σκληρή τη ρητορική τους στη διάρκεια της εβδομάδας εξαιτίας των δημοσιευμάτων που αναφέρθηκαν στη δημιουργία μιας αντιαεροπορικής ομπρέλας πάνω από το Αιγαίο και τον Εύρο. Γιατί ενοχλούνται, πού ενισχύουμε εμείς την άμυνά μας?
0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ευρύ εξοπλιστικό πρόγραμμα παράλληλα με έναν πολύ σημαντικό μετασχηματισμό των ενόπλων μας δυνάμεων. Οι ενόπλες δυνάμεις μας μετασχηματίζονται και σε επίπεδο σχηματισμών και σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, μεγάλων και μικρών, γιατί υπάρχουν και μικρά εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία είναι κέρια σημασίας επίσης, και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στρατό ξηράς. Η γείτονα, με τη γνωστή ρητορική που πολλές φορές δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι και μια ρητορική εσωτερικής κατανάλωσης, προσπαθεί να ανεβάσει ενίοτε τους τόνους. Εμείς όμως με μια συγκεκριμένη στρατηγική, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα συμφέροντα της χώρας, ακολουθούμε τη δική μας πολιτική. Μια πολιτική θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων και ευρύτερα θωράκισης της χώρας μας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μας απασχολεί ποτέ τι λέει η Τουρκία. Το ακούμε, διαμορφώνουμε την δική μας πολιτική και στρατηγική, αλλά ποτέ δεν μας απασχολεί ούτε επηρεαζόμαστε από το τι θα πει, κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, η γείτονα.
1: Σίγουρα όμως επηρεαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό με το τι κάνουν.
0: Επηρεαζόμαστε όσον αφορά τη δική μας αμυντική θωράκιση και μια συντονισμένη πολιτική μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πλέον ξεκινούν να έχουν μια καλύτερη, πολύ καλύτερη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που τις απασχολούν.
1: Μάλιστα.
0: Θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική μας αλυσίδα, θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, την αναβάθμιση και ανανέωση και του στόλου του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά και της αεροπορίας μας, καθώς επίσης και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πυροβολικό, το στρατό ξηράς, τον ανασχηματισμό, τη θητεία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχει αλλάξει η θητεία με τις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε, την δημιουργία περίπου 150.000 εφέδρων, μια εφεδρία δηλαδή που είναι πάρα πολύ σημαντική και στηρίζεται και στον τρόπο που θα γίνεται από εδώ και μπρος η θητεία, με την εμπλοκή και των γυναικών στη στρατιωτική θητεία, με εθελοντική στράτευση, κάτι πολύ σημαντικό. Προχθές, πριν από λίγες μέρες, ορκίστηκαν 40 γυναίκες στην Λαμία. Είναι ένα πρώτο βήμα που ανοίγει ένα νέο πρωτοπόρο δρόμο για τη συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή στη στρατιωτική θητεία και των γυναικών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το Σύνταγμα ομιλεί για τους Έλληνες πολίτες που υποχρεούνται στη στρατιωτική θητεία. Δεν ξεχωρίζει άνδρες ή γυναίκες. Εμείς προχωρήσαμε λοιπόν ένα ακόμα βήμα, όπως είναι και άλλοι στρατοί, να συμμετάσχουν και οι γυναίκες ισότιμα και στη θητεία, όπως σε πολλές άλλες υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα.
1: Μάλιστα, κάναμε και μία άσκηση, κύριε Δαβάκη, με το Ισραήλ και την Κύπρο. Τι μήνυμα στέλνουν αυτές οι συνεργασίες, θέλω να μας πείτε?
0: Οι συνεργασίες και οι άξονες και με το Ισραήλ και την Κύπρο και την Αίγυπτο είναι ένα μήνυμα συμμαχίας, ένα μήνυμα που διαμορφώνει την ευρύτερη θωράκιση στην περιοχή. Με το Ισραήλ έχουμε μια μεγάλη αμυντική σχέση, έχει μια προβολή προς τεχνικό συμφέρον όλο αυτό και νομίζω ότι αποτελεί και ένα σημαντικό παράγοντα ισχύως και για την αμυντική μας βιομηχανία. Όσον αφορά την Κύπρο, είναι γνωστές οι επιλογές που κάναμε ως κυβέρνηση. Η άμεση μετά από πρόσκληση του Κυπρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκληση στο θέμα της έντασης στην περιοχή λόγω του...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Jackpot στον Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
9: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
10: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwyn.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις Αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
16: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
17: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
20: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: τα ομιλίας προσχώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: μέσα από τη συμμετοχή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο Δημήτρης Λυρίτσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αφιέρωσε πολλές εργατοώρες και στην προσπάθειά του να προστατέψει ευάλωτες οικογένειες και πολίτες που βρέθηκαν απέναντι σε τράπεζες και φαντς με άμεσο κίνδυνο να χαθούν ακόμα και οι πρώτες κατοικίες. Αυτή η δράση του λοιπόν τον οδήγησε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και μάλιστα με καθήκοντα τομεάρχη στεγαστικής πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυρίτση.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Κύριε Λυρίτση, θα αρχίσω με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι επιχειρείται η πολιτική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση? Και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι τέθηκε και αυτή η άποψη στο δημόσιο διάλογο.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την οδύνη όλων μας για αυτή την εξέλιξη, για το θάνατο μιας συνανθρώπου μας. Από εκεί και πέρα, πράγματι η εξέλιξη της υποθέσεως και το πώς την έχει χειριστεί στη δημόσια σφαίρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι εδώ επιχειρείται μια πολιτική εκμετάλλευση μιας δολοφονίας. Σε αυτή την επιλογή όμως δεν θα την ακολουθήσει κανείς μας. Απέναντι στο θάνατο και σε μια τραγική απώλεια στεκόμαστε όλοι ενωμένοι. Απέναντι στην τρομοκρατία και στις δολοφονίες είμαστε όλοι ενωμένοι. Η ελληνική αστυνομία οφείλει να κάνει το καθήκον της, να βρει τους δολοφόνους και να τους στείλει το ταχύτερο δυνατό ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Η κυβέρνηση επιλέγει πράγματι τοξικότητα, διαχωρισμό, επιλέγει, έχει ακολουθήσει ένα κρεσέντο που όμως δεν αφορά κανένα στην κοινωνία. Και θα την αφήσουμε λοιπόν να ακολουθήσει μόνη της αυτή τη διαδρομή. Εμείς δεν διαχωρίζουμε τους νεκρούς, ξέρετε. Ούτε συζητούμε με όρους παρελθόντος. Και ο Αλέξης Τσίπρας και η συμπαράταξη δεν ήθελε ούτε να διαχωρίσει τον ελληνικό λαό, ούτε να μιλήσει για κάτι άλλο πέρα από τα προβλήματά του. Ήρθε για να ενώσει, ήρθε για να προτείνει λύσεις και να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Λυρίτση, να συμφωνήσουμε ότι καταδικάζουμε όλη την τρομοκρατία και τη δολοφονία μιας γυναίκας που πλήρωσε ότι ήταν μάνα μιας πολιτεύτριας, σωστά?
1: Από την πρώτη στιγμή το κάναμε όλοι με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα. Αναμφίβολα, δεν μπαίνει σε κουβέντα όλο αυτό.
0: Και προς τιμή σας που το λέτε και εσείς, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί σας κατηγόρησαν ότι χαϊδεύετε τους μπαχαλάκηδες όμως?
1: Αυτό, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά υπαγορεύονται από μια πολιτική σκοπιμότητα στην προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να φύγει από τη συζήτηση των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Οι υπουργοί της και τα στελέχη της και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να υπερασπιστούν το έργο τους και καταφεύγουν σε μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, νιώθοντας βεβαίως και την πίεση από τα δεξιά τους, από την πορεία και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς, και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί ήρθε να δημιουργήσει όλο αυτό το σκηνικό. Προσπαθούν να μας παρασύρουν σε μια εμφυλιοπολεμική συζήτηση στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε. Εμείς θα είμαστε στρατηγικά στοχευμένοι στο να επιτελέσουμε το ρόλο μας, να προτείνουμε λύσεις στους Έλληνες πολίτες για το παρόν και το μέλλον τους.
0: Άρα ουσιαστικά...
1: Άλλωστε, όλη αυτή η προπαγάνδα και όλη αυτή η εργαλειοποίηση που επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, έπεσε απολύτως στο κενό. Καμία πολιτική δύναμη δεν την ακολούθησε σε όλο αυτό. Έμεινε μόνη της να κραυγάζει στα τηλεπαράθυρα, ξεκινώντας από τον γραμματέα της οποίος έδωσε την βασική γραμμή, να κραυγάζει με όρους δικαστικούς και παρελθοντικούς, αλλά όλες οι δυνάμεις δεν την ακολούθησαν σε αυτό.
0: Εσείς τώρα αυτό το υιοθετείτε, κύριε Λυρίτση, αυτό που ακούγεται και λέγεται ότι πάμε σε διχασμό της κοινωνίας και σε αύξηση της τοξικότητας?
1: Υπάρχει αύξηση της τοξικότητας από τη μεριά της κυβέρνησης, υπάρχει απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία δεν παρασύρεται σε όλο αυτό. Η κοινωνία έχει τα προβλήματά της, έχει τις αγωνίες της, έχει τις έγνοιες για το μέλλον, για το μέλλον της και για τη λύση των προβλημάτων της.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια... Αυτό το θέατρο νομίζω ότι δεν την έχει ακολουθήσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πώς θα πορευθεί λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην προεκλογική περίοδο, όταν, κύριε Λυρίτση, δέχεται καθημερινά πειρά για το 2015?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα του 2015 γίνεται από το 2015. Εδώ και 10-11 χρόνια ακούμε καθημερινά το 2015. Η κυβέρνηση κυβερνά 7 χρόνια αντιπολιτευόμενη την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του 2015. Όλα αυτά έχουν επαναληφθεί, έχουν υποθεί πολλές φορές. Εδώ πρέπει πλέον η κουβέντα να γίνεται με όρους παρόντος και μέλλοντος, και εμείς αυτό θα επιχειρήσουμε.
0: Να σας θυμίσω όμως, κύριε Λυρίτση, ότι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία που συζητάνε για το 2015 και την διακυβέρνηση της χώρας που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και από μέλη που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, ασχολούνται και λένε για το 2015 και πιο συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Okay, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του, ο καθένας έχει δικαίωμα να πολιτεύεται με όποιον τρόπο κρίνει ότι πρέπει να πολιτευτεί. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πάντως προσανατολισμό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήθηκαν στο πολιτικό μας άξονα, γιατί υπήρξε ένα πολιτικό κενό στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει αντιπολίτευση. Το έχει πει πολλές φορές, έχει επιστρέψει για να διεκδικήσει να κυβερνήσει, να διεκδικήσει να κυβερνήσει με το πρόγραμμά του, να διεκδικήσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μειώνοντας τις ανισότητες, οι οποίες είδαμε ότι αυτή την εφταετία που πέρασε έχουν διευρυνθεί, και ότι η Ελλάδα βρισκόταν εκτός μνημονίων, και ότι είχαμε οικονομική μεγέθυνση η οποία τελικά δεν πέρασε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και ότι η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί μεγάλα πακέτα από την Ευρώπη, αλλά και ένα ταμιακό διαθέσιμο που είχε αφήσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ανάπτυξη και αυτή η δυνατότητα.
0: Μιλάτε για τα 37 δισεκατομμύρια που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή η εισρωή χρημάτων στα δημόσια ταμεία και η δυνατότητα αυτά να λειτουργήσουν με όρους αναπτυξιακούς είναι πρωτόγνωρη αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν, αλλά δυστυχώς, όπως έχει καταγραφεί από τους επίσημους φορείς και με τις επίσημες καταγραφές, αυτή η ανάπτυξη, αυτή η πληθώρα των επιλογών δεν έχει περάσει στη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανάπτυξη της χώρας το 2019 2,3% και σήμερα, με βάση επίσημα στοιχεία, η ανάπτυξη μας είναι 2,1%. Άρα για ποιο success story μιλάμε? Εάν πάρουμε όλους τους δείκτες εκεί που έχουν αξία για το αν έχει βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, θα δούμε ότι όλοι οι δείκτες έχουν υποχωρήσει. Εμείς λοιπόν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η συμπαράταξη, θα μιλήσουμε για αυτά, και δεν θα μιλήσουμε μόνο κάνοντας αντιπολίτευση, αλλά θα μιλήσουμε με όρους προγραμματικούς για το πώς την επόμενη μέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε όρους και συνθήκες μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, όρους και συνθήκες για το πώς τα παιδιά μας θα μπορέσουν να
0: μεγαλώσουν λοιπόν,
1: και να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Λυρίτση, λέτε ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, πολύ απλά. Σωστά.
1: Αναμφίβολα.
0: Μάλιστα.
1: Αναμφίβολα. Με την οριμότητα, την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και τα λάθη βέβαια που το έχει πει και ο ίδιος.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Αλάνθαστος είναι μόνο όποιος δεν ενεργεί ή όποιος δεν πράττει. Τα οποία έχει αναγνωρίσει έτσι και αλλιώς και έχει κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλά ο πολίτης θα σταθεί απέναντι στην κάλπη σε λίγους μήνες. Θα είναι το Σεπτέμβρη, θα είναι το Μάρτι, θα είναι τον Οκτώβρη, αλλά σε λίγους μήνες σε κάθε περίπτωση, ψηφίζοντας με όρους μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι με όρους παρελθόντος.
0: Κύριε Λυρίτση, να πάμε τώρα και στην στεγαστική πολιτική. Μπορεί να εφαρμοστεί ένα πλάνο όταν οι τιμές έχουν ξεφύγει και στα ενίκια και στις πωλήσεις?
1: Ακριβώς επειδή η κατάσταση και στο στεγαστικό τομέα βρίσκεται εκτός ελέγχου, υπενθυμίζω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία η ελληνική οικογένεια δαπανά, ο κάθε Έλληνας δαπανά κατά μέσο όρο 35% του εισοδήματός του για τις στεγαστικές, την κάλυψη των στεγαστικών του δαπανών, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Έχουμε μια θλιβερή πρωτιά από όλες τις χώρες της Ευρώπης σε αυτό. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα ενίκια πανευρωπαϊκά, όπως και τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ακινήτων. Τα προηγούμενα χρόνια η στεγαστική πολιτική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση είχε δύο χαρακτηριστικά. Αφενός δεν υπήρχε μια στρατηγική, μια ολιστική, μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος, αλλά υπήρξαν αποσπασματικές παρεμβάσεις. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, παρεμβάσεις οι οποίες τονώνανε την ζήτηση, ενώ το πρόβλημα στη χώρα είναι η προσφορά, δεν είναι η ζήτηση των ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Τονώνοντας τη ζήτηση, στην ουσία αυξάνει τις τιμές. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι εδώ υπάρχει διαμορφωμένο ένα πρόγραμμα το οποίο στην ολότητά του θα το παρουσιάσει το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνει μια συνολική στρατηγική για το πώς τονώνουμε την προσφορά των ακινήτων, έτσι ώστε μέσα από την τόνωση της προσφοράς να μειωθεί, να έχουμε πίεση των τιμών, μείωση και διαθέσιμη προσιτή κατοικία σε όλους, ιδίως σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες τους ανθρώπους μας που την έχουν μεγαλύτερη
0: ανάγκη. Μάλιστα. Κλείνοντας.
1: Το μεγάλο παράδειγμα, και τελειώνω με αυτό, είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δομημένα ακίνητα, αλλά είναι κλειστά. Τα οποία ανήκουν είτε στο δημόσιο, είτε και σε ιδιώτες, είτε και σε μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα οποία τα απέκτησαν σε πληστηριασμούς ή με αγορές τα προηγούμενα χρόνια. Προσανατολισμένοι λοιπόν να ανοίξουμε αυτά τα ακίνητα, ώστε να αυξήσουμε την προσφορά. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα απολύτως αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε, κύριε Λυρίτση, είστε συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η Μαρία Λεπενιώτη υποστήριξε με σημερινό άρθρο της στην εφημερίδα των συντακτών ότι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πλήττει το κράτος δικαίου. Συμφωνείτε? Και αν ναι, τι θα προτείνετε εσείς?
1: Η επιλογή η οποία γίνεται σήμερα της ηγεσία της δικαιοσύνης, το έχουμε πει, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές, το ενστερνίζομαι και εγώ ως νομικός. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο της επιλογής αμυγός από την κυβέρνηση της επιλογής της ηγεσίας, γιατί έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργεί όλο αυτό και πώς δημιουργεί θέσεις εξάρτησης, ιδίως σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν πολιτικό, οικονομικό ή κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκεί του πρέπει να φύγουμε από αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η συμβολή και η συμμετοχή και των δικαστών πιο πιο ενεργητική, αλλά όχι αμιγώς των δικαστών. Και στο τέλος, κατ' εμέ, η επιλογή θα πρέπει να γίνεται από τη Βουλή με υπεραυξημένη πλειοψηφία, έτσι ώστε να συμμετέχουν, να υπάρχει δημοκρατική βάση πάνω στην οποία επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά να υπάρχει και η συμμετοχή ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων, ώστε να μην έχουμε επιλογές ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς με επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, ώστε να υπάρχει κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία σε αυτό στο επίπεδο της ηγεσίας.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Λυρίτση, να σας ευχαριστήσω θερμότατα και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σε πολύ λίγους μήνες θα φτάσουμε και θα έχουμε εκλογές, άρα θα τα λέμε και πολύ συχνά για να δούμε και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα που μπήκε τώρα στη συχνότητα του Ελλάδα FM 94,3. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, όλα.

0: Super Sport 104.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
7: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε στα...
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
13: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
14: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
18: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
19: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
20: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
23: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
27: Η συζήτησή μας με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να μοιάζει με ασανσέρ, θα πω. Ακόμα και στις καλύτερες των περιπτώσεων, απέχει από την αυτοδυναμία. Προλαβαίνει η κυβέρνηση να αντιστρέψει τη συνθήκη?
28: Οι δημοσιοποιήσεις, από ό,τι ξέρουμε όλοι, που εγώ προσωπικά τις εμπιστεύομαι, είναι καταγραφή της στιγμής. Η κυβέρνηση, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη από ό,τι έχετε δει, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η κυβέρνηση λοιπόν και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα καθημερινά, παρουσιάζοντας την πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία γίνεται, να φέρει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι με ευκολία. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο πολίτης, ο κόσμος παρακολουθεί και βλέπει το τι γίνεται, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα και δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο συνοθήλευμα στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που δεν δείχνει μια εναλλακτική πρόταση, που καλώς κακώς και αυτό είναι μια παράμετρος.
27: Μάλιστα. Και αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν θα επιφέρει ένα κέριο πλήγμα?
28: Δεν ξέρω αν θα είναι κέριο ή αν θα είναι καν πλήγμα. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά για την πορεία του. Διαφωνώ και διαφώνησα πάντα με τις διαφοροποιήσεις του. Εύχομαι και ελπίζω να μην προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι το ενδεδειγμένο και το σωστό.
27: Μάλιστα, να πάμε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, και στην Κοζάνη. Δεν μπήκε καλά το καλοκαίρι, θα πω. Είχαμε πλημμύρες τον Ιούνιο και ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρώτο τρίμηνο του Ιουλίου. Τι προβλήματα εσείς έχετε εκεί στην Κοζάνη, έχουν προκληθεί?
28: Κοιτάξτε, οι αλλαγές του καιρού και όλο αυτό που ζούμε όλοι μας, είτε είμαστε στην Κοζάνη, είμαστε σε όλη την Ευρώπη, και θα μιλήσω μόνο για την Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο αγροτικός τομέας εδώ τα τελευταία 5 χρόνια συνεχώς έχει θέματα τα οποία στοιχίζουν στην παραγωγή του, άρα στο εισόδημά του. Τα είδατε προχθές, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποζημίωση των αγροτών μας, αλλά αυτό δεν είναι λογική, δεν είναι λύση. Η αλήθεια είναι ότι, και μάλιστα προηγουμένως στις διαφημίσεις που κάνετε, άκουσα ότι διαφημίζετε τα εξαιρετικά ροδάκινα του Βεβεντού, τα Βελβίτα. Οι παραγωγές φέτος ήταν πάρα πολύ καλές, και στα κεράσια μας και στα μήλα που έρχονται και στα ροδάκινα. Από εκεί πέρα είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε και με αυτό που ενδείχνεται. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης, με τη νέα λογική της απολιγνητοποίησης που ισχύει από το 2019, περιμένει μια καλύτερη μέρα. Η επίσης αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο γρηγορότερα βήματα. Όταν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής που ήταν η ΔΕΗ, όταν μετασχηματίζεται, εξελίσσεται, δημιουργεί καινούργιες δράσεις στο σχέδιο δίκης μετάβασης με καινούργιες εταιρείες που πλαισιώνουν την περιοχή και δίνουν μια άλλη ζωή, αυτό θα έπρεπε ήδη να αρχίσει να φαίνεται, που δυστυχώς δεν φαίνεται ακόμη. Εμείς όμως που ξέρουμε, το εμπιστευόμαστε την επιλογή αυτή και λέμε ότι θα είναι μια τελείως διαφορετική και καλύτερη μέρα η επόμενη.
27: Μάλιστα. Κύριε
28: Και μια και μιλούσατε προηγουμένως για αθλητικά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το σχέδιο δίκης μετάβασης ένα σκοπευτήριο Ολυμπιακών διαστάσεων που δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα από ό,τι ξέρετε. Μετά την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στην αστυνομία στην Αθήνα και μία πίστα motocross πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων αγώνων που δεν υπάρχει καθένα άλλο στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Που σημαίνει ότι μπορεί αυτά να μην φέρουν θέση εργασίας, αλλά θα έχουν εβδομαδιαίες μεγάλες επισκεψιμότητες από αυτούς που θα συμμετέχουν, που και αυτό είναι μια αναπτυξιακή δράση για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης.
27: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, κλείνοντας, θα πάω λίγο πιο πίσω σε αυτό που είπατε για τα κεράσια και τα ροδάκινα. Θα μείνω όμως στα κεράσια, γιατί είδα και μία ανάρτηση που κάνατε για τα εξαιρετικά κεράσια που βγαίνουν στον τόπο σας. Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσετε, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, πώς εξηγείτε ότι η παραγωγή τα πουλάνε σχεδόν 1 ευρώ και τα σούπερ μάρκετ, και στα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, κοστίζουν το λιγότερο 7 ευρώ το κιλό?
28: Δεν τα πουλάνε 1 ευρώ. Η τιμή πόλης από το χωράφι είναι παραπάνω αφενός.
27: Πάντως, η τιμή από το χωράφι, κύριε Παπαδόπουλε, μέχρι το ράφι είναι μεγάλη διαφορά τους. Αυτό το βλέπουμε και το γνωρίζουμε
28: ξέρω.
27: Όλοι.
28: Και το έζησα αυτό και στην θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2009 και όλοι ξέρουμε τελικά ότι αυτή η ιστορία είναι καθαρά όλοι αυτοί οι οποίοι μεσολαβούν. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να πάρει τέτοια μέτρα που να διασφαλίζει η τιμή που πουλάει ο αγρότης. Εγώ δεν σας λέω να είναι ίδια, δεν μπορεί να είναι ίδια, αλλά να μην είναι μεγαλύτερη. Οι τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επί Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι προσπαθούν να τον διασφαλίσουν αυτό. Οι δε πιο τελευταίες κινήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης πριν από μερικές μέρες προσπαθούν να περιορίσουν ή να κόψουν τελείως όλη αυτή την εξάρτηση η οποία γίνεται με τις διάφορες μεσάζοντες.
27: Μάλιστα.
28: Βέβαια, νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται πιο δραστικά και πιο αποτελεσματικά μέτρα.
27: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Με πιέζει ο χρόνος. Εδώ θα είμαστε να βλέπουμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
28: Γεια σας.

0: Συμπληρώνονται σήμερα, όπως είπα και στον πρόλογό μου, 22 χρόνια από την ημέρα που η Ελλάδα κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ένας απίστευτος θρίαμβος που συγκλώνησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη έκπληξη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για εκείνες τις ημέρες του 2004 με τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργο Μποροβίλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κυρία Πολίου σε εσάς και στους ακροατές του Ελλάδα.
0: Κύριε πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, μπορείτε να γυρίσετε 22 χρόνια πίσω και να μας περιγράψετε εκείνες τις στιγμές? Πού βρισκόσασταν εκείνη την ημέρα εσείς?
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ημέρα είχα φύγει, ήμουνα στο Euro του 2004, αλλά δεν πίστευα ότι η εθνική μας θα κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι μέχρι τον τελικό και έφυγα λίγο νωρίτερα. Και το τελικό τον είδα από τη Σαντορίνη που είχα πάει για λίγες μέρες.
0: Μάλιστα. Εκμεταλλεύθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την επιτυχία ή τελικά σπαταλήσαμε την ευκαιρία όπως κάνουμε σε όλους τους τομείς?
1: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Δεν κεφαλοποιήσαμε, θα λέγαμε, αυτή τη πολύ μεγάλη επιτυχία με το να κάνουμε ένα ποδόσφαιρο πιο προηγμένο, να ακολουθεί τα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, δηλαδή όπως είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι η αξιοπιστία, όπως είναι τα οικονομικά μεγέθη. Γενικώς δηλαδή το ποδόσφαιρο όμως δεν θα λέγαμε ότι είχε ανάλογη συνέχεια. Μάλλον διάτονη ήταν αυτή η επιτυχία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το οποίο κατάφερε και συγκίνησε όλο τον ελληνικό λαό δεν πιστοποιήθηκε στη συνέχεια, δεν κεφαλοποιήθηκε για να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια.
0: Πιστεύετε ότι ευθύνεται κάποιος?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ένα συγκεκριμένα, αλλά ευθύνεται, θα λέγαμε, ο οργανισμός σε ελληνικό ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Δηλαδή, παράδειγμα, για να μην λέμε αόριστα πράγματα, δεν εννοείται το 2026 αυτή που μιλάμε και ακόμη δεν έχει τελειώσει το γήπεδο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, που είναι η ομάδα της πρωτεύουσας της Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν έχει τελειώσει ένα γήπεδο. Ο Άρης το ίδιο. Και φυσικά και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας. Ας μην πάμε πιο κάτω για να μπλέξουμε.
0: Αυτό, κύριε Μποροβίλο, πού οφείλεται? Στο ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια? Στο ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση? Στο ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα?
1: Θα λέγαμε ότι είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι καταλήγουν στο να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα γήπεδα που θα έπρεπε. Και το οικονομικά φυσικά έπαιξε το ρόλο του, αλλά και η οργάνωση γενικότερη. Είναι σημαντικό

0: Νομίζω δηλαδή ότι κάτι μάνα, κάτι μαμή που λέμε πάει το παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είχαμε με την ανάλογη συνέχεια χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, θέλω να μου πείτε γιατί βλέπουμε τις μεγάλες διοργανώσεις από την τηλεόραση, δηλαδή χωρίς συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδας.
0: Εντάξει, σίγουρα έχουμε κάποια χρόνια να συμμετέχουμε σε ένα Euro ή σε ένα παγκόσμιο. Είναι γεγονός ότι αυτό μας έχει πάει πίσω. Και το να βλέπουμε τώρα ένα παγκόσμιο κύπελλο να συμμετέχουν 48 ομάδες, δηλαδή έχει μεγαλώσει, κάποτε ήταν 32, προσθέθηκαν άλλες 16. Βλέπουμε κάποιες απίθανες χώρες οι οποίες κατάφεραν και είναι σε αυτό το μεγάλο τουρνουά. Εν τούτης εμείς έχουμε μείνει πίσω, είναι γεγονός, πλησιάσαμε πάρα πολύ στο να συμμετέχουμε. Δυστυχώς πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η ατυχία, διότι σε δύο κύρια παιχνίδια δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να οργανωθούμε. Υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει ένα άπειρο μένα αλλά πολύ καλό και ελπιδοφόρο συγκρότημα, που νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει, και θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο γύρο, που είναι το πιο κοντινό μεγάλο τουρνουά, η Ελλάδα θα είναι παρούσα.
1: Δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω τον Πρόεδρο αν έχει κάποια προτίμηση για το παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, ναι, ποιος θα πάρει το τρόπαιο?
0: Νομίζω ότι η ομάδα η οποία έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα είναι η Γαλλία, η οποία πράγματι παίζει ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλες τις άλλες εθνικές. Όμως μην ξεχνάμε ότι και τα βαριά χαρτιά, όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι η Αγγλία, μπορεί να μην έχουν παίξει το ξεχωριστό, όμως δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι δεν είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι από εδώ και πέρα είναι νοκάουτ τα παιχνίδια, όπως όλοι ξέρουμε, και είναι και θέμα μιας μέρας, μιας τύχης, ενός γκολ που μπορεί να διαμορφώσει μια κατάσταση, και με λίγα λόγια στάθμιτοι παράγοντες που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Νομίζω όμως φαβορή είναι η Γαλλία, για να έρθω στην ερώτησή σας για να απαντήσω.
1: Μέσα στην εβδομάδα διενεργήθηκαν εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Εσείς έχετε, κύριε Μποροβίλο, διατελέσει πρόεδρος. Θα υπάρξει νικητής στις επαναληπτικές εκλογές?
0: Οι επαναληπτικές εκλογές είναι περίπου σε 15 μέρες, σε 10 μάλλον. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν διάφορες ζυμώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πρόεδρο, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Τις επόμενες μέρες νομίζω ότι ίσως έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα οδηγήσουν στο να βγει ένας πρόεδρος και να μην έχουμε ακέφαλη την Super League, διότι είναι πολλά τα προβλήματα. Ξεκινάει ένα καινούριο πρωτάθλημα σε 1,5 μήνα από σήμερα και γενικώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν.
1: Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε, αλήθεια, κύριε Μποροβίλο, να δημιουργείται ένας συνασπισμός, θα πω, από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ απέναντι στο Βαγγέλη Μαρινάκη? Δεν ήταν ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα?
0: Μια χαρά ήταν το φετινό πρωτάθλημα όσον αφορά τις συμμαχίες τις οποίες λέτε. Θα έχετε προσέξει και εσείς αλλά και οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα ότι αυτά αλλάζουν, δεν είναι στάνταρ. Βλέπουμε τη μία χρονιά ότι υπάρχουν κάποιες συμμαχίες οι οποίες ακυρώνονται την επόμενη και δημιουργούνται κάποιες άλλες. Αυτά τα θέματα δεν είναι στάνταρ, ούτε πηγάζουν από κάτι συγκεκριμένο. Κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις συμμαχίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν κρατάνε πάρα πολύ και αλλάζουν εύκολα.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μποροβίλο, ο Αστέρας Τρίπολης σώθηκε στο φινάλε τη σεζόν. Τι θα αλλάξετε για να πάτε καλύτερα του χρόνου?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, είχαμε μια πολύ κακή χρονιά, η οποία ευτυχώς είχε μεν αίσιο τέλος, όμως δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, διότι αν το παραβλέψουμε θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Νομίζω ότι έγιναν σωστές κινήσεις, ήρθαν καινούργιοι άνθρωποι, πήγαν σε κέρια πόστα, ανέλαβαν άνθρωποι με εμπειρία, με ικανότητες. Θέλω να πιστεύω λοιπόν φέτος ότι το καινούργιο ξεκίνημα, γιατί έτσι θα το χαρακτήριζα, θα έχει αποτελέσματα και η ομάδα θα ξαναβρει το βηματισμό της, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και από Λίζου. Και θέλω να θυμίσω και σε εσάς αλλά και στους ακροατές μας ότι ο Αστέρας είναι μέσα στις 4 ομάδες που συμμετέχουν αναλυπώς τα τελευταία 20 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Δηλαδή στη Σούπερ Λίγκ είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν λείψει από 2 χρόνια και πάνω. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε έναντι της ιστορίας μας να ξαναβρούμε το βηματισμό μας και πιστεύω

0: Εγώ θα το βρούμε.
1: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μποροβίλο, θα πάω και στα πολιτικά. Τι αφουγκράζεστε από τους συμπολίτες σας στην Αρκαδία, σας ρωτώ, διότι γνωρίζω ότι σας έχουν προσεγγίσει κατά καιρούς τουλάχιστον 3 κόμματα.
0: Κοιτάξτε, και απολύτως είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έγιναν κάποιες κρούσεις, διότι όποιος ασχολείται με το δημόσιο βίο και γενικά με θέσεις οι οποίες διαμορφώνουν τις τοπικές κοινωνίες επί το προκείμενο, πολλές φορές δέχονται κάποιες κρούσεις οι οποίες μπορεί να είναι από το Α ή Β κόμμα. Εγώ έχω ταχθεί στον αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο δεν με συγκινεί. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τα κόμματα τα οποία υπάρχουν και εσύ, τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούν ένα παζλ το οποίο θα έλεγα ότι είναι θολό ακόμη, δεν έχει διαμορφωθεί κάποια κατάσταση, κάποια τάση, όπως είναι πανελλαδικά, είναι και στην Αρκαδία μας. Νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν και κατά πόσο κάποιοι θα αντέξουν και θα φτάσουν μέχρι το τέλος με σοβαρές αξιώσεις για διακυβέρνηση της χώρας.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Μποροβίλο.
0: Και εγώ, κύριε Απολίτη, και σας και στους ακροατές.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
2: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
1: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
2: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη?
1: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
2: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
1: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
2: Η ζωή, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
3: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube, από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας, σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
12: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
13: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
14: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
13: Όπω.
14: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
13: Όπως?
14: Όπως το παγκόσμιο!
15: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
17: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
21: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
22: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 11:30.
25: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
26: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
27: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Οι ειδήσεις σε τύπημα.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της όρου του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Μετά την θύελλα αντιδράσεων και τον τόρο που προκλήθηκε με αφορμή τον διορισμό του Χρήστου Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα για το κράτος μαφία, ο καθηγητής από την Ελλάδα υπέβαλε την παρέτησή του. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ένας από τους προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με την εισήγηση για συμπερίληψή του στην ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών να τίθεται στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Τακτικές ξεχωριστές συναντήσεις πραγματοποιεί ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά με τα Ηνωμένα Έθνη εν ώψη των παραπέρα βημάτων με την επάνωδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Έθνων Μαριάν Χελαλκίν, η οποία, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται στο νησί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη. Λιθουάνη 53χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Γαλλία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο αριθμός των εργαστηριακών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε σε 1502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Στους 2.645 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, 12.666 τραυματίες και περίπου 15.000 οι άστεγοι. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται ακόμη και σε 50.000 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ακραία ζέστη ακυρώνει τους σημερινούς εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 35 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Ούτε Super Sport 104.
1: Το γεγονός ότι μετά από 10 χρόνια γεμάτα δικαιωθήκαμε οφείλεται στο γεγονός ότι μείναμε όρθιοι στο ενδιάμεσο. Και μείναμε όρθιοι γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μας κράτησε όρθιους. Μας κράτησε όρθιους κοινωνικά, επαγγελματικά, ηθικά, πολιτικά. Βγήκε μπροστά και δυνάμωσε τη φωνή μας, γιατί τα μέσα δεν ήταν αντίστοιχα, δεν είναι το ίδιο ένας απλός πολίτης να έρθει, σε αντιπαράθεση με έναν αναπληρωτή υπουργό. Δυνάμωσε τη φωνή μας και εγώ αυτό πάντα θα το αναγνωρίζω δημόσια, ότι τον ευγνωμονώ και τον αγαπώ προσωπικά. Θέλω να πω για όποιον μας ακούει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μια πολύ καθαρή ψυχή και ένας πολύ γενναίος άνθρωπος. Μπορεί κάποιος πολιτικά να συμφωνεί, να διαφωνεί μαζί του. Εγώ προφανώς συμφωνώ, γιατί ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει εκπληκτικό έργο, που νοιάζεται για τους συνανθρώπους του και ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος όμως μπορεί να μην συμφωνεί μαζί του πολιτικά. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Να ξέρω όμως ότι ανθρώπινα είναι ένας γενναίος άνθρωπος με μεγάλη ψυχή.
2: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, βρεθήκατε στις αρχές της εβδομάδας στην Κινέτα για δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και σε ποιες περιοχές επεκτείνεται.
1: Ναι, όπως γνωρίζετε, κυρία Πολύζου, πέρα από σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, είμαι και πολιτευτής υποψήφιος βουλευτής στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η Δυτική Αττική ξεκινάει από την Κινέτα και έχει 5 δήμους σε διάμεση. Είναι τα Μέγαρα, είναι η Μάδρα, η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος και η Φιλή. Είναι μια περιοχή πολύ όμορφη, με πολλά προβλήματα όμως, και αξίζει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εμείς του Υπουργείου Υγείας, που κάνουμε πολύ συγκεκριμένα έργα για την αναβάθμιση του συστήματος τοπικά στη Δυτική Αττική, με 12 εκατομμύρια ευρώ αναβάθμιση στο Θριάσο νοσοκομείο, με πλήρη εξυγχρονισμό του κέντρου υγείας στα Μέγαρα, με ενίσχυση του κέντρου υγείας στον Ασπρόπυργο, με δημιουργία νέων κέντρων υγείας στις Ερυθρές και στη Φυλή, με προσλήψεις πολλές και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο εντάσσεται και το πρόγραμμα των εξωνοσοκομιακών προληπτικών εξετάσεων που ενεργούμε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της περιοχής. Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Το κάνουμε σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε κάθε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η λογική είναι ότι πηγαίνουν υπηρεσίες υγείας κοντά στον πολίτη. Δεν περιμένουμε να πάνε οι πολίτες σε μια δομή, αλλά οι υπηρεσίες πηγαίνουν κοντά τους. Και για να είναι πιο εύκολο για αυτούς εκεί που βρίσκονται, στις γειτονιές τους, στους συλλόγους τους, στις περιοχές τους, όπως είδατε ότι πήγαμε στην Κινέτα. Και για να τους βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση και να δουν ότι η πολιτεία τους θυμάται και τους σκέφτεται. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τουλάχιστον στο κομμάτι το οποίο εγώ υπηρετώ, την υγεία, που είναι ένα απόσπαστο μέρος ποιότητας ζωής, δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά την υγεία και φυσικά οι πολίτες της Δυτικής Αττικής απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από τα πιο συστηματικά σε όλη τη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι πάνω από 2.000 άτομα έχουν εξεταστεί αυτό το χρονικό διάστημα, το τελευταίο 1,5 έτους.
2: Σημαντικό πολύ το έργο αυτό και κρατάμε ότι τελικά ο πολίτης πηγαίνει στη δομή και όχι η δομή στους πολίτες.
1: Η δομή πηγαίνει στον πολίτη και όχι ο πολίτης στη δομή.
2: Η δομή είναι κάτι πρωτοποριακό λοιπόν.
1: Είναι δωρεάν εξετάσεις, είναι εύκολες εξετάσεις. Εκεί που βρίσκεται ο κόσμος πηγαίνουμε και τους βρίσκουμε. Και φυσικά θα συνεχίσει και από το Σεπτέμβριο με το καλό. Είναι ένα εξαιρετικό κυβερνητικό έργο που γίνεται αυτό για την υγεία στη Δυτική Αττική. Και θα συνεχίσει και με επιπλέον εξετάσεις και με επιπλέον προγράμματα και ορθοπαιδικές και οδοντιατρικές και άλλες εξετάσεις. Θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις.
2: Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα συζητάμε και να τα αναδεικνύουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πουλή. Να είστε καλά.
1: Καλά, κύριε Πουλή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Γεια σας.

0: Η Σταματία Μάρκου είναι μια δικηγόρος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή δίνει καθημερινά τις μάχες της στα δικαστήρια όλης της χώρας. Αναλαμβάνει υποθέσεις που αποφεύγουν πολλοί συνάδελφοί της επειδή τις θεωρούν χαμένες. Η Σταματία Μάρκου όμως πιστεύει ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη πριν δοθεί. Το αποδεικνύει λοιπόν ενώπιον του ακροτερίου του, όπου εκπροσωπεί τους πελάτες της, είτε για την υποστήριξη κατηγοριών είτε για την υπεράσπισή τους. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάρκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κυρία Μάρκου, θα αρχίσω με μία προβοκατόρικη ερώτηση. Αισθάνεστε μέλος εγκληματικής οργάνωσης? Σας ρωτώ επειδή έχετε κατηγορηθεί γι' αυτό.
1: Εξαρτάται από πού εκτοξεύονται αυτές οι κατηγορίες. Ενίοτε, όταν κατηγορείται από συγκεκριμένη μερίδα ότι αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, μάλλον είναι τίτλος τιμής και αναγνώριση. Οπότε, υπό ποια έννοια θέτεται το ερώτημα, για να απαντήσω και ορθώς.
0: Όταν έχει ακουστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η κυρία Μάρκου είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ο κόσμος δεν γνωρίζει για ποιο λόγο και από ποιον έχει υποθεί. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο για να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, μέλος εγκληματικής οργάνωσης με την στενή έννοια του όρου δεν νοείται να έχω υπάρξει, πολλό μάλλον όταν στην ίδια οργάνωση συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και υπουργοί κλπ. Αν έχω εστιάσει σωστά στο βάθος του ερωτήματός σας. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτά δεν εξταθούν. Είναι απλά λέξεις που μάλλον ανταποκρίνονται στην εσωτερική αναστάτωση κάποιων ανθρώπων, στη σύγχυση την εσωτερική κάποιων ανθρώπων. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αποβάλουν τα ψυχικά τους απόβλητα, με τα οποία εγώ δεν σκοπεύω να αναμειχθώ.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να εξηγηθεί, κυρία Μάρκου, η επίθεση που δέχεστε όταν μία αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρει τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι η νομική εκπροσώπηση αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας και ασπίδα προστασίας απέναντι σε πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις? Σας ρωτώ διότι η συγκεκριμένη η φράση εντοπίζεται και στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Σαν τοποθέτηση ότι είναι η πυλώνας της δημοκρατίας, εφόσον είναι. Μακάρι όμως να τηρούνταν και να ετύχανε σεβασμού η αρχή αυτή. Στην πραγματικότητα όμως απογοητευόμαστε ενίοτε από την εν της πράγμασης συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Εγώ δεν θέλω να κατονομάσω, δεν θέλω να κατηγορήσω. Άλλωστε δεν είμαι εγώ η κατηγορούσα αρχή, αρμόζει σε άλλους η εξουσία αυτή. Εγώ απλώς ασκώ το λειτουργήμα του δικηγόρου με απόλυτη εντυμότητα. Όπως ορθώς το είπατε, ακόμη και σε υποθέσεις που πάρα πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι χαμένη υπόθεση, ποτέ δεν παρετούμε. Όταν ενώπιον μου εμφανίζεται το εντολέας και ζητά τη σύμπραξή μου σύμφωνα με αυτό που έχω σπουδάσει και το αγαπώ πάρα πολύ, οπότε εξαρτάται και από τον κάθε άνθρωπο τι δικηγορία επιθυμεί να ασκεί.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κυρία Μάρκου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της Άννας Καρακίτσου? Σας ρωτώ διότι έχουν μειωθεί και τα ρεπορτάζ για την καταγγελία της.
1: Τώρα, επειδή η υπόθεση βρίσκεται σε ένα τέτοιο στάδιο που είναι μυστική διαδικασία, είναι στο προκαταρκτικό στάδιο, μάλιστα είχε γίνει και μια εσφαλμένη ενέργεια εκ μέρους της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αγνοήθηκε η ιδιότητα, η βουλευτική ιδιότητα συγκεκριμένου προσώπου. Έχει υποβληθεί αίτημα από τη δική μας δικηγορική εταιρεία, προκειμένου εκ νέου εισαγγελέας να ρυθμίσει τα διαδικαστικά ζητήματα ώστε η δικογραφία να διαβαστεί άμεσα στη Βουλή, διότι πρέπει να προηγηθεί η συζήτηση και η απόφαση περί της άρσης ασυλίας.
0: Μάλιστα, θέλω επίσης, κυρία Μάρκου, να καταλάβω, επειδή κατηγορήθηκα και εγώ δίχως να αντιλαμβάνομαι το λόγο, πώς γίνεται να έχει δηλώσει κάποιος επίσημα στην ΑΔΕ ότι πλήρωσε κάποια εργαζόμενη για όλο το 2025, αλλά την ίδια ώρα να αρνείται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν εργαζόμενη.
1: Είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί ορθώς από τα δικαστήρια. Η αγωγή που έχει ασκήσει η κυρία Καρακίτσου, εμείς την πιστεύουμε, όπως και η ίδια η εντολέα μας την πιστεύει. Δεν είναι μόνο το 2025, μέχρι και αυτή τη στιγμή εμφαίνεται ότι είναι εργαζόμενη, πλην όμως όμηρος, διότι δεν τις καταβάλλονται οι αποδοχές σύμφωνα με τους χειρισμούς της ιδίας της εντολέως μας. Οπότε είναι ένα ζήτημα που έχει ανατεθεί πλέον στο φυσικό δικαστή και από εκεί θα δοθεί η απάντηση, η οποία ευελπιστώ ότι θα είναι και η χειρότατη.
0: Μάλιστα. Κυρία Μάρκου, αλήθεια, όταν δηλώσετε εσείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι καταβάλατε 21.000 ευρώ σε έναν συνεργάτη σας, δίχως να έχετε δώσει τα χρήματα, τι κυρώσεις θα σας επιβληθούν?
1: Είναι πολλαπλές οι κυρώσεις. Καταρχάς είναι ψευδή αναφορά στη φορολογική αρχή, διότι όταν δηλώνεις ότι έχεις καταβάλει ένα ποσό και το ποσό αυτό καταχωρείται στο σκέλος των εξόδων, άρα ψευδώς προβαίνει σε μια εικονική φορολογική δήλωση σε σχέση με το φορέα που υποβάλλει τη δήλωση. Από την άλλη, τα έξοδα αυτά εκπίπτουν από τα έσοδα. Αντιστοίχως όμως έχουν αφαιρεθεί, έχουν υπεξαιρεθεί κατά μία έννοια σε βάρος ενός προσώπου. Οπότε είναι πολλά τα αδικήματα που μπορεί κάποιος να στοιχειοθετήσει. Σε κάθε περίπτωση εντολέας μας, η κυρία Καρακίτσου, γιατί πάντα επιστρέφω στην εντολέα μου και αναφέρω αυτά τα οποία έχω εντολή να αναφέρω, δεν μπορώ να εκθέσω κάτι παραπάνω από ό,τι έχω λάβει εντολή από την ίδια. Δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ παρά μόνο τα δώρα, που μάλιστα το δώρο βάζει από το 2020 έχει καταβληθεί και κατά ένα μέρος και μόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που προσέφυγε και στη δικαιοσύνη δια της εγέρθεως αγωγή, υπέβαλε και μηνυτήρια αναφορά, έχει προβεί σε δήλωση επίσης της εργασίας, οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει η απόλυσή της ακριβώς λόγω του ότι έχει προηγηθεί η δήλωση επίσκεψη. Και αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα εισπράττει επίδομα από επίκειται η έκδοση απόφαση για επίδομα εργαζομένων που δεν έχουν πληρωθεί, που έχουν δηλώσει ότι προβαίνουν σε επίσκεψη εργασίες προκειμένου να επιβιώσει, κυρία Πολύζου. Να συμπληρώσω και κάτι. Εγώ δεν σας γνώριζα. Εγώ επιδίωξα να μάθω ποια είστε. Όταν συνδέθηκε η δική μου η αρμοδιότητα ως συνήγορος κυρίας Καρακίτσου με το όνομά σας, έως ότου αναφερθεί ότι συνδεόμαστε κατά κάποιο τρόπο, δεν σας γνώριζα και δεν έτυχε άλλη φορά να ακούσω το όνομά σας. Επιδίωξα λοιπόν να μάθω ποια είστε μετά την αναφορά αυτή και είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα, δεν σας κρύβω.
0: Μάλιστα, κυρία Μάρκου, χρησιμοποιήσατε μία σκληρή έκφραση με αφορμή τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και όσα είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να πέσει κάποια φάπα. Θέλετε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας?
1: Ήταν απάντηση στην λέξη γκάφα που χρησιμοποίησε ο κύριος Μπαλάσκας. Νομίζω ότι είναι υποδέστερη σε δύναμη η δική μου λέξη που χρησιμοποίησα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που υποσκάπτει το πραγματικό έργο των συναδέλφων του, οι οποίοι νυχθημερών πραγματικά κοιμόντουσαν πάνω σε μια καρέκλα για να έχουν υπό την φυσική επιτήρηση το συγκεκριμένο δράστη, και την ίδια στιγμή που συλλαμβάνω το δράστη να γίνονται δηλώσεις ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων, το λίγο λιγότερο που θα μπορούσα να ανταπαντήσω ήταν ΦΑΠΑ, νομική ΦΑΠΑ εννοείται, έτσι.
0: Μάλιστα. Εκτός από τη δολοφονία, κλείνοντας, κυρία Μάρκου, της Σταυρούλας Λεβεντάκη, είχαμε και άλλες δύο δολοφονίες γυναικών. Της Βασιλικής στην Καλαμάτα και της Αντιγόνης στη Δράμα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κυρία Μάρκου, συμφωνείτε με την εισαγωγή του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα?
1: Σαφώς και συμφωνώ, αλλά η θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία θα πρέπει να συνδεθεί και με μια τροποποίηση των διατάξεων ως προς τον τρόπο έκθεσης της ποινής. Διότι μόνο έτσι θα έχει νόημα η θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία. Διότι εάν δεν γίνει τροποποίηση και των άρθρων που προβλέπουν τον τρόπο έκθεσης της ποινής, δεν έχει να εισφέρει σε τίποτα το να συμπληρωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Και τι εννοώ? Εάν η ποινή που προβλέπεται στην ανθρωποκτονία είναι η ίδια ποινή που θα επιβληθεί και στην περίπτωση μιας γυναικοκτονίας, δεν αλλάζει σε κάτι το να συμπληρώσουμε με μια επιπλέον λέξη το ποινικό μας κώδικα. Τουναντίον θα αλλάξει πάρα πολύ εάν προβλεφθεί ότι εάν είναι η πράξη γυναικοκτονία, άρα ο δράστης αυτών των εγκλημάτων, η αίσθηση της ποινής να είναι πραγματικά ισόβια κάτρυψη. Να μην ισχύει φόρον απόλυση κλπ. Να κάνουμε λόγο για πραγματική ισόβια κάτρυψη. Στέρησε ζωή, θα στερηθεί στην ελευθερία για την υπόλοιπη ζωή σου. Θα πεθάνει στη φυλακή. Μόνο έτσι θα έχει νόημα ο όρος γυναικοκτονία. Διαφορετικά, κακώς κάνουμε τη συζήτηση.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό στην Ελλάδα?
1: Πρέπει, επιβάλλεται με τόσες γυναικοκτονίες που έχουμε κάθε εβδομάδα και μία άλλη δράση. Το ίδιο έγινε και στο Αίγιο με την μητέρα και γιο, που εκεί εκπροσωπώ τη γιαγιά. Κάθε εβδομάδα βιώνουμε και ένα νέο γεγονός αφαίρεση ζωής σε βάρος γυναίκας. Γιατί να μην επιβληθεί? Διότι αν δεν αυστηροποιηθούν οι διατάξεις αυτές, αυτό τι κάνει? Δίνει θάρρος στον κάθε άνθρωπο που για να ικανοποιήσει τα δικά του ευδικητικά κίνητρα στερεί τη ζωή στη γυναίκα του, στην σύντροφό του, έχοντας στο μυαλό του ότι σε 7-8 χρόνια θα είναι ελεύθερος. Εάν όμως τροποποιηθούν οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για την έκθεση ποινής και αντιληφθεί ότι αν κάνει αυτή την πράξη θα πεθάνει στη φυλακή και δεν θα ξαναδεί φως ηλίου, τότε σίγουρα θα είναι ένα σοβαρός παράγοντας για να αποτραπούν αυτές οι πράξεις στο μέλλον.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται πρέπει να υπάρξει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης άμεση αντίδραση. Τόσες γυναικοκτονίες δεν είχαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, κυρία Μάρκου. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε για τα θέματα της δικαιοσύνης που δεν σταματούν ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στον Ελλάδα FM.
1: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και πραγματικά ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Όποιος δεν έχει επισκεφτεί την Γκάλυμνο δεν μπορεί να περιγράψει απόλυτα τη...
1: Super Sport 104. Μουντιάλ Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Μουντιάλ. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου. Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
6: Γιατί θα βρέξει? Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
7: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Καλησπέρα για αθλητικές ειδήσεις του 943 Τρεβετέν Sports, στο μικροφωνό Γιώργος Βογιατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Εκτός οι στρεφές Τσαβέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουμε στα Σπάτα, επέρχεται το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμστερνταμ με το εξελίξει για το χαφ στην Ένωση. Οι Κερνόμαυροι θα αντιμετωπίσουν οι φύτες στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Στην αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρήξη 6 μηνύσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερ Τσάλοφ, καθαρευγή και μαγνητική του Παβλένκα. Τρεις προχωρημένες συντήσεις του Πάκου με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση στην απόκριση του Ιβοριανού μέσω Σανουσί Διαλό. Ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο γκάρντ τερματοφύλακα της Αμιάν Μπόλ Μπερναντονί, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Στουρλή. Ο 23χρονος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπραντ Κούμπα 2, όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο προπόνητρο της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία στη διαρκή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πούμε βρίσκα Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι 3-2 και Κολομβία Γκάνα 1-0. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να λάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια αποσίας σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Τρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η κομπή το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κακάτσο.
1: Τρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Εμείς πρώτο ο Θεός θα είμαστε και αύριο εδώ, Κυριακή, στις 10 στη θέση μας. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Intervention Sports, στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Το μεσημέρι μας είναι εδώ, η εκπομπή όπου μιλάμε μεταξύ μας στον αέρα για στοίχημα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής είναι ο Γιώργος Βογιατζής και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 12 έως τις 2 όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό.

Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Αμερικάνους, καθώς σαν σήμερα στις 4 Ιουλίου του 1776 οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Βρετανούς. Και εννοείται πως εκτός από την ανεξαρτησία της Αμερικής από τους Άγγλους, έχουμε και τον τελικό του Euro του 2004, σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, ο Άγγελος Χαριστέας με αυτή την καρφωτή κεφαλιά στο 56 χάρισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο το οποίο έχει κατακτήσει η εθνική μας ομάδα ποτέ στην ιστορία της. Μάλιστα τότε ήταν η δεύτερη μόλις συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος στην ιστορία της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά από το 1980 και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου η Ελλάδα ήταν αντίπαλος με Ολλανδία, Σοβιετική Ένωση και Γερμανία στον ίδιο όμιλο, και μάλιστα από τη Γερμανία, την Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένες στα δύο. Ήταν χωρισμένη στα δύο Γερμανία, σε Ανατολική και Δυτική, σε κομμουνιστική και καπιταλιστική. Η Ελλάδα είχε καταφέρει να αποσπάσει σοπάλια 0-0 με την Δυτική Γερμανία και το 2004 η Ελλάδα κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό και μη θαύμα, καθώς κατάφερε ως μια χώρα όπου στις προβλέψεις, ειδικά και τις στοιχηματικές, ήταν πολύ χαμηλά, δηλαδή ήταν προτελευταίο φαβορή, δηλαδή ήταν οριακά λίγο πιο πάνω από τη Λετωνία. Ήταν δηλαδή προτελευταία. Αυτή η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2004. Γνωστό και ως Euro, στον τελικό εναντίον της Πορτογαλίας, με τον γκολ του Χαριστέα, το κλάμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, του νεαρού τότε Κριστιάνου Ρονάλντο, που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στην Manchester United τη σεζόν 2003-2004 από την Sporting Λισαβόνας. Και σήμερα γιορτάζουμε και θυμόμαστε αυτή την μεγάλη και μοναδική επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει και σε επίπεδο εθνικής ομάδος αλλά και σε συλλογικό επίπεδο ευρωπαϊκά, και μάλιστα είναι το Conference League του Ολυμπιακού που κατέκτησε το 2024, η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε Conference League, και το Euro του 2004. Που εντάξει, αυτό δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να ξαναεπαναληφθεί. Εννοείται πως συνεχίζουμε στον παλμό του Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε και η φάση των 32. Θα μιλήσουμε για τα ζευγάρια της φάσης των 16, όπου ξεκινάνε σήμερα με τον αγώνα Μαρόκο-Καναδάς. Θα δώσουμε και τις στοιχηματικές μας εκτιμήσεις. Προς το παρόν όμως ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι γραμμές, και ήρθε η ώρα να το κηρύξω εγώ αυτό το γεγονός. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές από τις οποίες μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα του σταθμού. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Για όσους δεν ακούτε το αέρα, για όσους δεν ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού

συνδέεστε και έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα που το οποίο ακούτε στα FM σας. Τώρα είμαστε και στο Web TV.

Και να που μιλάγαμε, πάμε στην πρώτη γραμμή της ημέρας. Δεν το σηκώνει ο φίλος, δεν πειράζει. Όποιον, για όποιον θέλει μπορεί να ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε και εμείς στο τρέξιμο. Έχουμε μήνυμα στο Viber, όπου μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, στο 6939-943-943, από το φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει: καλημέρα. Μην ξεχνάς και μην υποτιμάς το Champions League νέων του Ολυμπιακού. Δεν το υποτιμώ. Ίσα-ίσα αυτό το θεωρώ ίσως το πιο δύσκολο να κατακτήσει κάποια ομάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι ακαδημίες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Τσέλσι, η Ρεάλ τώρα πάνω κάτω, είναι πραγματικά δύσκολες. Και η Bayern, και η Bayern, και η καλά και την Dortmund δεν το συζητάω. Αλλά ναι, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός στο Champions League νέων ήταν τρομερό. Απλά ποια είναι η διαφορά, ότι είναι το Champions League νέων, είναι το Youth League δηλαδή, να το πούμε και πιο σωστά. Αυτή τη στιγμή μίλαγα για το αντρικό, όχι για την K19. Εννοείται πως δεν είναι για να την υποτιμήσει αυτή τη διοργάνωση, όπου ο Ολυμπιακός βγήκε και πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά επειδή μιλάμε σε καθαρά αντρικό επίπεδο, δεν μπορώ να το βάλω στην κουβέντα. Γιατί ουσιαστικά το Youth League το πήραν τα πιτσιρίκια. Πάντως πολύ καλή παρατήρηση, φίλε Κώστα. Αλλά ναι, εξήγησα τους λόγους οποίους δεν το έβαλα στην συζήτηση.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα στις 8 για την φάση των 16 του Μουντιάλ Καναδάς Μαρόκο, στις 12 τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλία.

0: Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
4: Βρείτε τη μαγιά σας!
5: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
6: BBB TV. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
7: όλοι πάμε.
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Galpo 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σεντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντά. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
17: Renault Dealers. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
21: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
23: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 12:30.
26: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα, το Mega Channel. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Μετά την θύελλα αντιδράσεων και τον τόρο που προκλήθηκε με αφορμή τον διορισμό του Χρήστου Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα για το κράτος μαφία, ο καθηγητής από την Ελλάδα υπέβαλε την παρέτησή του. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ένας από τους προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με την εισήγηση για συμπερίληψή του στην ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών να τίθεται στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Τακτικές ξεχωριστές συναντήσεις πραγματοποιεί ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά με τα Ηνωμένα Έθνη εν ώψη των παραπέρα βημάτων με την επάνωδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Έθνων Μαρία Άγγελα Λουκίν, η οποία, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται στο νησί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη. Λιθουάνη 53χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Γαλλία βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο αριθμός των εργαστηριακών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε σε 1502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Στους 2.645 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, 12.666 τραυματίες και περίπου 15.000 οι άστεγοι. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται ακόμη και σε 50.000 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ακραία ζέστη ακυρώνει τους σημερινούς εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 35 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Παρόλο που υπουργούμαστε νομίζω 1-0 της Πορτογαλίας, στα τελευταία κάπου στο 80-85 εκεί πέρα, μας έσωσε ο Jimmy Jump, πώς το λέγανε, ένας που μπήκε μέσα.
3: Ναι.
2: Και πήγε και πέταξε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Φίκο, τον κυνηγάγανε τέλος πάντων και διέκοψε τον αγώνα. Μιλάμε, τρώγαμε τρομερή πίεση. Δηλαδή ήταν θέμα φάσης δευτερολέπτων να μας ισοφαρίσει η Πορτογαλία τότε. Και σπάει το ρυθμό, μέχρι να η Πορτογαλία ξαναβρούν ρυθμό, να έριξε το παιχνίδι και πήραμε το Euro. Yeah. Ήταν κάπως έτσι, τα θυμάμαι. Πάντως ήταν τότε στην Ελλάδα φανταστική ατμόσφαιρα, δηλαδή, και το πηγαίναμε όλοι, δηλαδή μιλάγαμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάπου λέγαμε, α, τώρα με τη Γαλλία θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε, αλλά ναι ρε, θα περάσουμε, ξέρεις, πάσαμε πείσμα μέσα μας, έτσι, δηλαδή ο κόσμος, έτσι, ο απλός, έτσι, που κουβεντιάσαμε.
3: Ναι.
2: Και βέβαια και ήταν τότε θαύμα, έτσι, ένα αντίστοιχο θαύμα μερικά χρόνια πριν είχε κάνει και η Δανία.
3: Το
2: 1992. Που τους μαζέψαν από την παραλία, επειδή αποβάλλαν την Ιγκοσλαβία τότε και θυμάμαι τότε Έλγκερ Λάουτρουπ λοιπόν πήγαν και σκόσαν το κύπελο, έτσι ένα αντίστοιχο είχαν κάνει και παλαιότερα οι Δανείοι, αλλά εμάς οι Δανείοι όμως είχαν ποδόσφαιρο πολύ πιο προηγμένο από το δικό μας. Το δικό μας ήταν σαν, δηλαδή σαν να λέμε τώρα να πάνε τα Σκόπια, να πάνε η Αλβανία τώρα και να πάρει το Euro. Ένα τέτοιο πράγμα ήμασταν τότε, κακά τα ψέματα. Τώρα ως προς το Μουντιάλ, τα παιχνίδια αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον. Αυτή η ομάδα μου αρέσει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο που παίζει είναι η Γαλλία. Η Αγγλία έχει σεντερφοράρα μπροστά, τον Χάρι Κέιν. Και ο Κοντός καθαρίζει για την Αργεντινή, για άλλη μια φορά νομίζω.
3: Ισχύει αυτό, ένα γκολ και μία ασίστ είχε χθες.
2: Ακριβώς, δεν το είδα το παιχνίδι χτες, αλλά άκουσα, εντάξει, δύσκολα και όλα αυτά. Αλλά θα πω το εξής. Η Βραζιλία, η οποία δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει όμως έναν φοβερό προπονητή, ίσως τον καλύτερο, τον Αντσελότη, αυτή τη στιγμή. Μου θυμίζει πολύ, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, την Ιταλία του 1982. Η οποία η Ιταλία μέχρι να φτάσει στα προημιτελικά, ημιτελικά εκεί πέρα, σερνόταν. Και κάνει δύο φανταστικά παιχνίδια τότε με Πάολο Ρώση μέσα. Θυμάμαι σχεδόν και την εντεκάδα, έτσι. Ήτανε παιχταράδες όλοι. Και πήραν το γύρο του 82.
3: Το Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ, ανάποδα τα λέω.
3: Δεν πειράζει. Αλλά, λοιπόν, σου ξαναλέω. Άμα γινόταν Μουντιάλ το 2004, μακάρι να σου λέω να το παίρναμε. Και το παίρναμε μακάρι, πραγματικά να γινόταν αυτό το σενάριο.
2: Ναι. Τότε το 82 εγώ έγινα φιλοϊταλός. Δηλαδή θαύμασα εκείνη την ομάδα πάρα πολύ. Δηλαδή είχε παίχτες, δηλαδή Τζοφ, δεξιά Τζετίλε, αριστερά Καμπρίνι, Σιρέα με Οριάλι ή Κολοβάτι, κάπως έτσι λεγόταν. Ταρντέλι αμυντικό χαφ, Κάουσιο, Αντωνιόνι, Πέντεκα αριστερά, μπροστά Πάολο Ρώση, Αλτομπέλι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παιχταράδες, για κατάρια μπάλα, έτσι. Ήταν τότε, όπως λέγανε, οι Ευρωπαίοι Βραζιλιάνοι.
3: Ναι,
2: όπως χαρακτήριζαν τότε. Δηλαδή με το χειρισμό της μπάλας που έκανε και με όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα ως προς τα ποδοσφαιρικά.
3: Ναι.
2: Ναι, τα λέμε.
3: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Έγινε. Χάρηκα.
3: Χάρηκα και εγώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν το σήκωσε ο φίλος, δεν ξέρουμε τι συνέβη. Άμα θέλει να ξαναπάρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος, το οποίο δεν θα το διαβάσω. Εγώ απλά θα απαντήσω αυτό που λέει, ότι εγώ ουσιαστικά δίνω το ελεύθερο να πάρει όποιος θέλει. Μπορεί να μην μπορέσει εσύ, μπορεί να μην μπορεί ο Χιψή, μπορεί. Και άμα θέλουν να παίρνουν οι ίδιοι, δικαίωμά τους είναι, οκ. Okay. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απαγορεύω εγώ. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει άμα θέλει τηλέφωνο. Άμα θέλεις να πάρεις εσύ, φίλε μου, μπορείς να πάρεις να βγεις. Άμα θέλεις και μπορείς, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν βάζω περιορισμούς. Απλά τυχαίνει να βγαίνουν. Οκ. Okay. Μπορεί να τυχαίνουν καμιά φορά να βγαίνουν οι ίδιοι. Μπορεί να... Βασικά αρκετές φορές μπορεί να τυχαίνουν να βγαίνουν οι ίδιοι. Δεν είναι όμως εμένα στο χέρι μου το ποιος θα βγει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Και δεν σου απαντάω για να, πώς το λένε, την πω ή απαντήσω ή το οτιδήποτε. Απλά σου λέω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα σε αυτόν που θέλει να πάρει. Γιατί μπορεί να πάρει διαφορετικός, μπορεί να πάρει ένας άλλος, μπορεί να πάρουν ο ίδιος 4 φορές, ξέρω εγώ, σε 4 σερί εκπομπές. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα, πιστεύω, λόγος να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ενοχλήσεις. Οκ, okay, απλά τυχαίνει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει αύριο μεθαύριο ο ίδιος, μπορεί να πάρει κάποιος διαφορετικός. Εγώ δεν έχω θέμα, όποιος και να πάρει. Δίνω το ελεύθερο σε όλους. Πάμε όμως, γιατί έχουμε δύο γραμμές, πάμε σε μία από τις δύο. Ξεκινάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
4: Ο Κώστας, τι κάνεις?
3: Γεια σου Κώστα, καλά είσαι?
4: Ωραία. Ναι.
3: Ναι, ακούγεσαι Κώστα.
4: Ναι. Είχισε το 112 εδώ στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο και είχισε το 112 τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν τη πιάσει μια φωτιά κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, περί Μουντιάλ, ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο πιο επιδραστικός παίχτης στην εθνική του?
3: Ο πιο επιδραστικός παίκτης στην εθνική του.
4: Ναι, η τελευταία, όχι πέρα από το Μαραντόνα, έτσι. Μην πάμε, από το 94 και μετά.
3: Από το 94 και μετά.
4: Συγχωρία μόνος του, έτσι, εντάξει, δεν...
3: Θες να σου πω δύο, μπορώ να πω δύο.
4: Εντάξει, αλλά ο πιο επιδραστικός. Δηλαδή πήρε την ομάδα του με αφάνεια εντελώς.
3: Τώρα μου βάζεις δύσκολο πραγματικά, γιατί είναι αρκετά τα ονόματα τα οποία σκέφτομαι.
4: Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πήρε μια εθνική η οποία ήταν στην αφάνεια και την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου. Ο Ζιντάν.
3: Ναι, οκ, okay, το ακούω. Το ακούω ότι ήταν ο Ζιντάν.
4: Το 98 η Γαλλία δεν υπήρχε στο χάρτη. ποδοσφαιρικά. Είχε να κάνει επιτυχία, αν την κοιτάξει από πίσω, χρόνια ατελείωτα.
3: Νομίζω είχε πάρει ένα Euro πολύ πιο παλιά, νομίζω. Είχε πάρει τότε.
4: Μόνο δεν το θυμάμαι καν. Όλα από το 77 που ζω, δηλαδή. Δεν θυμάμαι την Γαλλία να είχε πάρει κάτι.
3: Θυμάμαι μόνο ένα Euro που είχε πάρει, νομίζω κοντά στην δεκαετία του 60, δηλαδή το 68.
4: Ωραία.
3: Νομίζω.
4: Άρα πήρε μια εθνική την οποία την έκανε παγκόσμια πρωταθλήτρια και αμέσως μετά την έκανε και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επιδραστικότατος, με τον Πετίτ έπαιζε, έτσι. Θα μου πει ήταν και ο Αναρή μετά, αλλά δεν είχε την ομάδα, δηλαδή κέρδισε τη Βραζιλία τότε. Ναι. Το Ρονάλντο.
3: Ναι, ισχύει αυτό.
4: 3-0. Και η πιο ταλαντούχα για μένα ομάδα που έχει περάσει από Μουντιάλ μετά το 94 πάντα, και είναι η Βραζιλία του 2002.
3: Σε αυτό συμφωνούμε 100%.
4: Δεν υπάρχει πιο ταλαντούχα ομάδα, δηλαδή τα τρία ρο που είχε μπροστά...
3: Καφού Ρομπέρτο Κάρλος στα δύο μπακ.
4: Εντάξει, ομαδάρα τώρα.
3: Ντίντα στο τέρμα, τι συζητάμε τώρα. Ροναλντίνιο Κακά.
4: Λες και τους έδωσε όλο το ταλέντο τότε και έχουν να βγάλουν σεντερφόρ από το Φρέι που παίζανε από το 2016. Αυτό τότε που φάγανε, το 14 που φάγανε τα 6 από τη Γερμανία.
3: Τα 7.
4: Τα 7, ναι.
3: Ναι,
4: τα 6 ήταν μαθημένα.
3: Θέλω να το μιλάω πολύ. Δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτό το παιχνίδι, να σου είμαι ειλικρινής, αλλά ναι.
4: Να είναι καλά η σεντερμπερκάρα, ο σεντερμπακ πίσω που έπαιζε αμυντικό χάφο, ο Νταβίτ Λουίς, που δεν γύρναγε ποτέ πίσω. Να είναι καλά το παλικάρι τότε, που δεν ήξερε τι παίζει ακριβώς. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτή η ομάδα τώρα για το τωρινό Μουντιάλ, εντάξει, και μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι την τελευταία δωδεκαετία η πιο σταθερή εθνική ομάδα είναι η Γαλλία. Δηλαδή από το 18 μέχρι τώρα έχει παίξει...
3: Σε Μουντιάλ, ναι. Σε Μουντιάλ, ναι. Συμφωνώ.
4: Σε Μουντιάλ είναι η πιο σταθερή ομάδα. Ο Σκαλόνι έχει βρει ένα σύστημα στην Αργεντινή, τρέχουμε όλοι και ο Μέση περπατάει εντός εισαγωγικών και είναι στην κατάλληλη στιγμή έτοιμος για να σκοράρει. Έχει βρει αυτό το σύστημα. Εάν τους βάλεις όμως αθλητικότητα, γιατί χθες το πράσινο ακροτήριο τους έβαλε πολύ αθλητικότητα, πολύ τρέξιμο, κάπου κουράζονται γιατί δεν έχει το βαθύ ρόστερ.
3: Και μάλιστα, και τώρα που κάνεις αναφορά στην αθλητικότητα, οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου έχουν μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Μια πολύ φυσική κατάσταση ως παίκτες.
4: Τι γίνεται με τη φυσική κατάσταση, το φυσικάλιτι, δηλαδή ο Ρονάλντο, ο Κριστιανό, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Δεν είχε το ταλέντο του Μέση.
3: Ναι.
4: Αλλά τώρα τα γεράματα, τα γεροντάματα που λέμε από τα ποδοσφαιρικά, ο Μέση επιβιώνει γιατί έχει το ταλέντο. Ο Κριστιάνο φαίνεται ότι έχει χάσει την έκρηξη γιατί πολύ απλά δούλεψε. Και αυτό τον πάει πίσω χρόνος. Ενώ ο Μέση ξέρει να φυλάγεται μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι λέω, νομίζω.
3: Καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως παίζει η Εθνική Πορτογαλία, ο Κριστιάνο πιο πολύ τη δυσκολεύει παρά τη βοηθάει.
3: 100%.
4: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι επιζήμιος στην ομάδα. Ο Μέση δεν είναι επιζήμιος.
3: Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά ανοίγεις μια πολύ ωραία κουβέντα και μια πολύ ωραία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Αν έχεις παρατηρήσει, ο Ρονάλντο θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ, είναι ρεκόρντμαν, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά αν έχεις παρατηρήσει, Κώστα, είναι πάρα πολλές φορές που η Εθνική Πορτογαλία παίζει για να σκοράρει ο Ρονάλντο.
4: Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι παίζει ο Ρονάλντο και δεν παίζει ο Γκονζάλο Ράμος στην κορυφή.
3: Ο Ράμος μπορώ να σου πω ότι είναι κατ' εμέ από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια.
4: Άμα ήταν υποτιμημένος δεν θα έπαιρνε 75 εκατομμύρια η Παρία να το πουλήσει.
3: Ναι, το θέμα...
4: 75 εκατομμύρια.
3: Ναι.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχει παίξει όσο θα έπρεπε να παίζει βάσει των δυνατότητών.
3: Γι' αυτό είναι και υποτιμημένος.
4: Ακριβώς, ναι. Βάσει αυτού, ναι, όχι χρηματιστηριακής αξίας. Παιχτικά λεπτών. Δεν έχει πάρει αυτό που θα έπρεπε να έχει πάρει, ούτε στην Παρία το έχει πάρει. Δηλαδή δεν έπαιξε, δεν βρήκε τη θέση του να πεις ότι θα παίξει. Τέλος πάντων, αυτό το Μουντιάλ τώρα εδώ, δηλαδή έτσι όπως το βλέπεις, δηλαδή λες πώς θα το χάσει η Γαλλία. Είναι δύσκολο να το χάσει. Μπάλα είναι όμως, μπάλα. Στο Ισπανία-Πορτογαλία, όπως τη βλέπω την Ισπανία με την όρεξη που έχει, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μην την πέρασει η Πορτογαλία. Δηλαδή έχει αρχίσει και ρολά η Ισπανία ότι αρχίζουν και έχουν όρεξη. Έχουν βέβαια πρόβλημα στα εξτρέμ, είναι τραυματίες οι δύο.
3: Ναι.
4: Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο να μην δεν ξέρω, δεν μου κάνει η Πορτογαλία ρε παιδί μου. Δεν τη βλέπεις και δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι δηλαδή. Δηλαδή και με την Κροατία ακόμα, εντάξει με την Κροατία έπαιζε. Δηλαδή δεν μου γεμίζει το μάτι.
3: Εγώ προσωπικά είναι για μένα μεγάλη επιθυμία να ξαναδώ ένα 2010 που πέρασε δηλαδή η Ισπανία, την Πορτογαλία και συνέχισε μέχρι τέλους. Αλλά πώς το λένε, θα δείξει, αν και συμφωνώ απόλυτα, η Ισπανία έχει πάρα πολύ όρεξη, έχει μεγάλη όρεξη και έχει και ένα καλό υλικό, δηλαδή και άμα κάτσουμε και δούμε παραπάνω λεπτομέρεια, δεν έχει δεχτεί και γκολ.
4: Επειδή δεν έχω κοιτάξει να βγαίνει με τη Γαλλία, η Ισπανία.
3: Ναι. Με Γαλλία, με την Ισπανία.
4: Αν συναντιόνται στους τέσσερες.
3: Νομίζω ναι. Η πιθανή μη τελική είναι, νομίζω, Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία, Αργεντινή. Πιθανή. Η μη τελική.
4: Αυτό είναι κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον πάει το δέντρο, δεν θα γλιτώσουμε. Αν και η Κολομβία, το δέντρο της Κολομβίας ποιο είναι. Δηλαδή η Κολομβία παίζει τώρα με...
3: Με την Ελβετία, και άμα κερδίσει την Ελβετία παίζει εναντίον της Αργεντινής, η οποία Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο, αν πέρασει την Αίγυπτο.
4: Για μένα, εγώ συγγνώμη, την Κολομβία την έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι με την αθλητικότητα που έχει ότι η Αργεντινή μπορεί να την περάσει. Είναι πολύ στιβαρή ομάδα. Πάρα πολύ στιβαρή ομάδα. Δέχεται γκολ με το ζόρι. Είναι πάρα πολύ καλή.
3: Έχει κοιτάξει στα μάτια την Αργεντινή τελευταία φορά που είχαν παίξει ένα μεγάλο ραντεβού που ήταν ο τελικός του Κόπα Αμέρικα του 2024. Δηλαδή είχε στείλει το παιχνίδι στην παράταση η Κολομβία και έπρεπε ο Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει, νομίζω, στο 108-109. Δεν έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή κάτι. Αλλά...
4: Αν μου έλεγες που φάβαζα τα λεφτά μου για έκπληξη τετράδα, θα βάζα στην Κολομβία. Ότι η ομάδα που δεν την περιμένουν από την αρχή να φτάσει τετράδα, πιστεύω ότι μπορεί να είναι η Κολομβία. Όπως πιστεύω ότι πολύ δύσκολα η Βραζιλία θα περάσει στην Νορβηγία. Αυτή η Βραζιλία.
3: Εντάξει, okay, η Βραζιλία μπορεί να έχει τον Κάρλο Αντσελότη, αλλά αυτό που πες προηγουμένως, η Βραζιλία του 26 δεν είναι Βραζιλία του 2.
4: Καλά.
3: Και δεν νομίζω ότι σαν τη Βραζιλία του 2 μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη αντίστοιχη εθνική ομάδα. Αντε του 6 που δεν το πήρε η Βραζιλία, αλλά είχε μέσα ένα γαλλό υλικό, είχε Ζουνίνιο, είχε Κακά, είχε Ρονάλντο Ναζάριο.
4: Πες μου εσύ το τελευταίο σεντερφόρ της Βραζιλίας που θυμάσαι μετά τον Ρονάλντο.
3: Μετά τον Ρονάλντο.
4: Κανένα.
3: Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή μόνο ένα ξεπέταγμα είχε κάνει σε ένα Κόπα Αμέρικα του 2019 που το πήρε μέσα στη Βραζιλία ο Έβερτον. Αλλά δεν, όταν έπαιζε στη Φλαμέγκο. Δεν μπορώ όμως να σου πω κάποιον ότι έκανε τρομερή πορεία μετά ο Έβερτον.
4: Ο Αντριάνο που είχε την κατάληξη που είχε.
3: Ο Αντριάνο, εντάξει, είχε την κατάληξη που είχε με τη μαφία.
4: Okay. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο μετά δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή, και είναι για Βραζιλία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όταν παίζεις επιθετικό ποδόσφαιρο. Κάτι έχουν κάνει πολύ λάθος να μην μπορούν να βγάλουν ένα σιντερφόρ. Ένα.
3: Εντάξει, πραγματικά.
4: Ο τέτοιος, πώς το λένε που παίζει τότε να μου μπροστά ο.
3: Ο Ριτσάρλσον.
4: Ναι, ο Ριτσάρλισον. Και αυτός δεν είναι σεντερφόρ, ψευτοενιάρη είναι.
3: Ναι, δεν είναι, δεν είναι κλασικός φορ.
4: Και δεν έχει κάνει και κάτι όπου να πεις ότι θα... ότι ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, ότι έχει κάνει μια διαφορά.
3: Είχε κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 22, αλλά εφόσον μιλάμε για το φετινό δεν. Το φετινό δεν. Πιστεύω ο Κούνια έκανε πιο πολλά πράγματα, πιστεύω. Ο Ματέος είναι, Κούνια.
4: Γενικά όμως ψηλομέτριες ομάδες, έτσι. Ψηλομέτριες. Δηλαδή η Γερμανία πολύ, πολύ μέτρια ομάδα. Πολύ μέτρια ομάδα, χωρίς φαντασία, αργή, χωρίς, δηλαδή για Γερμανία δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Καλά,
4: αυτό
3: η Γερμανία ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση. Και γενικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι δυνατή. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία στα τελευταία Μουντιάλ έχει βρει τον κάθε πιθανό τρόπο να αποκλειστεί. Δηλαδή το 18 είχε έναν όμιλο. Ήταν σε έναν όμιλο με Νότια Κορέα, Σουηδία, Μεξικό και τερμάτισε τελευταία. Το 2022 ήταν σε έναν όμιλο με την Ιαπωνία, την Ισπανία και την Κωνσταρίκα. Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η Γερμανία κούτσα στραβά θα περάσει ως δεύτερη, γιατί η Ισπανία από τότε είναι σε ένα καλύτερο φεγγάρι από τους Γερμανούς, αλλά εν τέλει βλέπουμε τη Γερμανία να αποκλείεται, καθώς είχε χάσει από την Ιαπωνία και η νίκη με την Κωνσταρίκα που πήρε δεν ήταν αρκετή, καθώς δεν κέρδισε την Ισπανία και η Ισπανία είχε κερδίσει 7-0 την Κωνσταρίκα και είχε πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων.
4: Η Ισπανία πήρε έναν προπονητή, ο οποίος έχει έναν προπονητή, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν πήρε ούτε ένα παίκτη της Ρεάλ. Στη Γερμανία δεν έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παίζει ο Νόιερ τώρα 40 χρονών, δηλαδή δεν έχει ένα τερματοφύλακα Γερμανία.
3: Έχει τον Τερστέγγεν, αλλά τον Τερστέγγεν δεν τον χρησιμοποιήσει.
4: Δεν είναι μόνο τον Τερστέγγεν, δηλαδή συγγνώμη, η Ισπανία, δηλαδή οι παίκτες που έχει πάρει από παντού, από όλες τις ομάδες, ο προπονητής, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να είχε ένα παίκτη να παίξει στην εθνική.
3: έχει έναν παίκτη που παίζει την εθνική, τον Κουκουρέγια.
4: Τον πήρε τώρα με μεταγραφή.
3: Και τον πήρε τώρα με μεταγραφή, αλλά.
4: Ναι, ναι.
3: Όσο εκεί δεν έχει δηλαδή κάποιον.
4: Είσαι εθνική Ισπανία και η Ρεάλ Μαδρίτη δεν έχει παίκτη πέρα από τη μεταγραφή στην εθνική.
3: Κοίταξε να δεις. Εγώ π.χ. τον Καρβαχάλ άνετα τον έβλεπα εθνική Ισπανίας, όπως είναι τώρα τα δεξιά μπακ. Έναν Καρβαχάλ τον έβλεπα. Γιατί όσο μεγάλος και να είναι, ένας παίκτης όπου δίνει το 100% του. Και στο γύρο του 24 φάνηκε, στο τελικό του Champions League του 24 που εγώ δεν είμαι Ρεάλ, αλλά ο Καρβαχάλ μου αρέσει σαν παίκτης, μου αρέσει σαν δεξιμπακ. Yeah. Γιατί έπαιζα και εγώ δεξιμπακ όταν έπαιζα στα τοπικά. Μπορώ να σου πω ότι ο Καρβαχάλ θα μπορούσε άνετα να παίξει σε αυτήν την εθνική Ισπανίας.
4: Ψιλοτίμιος. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι επί...
3: Εννοείται, κουβέντα κάνουμε εσύ, σιγά, όσες θες.
4: Κατά τη γνώμη σου, τα τελευταία 30 χρόνια, ποιος παίκτης εντυπωσίασε? Ποιος παίκτης δηλαδή έκανε απίθανα πράγματα?
3: Ποιος παίκτης έκανε απίθανα πράγματα τα τελευταία 30 χρόνια?
4: Ποιος εντυπωσίασε απίθανα πράγματα?
3: Κοίταξε, εμένα εντάξει, πέρα από τον Μέση, που συζητάγαμε προηγουμένως. Ένας παίκτης ο οποίος μ' άρεσε πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά χάθηκε στην αφάνεια, ήταν αυτός ο νεαρός, όχι πέρα από τον Πάτο, πέρα από τον Αλεξάνδρε Πάτο, ένας άλλος νεαρός Βραζιλιάνος που ακούει το όνομα Όσκαρ. Με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ο νεαρός Όσκαρ.
4: Όχι, για μεγάλο παίκτη.
3: Για μεγάλα ονόματα. Πέρα από τον Μέση. Είναι πολύ.
4: Για μένα τα πράγματα που έχει κάνει ο Ροναλντίνιο τα 3 χρόνια που έπαιξε μπάλα.
3: Ροναλντίνιο, ναι, το ακούω. Αλλά...
4: Αυτά τα 3 χρόνια, ακόμα ο Σαλγκάδο ψάχνει να τον βρει στο 0-3 μέσα στον Περναμπέο. Ο Σαλγκάδο ψάχνει να τον βρει.
3: Που ξέρεις εδώ μεταξύ, σκοράρει ο Ροναλντίνιο μια γκολάρα και οι οπαδοί της Ρεάλ συγκώνονται και το χειροκροτάνε.
4: Είναι ο μοναδικός παίκτης που χειροκροτήθηκε της Μπαρσελόνα μέσα στο τέτοιο.
3: Ναι.
4: Κοίταξε τον Τζεχ. Σαν να του λέει, ξέρεις κάτι στον γκολ που έβαλε με τη Τζέρσι. Τον γκολ που σταματάει ενστάσεις και σουτάρει. Σαν να του λέει, ξέρεις, φίλε, θα στο βάλω όπως θέλω.
3: Ναι.
4: Μίλαγε στην μπάλα ο άνθρωπος. 3 χρόνια, 4, ωραίος ο Μέση, δεν το συζητάω καν διάρκεια. Γιατί είναι αθλητής, έτσι. Ο Ροναλντίνιο δεν ήταν.
3: Ναι.
4: Ο Ροναλντίνιο έπαιξε 3-4 χρόνια μπάλα και μετά δεν ήθελε άλλο.
3: Εντάξει, μετά θυμόμαστε όλοι ότι είχε πάει και στο Ρέμο κιόλας να παρτάρει.
4: Ακριβώς.
3: Έμαθα και κάτι ελληνικά βέβαια.
4: Αυτά που έχει κάνει 4 χρόνια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δηλαδή εγώ είμαι ευτυχισμένος που τον είδα αυτά τα 4 χρόνια.
3: Εγώ δυστυχώς ό,τι πρόλαβα από τη Μίλαν και μετά, γιατί δεν είμαι τόσο... Δυστυχώς δεν είμαι, δεν θέλω να αποκαλύψω την ηλικία μου, αλλά είμαι... Να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ναι.
4: Οκ, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση.
3: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
4: Ελπίζω δηλαδή μακάρι να το πάρει κάποιο outsider, να φτάσει Κολομβία. Δηλαδή τι θέλω πάρα πολύ. Θέλω να δω μια
3: κοντινή.
4: Θέλω να δω αυτή τη χώρα να φτάνει κάποια στιγμή να κάνει κάτι. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση που έχει. Τεράστια.
3: Ναι, συμφωνώ. Αν και αν έπρεπε να επιλέξω έκπληξη, θα πρέπει να πάω με το Μεξικό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά για τη συζήτηση. Αυτό ήταν και ο Κώστας. Πάμε λίγο στην άλλη γραμμή να χαιρετήσουμε το φίλο και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε μπορεί να περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα.
5: Έλα, φίλε, γεια. Έλα, Αναστάσης.
3: Γεια σου, Αναστάση. Πήρες...
5: Λοιπόν, περιμένω και τα λέμε σε λίγο.
3: Να σε καλά, Αναστάση. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε,
5: ναι,
3: έχουμε διακοπή.
5: Γιατί έχω να πω πολλά και δυσάρεστα.
3: Έχουμε διακοπή για διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Ναι.
6: Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I. Ελλάδα.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
9: Ο αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper συναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε εξομηνίσκο και έδειξαν εξετάσεις του Φεντεροτσάλαφ, καθαρευγή και μαγνητική του Παυλένκα. Τρεις προχωρημένες ειδήσεις του Πάκου με τον Παντέλη Κατζηδιά και επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Κάνσερ ως συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Βερεάνου μέσω ανοσή Διαλό. Ο Λεβαδιακός στη συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Μπόλβερ Αντωνή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρούη, 23χρονο, υπέγραψε μονετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο πρόεδρος της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούσε η κυκλοφορία της τρία διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πούμε φυσικά Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1, Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι 3-2 και Κολομβία-Γκάνα 1-0. Ο Γιούγκεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή το μεσημέρισμα με τον Νίκο Κατσάτσο.
4: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση ότι το Viber δεν είναι για να καλείτε, δεν είναι για να καλείτε, είναι για να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Στέλνετε το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε και κάνουμε την κουβέντα μας. Και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές διαθέσιμες, 210-220-5943, 215-215-5943. Αλλά επειδή έχουμε και τον Αναστάση στην γραμμή και περιμένει αυτή τη στιγμή, ήρθε η ώρα, εφόσον επιστρέψαμε κι εμείς, να μιλήσουμε. Αναστάση, καλησπέρα.
1: Είπα μήπως με ξέχασες, γεια σου.
0: Γιατί να σε ξεχάσω, Αναστάση? Υπάρχει λόγος.
1: Χαίρομαι που το ακούω.
0: Υπάρχει λόγος, πες μου, υπάρχει
1: χαίρομαι
0: λόγος.
1: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί για ορισμένους άλλους συναδέλφους σου υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος και δόλος. Και λόγος και δόλος. Και τα δύο. Απαντζά.
0: Εντάξει.
1: Απαντζά.
0: Έδωσες την απάντησή σου. Εγώ βέβαια λοιπόν, δεν θα πω κάτι για τους συναδέλφους.
1: Άρχεται η συνεδρίαση. Θέμα πρώτο. Είναι ορισμένοι που σας παίρνουν τηλέφωνο και λένε γιατί βγαίνουν, λέει, ήδη και οι ίδιοι. Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Εσύ που τα λες αυτά, εσείς όλοι, γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Δηλαδή το πρόβλημά σου εσένα είναι να μην μιλάω εγώ? Και όταν λέω εγώ, δεν λέω μόνο εγώ. Αυτούς που βγαίνουν τακτικά, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Βγες και μίλα αν έχεις κάτι να πεις. Αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς δεν έχουν τίποτα να πούνε. Είναι ο φόνος. Ο φόνος είναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω πει ότι ο καθένας...
1: Παλιά ιστορία για το ανθρώπινο είδος.
0: Εγώ έχω πει, ο καθένας άμα θέλει...
1: Βγες να την κρούσεις με επιχειρήματα και σταμάτα να λες γιατί βγαίνουν ήδη και ήδη. Όταν κάποιος έχει να πει κάτι, να βγαίνει. Να βγαίνει και να ξαναβγαίνει όταν έχει κάτι να πει.
0: Καλά, εγώ έχω πει ότι όποιος θέλει να βγει στην εκπομπή, εγώ δεν έχω θέμα, δηλαδή...
1: Έχει καταδείξει αηδία, το ξέρω. Έχει καταδείξει αηδία αυτή η ιστορία. Με ανθρώπους οι οποίοι όλοι αυτοί είναι αντιδημοκράτες. Να σου το πω εγώ λαϊκά. Όλοι αυτοί έχουν βαθιά αντιδημοκρατικότητα. Και την εκδηλώνουν έτσι. Αντί να πάρουν το λόγο να βγουν και να πούνε αυτά που πρέπει να πούνε. Και ας κατηγορήσουν. Με επιχειρήματα βέβαια. Όχι με βρισιές. Εάν μπορούν. Αλλά δεν μπορούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέμα δεύτερο. Χάλια το Μουντιάλ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν υπάρχει ομάδα που να σε χωρίζει. Δεν υπάρχει ομάδα. Μπορεί να το πάρει και μια ομάδα μικρότερης εμβέλειας. Αυτό βλέπω. Η διαφορά με τις μεγάλες και τις μικρές ομάδες έχει μειωθεί. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δεις καμιά ομάδα από τις μεσαίες να το πάρει.
0: Δηλαδή εσύ δίνεις ότι μπορεί το Μεξικό, Αμερική, Βέλγιο, ότι μπορεί να το πάρει, λες.
1: Πώς?
0: Σε ρωτάω, δηλαδή βλέπεις ότι π.χ. Αμερική, Μεξικό, Βέλγιο μπορεί να το πάρουνε.
1: Βέλγιο.
0: Παράδειγμα σου δίνω. Βέλγιο. Παράδειγμα σου δίνω.
1: Βέλγιο είπες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τρίπιο στην άμυνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρίπιο στην άμυνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεξικό, Αμερική. Ναι, θα τις έβαζα. Μέσα στο πρόγραμμα όπως και το Μαρόκο. Και το Μαρόκο. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ισχύει. Το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι
1: υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν. Γιατί οι μεγάλες ομάδες χάλια. Τώρα ολόκληρη Αργεντινή είσαι. Τι χάλια είναι αυτά. Τι χάλια είναι αυτά. Δεν λέω ότι προκρίθηκε άδικα, δίκαια προκρίθηκε, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Και ποιο είναι αυτό το Κάπο Βέρντε. Και ρωτάω τώρα, ερώτηση κρίσεως, σε εσάς τους ποδοσφαιρικούς της Ελλάδας. Εάν παίξει Κάπο Βέρντε Ελλάδα, πόσο θα λήξει το σκορ?
0: Ποιος θα κερδίσει? Άμα παίξει Κάπο Βέρντε Ελλάδα.
1: Ναι. Αυτά που είδες εκεί. Γιατί το έκανε και με την Ισπανία αυτό. Δεν το ξεχνάμε.
0: Με αυτά που είδα στο Μουντιάλ, δεν θα σου έλεγα ότι η Ελλάδα θα κέρδιζε το Κάπο Βέρντε.
1: Πού να κερδίσει?
0: Τουλάχιστον εύκολα θα σου έλεγα ότι θα κέρδιζε το
1: Κάπο Βέρντε. Θα χάσει, δεν θα κερδίσει, ρε. Πλάκα κάνεις τώρα. Που το στρογγυλοποιείς. Θα χάσει. Και τρέχουνε πολλοί. Γιατί τρέχουνε τόσο πολλοί? Γιατί δεν κουράζονται? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Την ήξερες ποτέ αυτή την ομάδα εσύ? Την έχεις ξανακούσει?
0: Ό,τι έχω ακούσει από πράσινο ακροτήρια, έχω ακούσει από την ιστορία της Πορτογαλίας. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ποδοσφαιρικά, αθλητικά, μόνο μπάσκετ. Μόνο μπάσκετ έχω ακούσει.
1: Έχει δώσει στίγμα μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Λοιπόν, γιατί δεν κουράζεται? Κάτι έχει γίνει εδώ. να έχεις υπόψη σου για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι ότι υπάρχουν σήμερα αναβολικά που τα παίρνεις και μετά από ένα μήνα σου κάνουν εξετάσεις και είναι καθαρές. Τα ξέρεις αυτά. Έχει προχωρήσει πολύ βιομηχανία αναβολικών.
0: Τώρα ανοίγεις, μια συζήτηση.
1: Όχι, μην ρωτάς σε μένα.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω. Εγώ σου λέω όμως τώρα, ανοίγεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση που είναι και από τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Τρέχει πολύ. Μου έχει κάνει εντύπωση. Τα ίδια έκανε και με την Ισπανία. Πέρα από το ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν πέσει. Βάζω και αυτή την παράμετρο μέσα. Έχει προχωρήσει πολύ αυτή η βιομηχανία. Με τα αναβολικά. Τέλος πάντων, μπορεί λοιπόν και μια μικρομεσαία ομάδα να το χτυπήσει. Δεν είναι θέαμα αυτό που παρουσιάζουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η Αγγλία πάλι τα ίδια. Μην ακούτε. It's coming home, it's coming home, κάθε χρόνο και μετά πάνε αυτοί συγκρινάνε στο σπίτι αυτοί, χωρίς το κύπελο. Όχι με το κύπελο, χωρίς το κύπελο. Τίποτα, δεν βλέπω φως. Δεν υπάρχει η μεγάλη ομάδα. Βραζιλία, Αργεντινή, κατώτερες του αναμενωμένου. Κατώτερες. Ισπανία, καλή ομάδα δεν λέω, αλλά κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Η Γαλλία θα έλεγα ότι είναι πιο καλή από τις άλλες ομάδες, αλλά και αυτή δεν μπορώ να πω 100% ότι μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το ποδόσφαιρο πέφτει. Και απόδειξη είναι αυτό. Ότι η διαφορά με τις μεγάλες και τις μικρές ομάδες μειώνεται. Δεν θα συμβαίνουν αυτά πριν από 10-15 χρόνια. Χάλια! Αυτό έχω να πω εγώ. Πάμε τώρα στο κυρίο Σπιάτο. Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πήρανε τον Μπατίστ. Μπράβο, να σας ζήσει. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Θρύλος. Καλός παίκτης. Σαν προπονητή θα δούμε τώρα. Σαν βοηθός προπονητή. Αλλά προπονητή ούτως ή άλλως είχαμε. Πήραμε τον Ομπράντοβιτς. Παίκτες θα πάρουμε. Παίκτες είναι το πρόβλημα. Και εκεί βλέπω πλήρη αποτυχία. Μέχρι στιγμής μόνο το Μπαντιό έχουμε πάρει. Έχουμε κάνει μόνο μια αξιόπιστη μεταγραφή. Μόνο μια. Ο Φαλ, τελειωμένη ιστορία. Λάθος μεταγραφή. 34,5. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια με τραυματισμούς. Συγκαμμένος, σας το λέω τώρα. Προ Χριστό προφήτης. Όχι μετά Χριστό. Όπως πάντα τα λέω προ Χριστού. Όχι μετά Χριστό όπως οι υπόλοιποι. Που λένε όλο ψέματα και γλύφουν τις διοικήσεις. Τελειωμένη μεταγραφή. Λάθος μεταγραφή. Τραγική κατάσταση. Ρωτάω τώρα εγώ. Ο τον Καγκεμπέλε το πήρανε. Γιατί Καγκεμπέλε έπρεπε να πάρουνε. Ή ο Τούρου. Και όχι Φαλ. Στη θέση του Φαλ έπρεπε να πάρουνε Καγκεμπέλε ή ο Τούρου. Ένα από τους δύο. Και πήρανε τον Γέρο Φαλ. Το συγκαμμένο. Αποτυχία. Δεν τους πήρανε. Λάιλς. Αποτυχία. Έμεινε στο NBA. Μπογκδάνοβιτς. Αποτυχία. Έμεινε στο NBA. Έχουν κάνει μια μεταγραφή της προκοπής. Μπόγκα, ακούω ότι είναι κοντά στην Μπαρτσελώνα. Και το λέω αυτό διότι ο Οσμάν δέχεται πιέσεις από τις τουρκικές ομάδες για να γυρίσει στην Τουρκία. Είναι τρεις τουρκικές ομάδες που τον διεκδικούν, οι μεγαλύτερες. Και αν πάει ο Αταμάν γυρίσει στην Εφές, ξεχάστε τον. Είναι παίξει ο Αταμάν. Θα πάει στην Εφές και ανοίγει τρύπα εκεί. Και αφήνουν τον Μπόγκα να πάει στην Μπαρτσελώνα ή στη Ρεάλ. Πλήρης αποτυχία. Πού πετύχανε εκτός του Μπαντιό? Σε ποια μεταγραφή πετύχανε? Ακούω τώρα για τον Νάιτζελ Γκος. Εγώ λέω να πάρουμε και τον Μόντε Μόρις, να πάρουμε και τον, πώς το λένε, και τον Μακτζίσικ και όλους αυτούς. Όλες τις παλιατζούρες που διώχνει ο Μπαρτζόγκας να τους πάρουν στον Παναθηναϊκό. Ξέρουν αυτοί. Είναι μπασκετά άνθρωποι εκεί στο Παναθηναϊκό. Σε χειλίζουνε από μπασκετική γνώση. Απαράδεκτος ο Μπράντοβιτς. Δεν το περίμενα ότι θα κάνει μεταγραφή Φαλ. Μετά ακούω για Ρούμπιο. Ποιο Ρούμπιο ρε, τι είναι αυτά ρε. 36 χρονών ρε. 34 μισό ο Φαλ. Τι ανοίγεις, γυροκομείο ανοίγεις. Γυροκομείο. Για να ψάχνεις του χρόνου πάλι παίχτες. Τι είναι αυτά ρε. Ο Μπολομπόη, ποιος Μπολομπόη ρε, πάρ' τον Παπαγιάννη στην ομάδα. Ποιο Μπολομπόη, 32-32 χρονών. Ο Αμαγιάννης είναι 28 και σουτάρει κιόλας. Αναζητούνε ψηλό με σουτ. Ο μόνος που σουτάρει. Ποιος σουτάρει, ο Φαλ, ο Λεσόρ, ο Πολοπόη. Δεν έχουνε σουτ αυτοί. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι και είναι και Έλληνας. Δεν πιάνει θέση ξένους. Ξένου. Άρα θα μπορώ να πάρω και έναν ξένο επιπλέον. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ οι άνθρωποι. Δικαίως τους λεντάει ο Μπαρτζόκας. Πάλι θα τους λεντήσει. Πήρε τους δύο κοντούς, θα πάρει και ένα τεσάρι και ο Ολυμπιακός είναι χομπλέ. Και αυτούς που έδιωξε, καλώς έκανε και τους έδιωξε. Ξοβλημένοι είναι όλοι, τελειωμένοι. Θα δει τραγικά πράγματα. Δεν μπορούν να χτίσουν την ομάδα. Μ' ακούς, ζεις.
0: Ναι, ακούω.
1: Α, όπου έχεις διαφωνία, σε προκαλώ. Μ' αρέσει η διαφωνία. Ζω για τη διαφωνία. Να διαφωνήσεις όπου θες. Για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Λάθος μεταγραφές. Προτείνονται λάθος παίχτες και τους αποδέχονται. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν μπορεί. Παπαγιάννη ήθελε, Λεσόρ και έναν από τους Γκατζεμπέλε ή ο Τούρου. Αυτό ήταν το τρίο. Στα πεντάρια. Το τρίο το οποίο θα έχει και διάρκεια για την επόμενη τριετία, τετραετία. Ψάχνω κάθε χρόνο παίχτη. Οι άνθρωποι είναι άξιτοι. Είναι αστοιχείωτοι. Ο Ματζούγκας. Ποιος Ματζούγκας, ρε. Δηλαδή θα φέρεις τον Παναγιώτο τον Ματζούγκα και δεν θα πάρεις τον Παπαγιάννη. Θα πάρεις έναν παίχτη που παίζει τον αγώνα στην Ευρωλίγκα και να πάρεις έναν παίχτη άγουρο. Άγουρος είναι. Δεν προσφέρει το Παναθηναϊκός για πειράματα. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος. Δεν το βλέπετε. Μα τόσο άσχετοι είσαστε. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Παπαγιάννη, Λεσόρ και Γκατζεμπέλε Ιωτούρου. Αυτοί οι τρεις από αυτούς. Αυτοί ήταν οι τέλειες επιλογές. Στην περιφέρεια Πατιό, το έχω πει εδώ και καιρό, και ένα ακόμα περιφερειακό. Δεν έχει Ευρώπη πάρα από το NBA. Δεν έχει το NBA Ευρωπαίους που παίζουν εκεί. Δεν έχει Αμερικάνους που έχουν εμπειρία από την Ευρώπη. Να πάρεις ένα παίκτη στο ασώδιο.
0: Μα το NBA κιόλας φέρνει παίκτες από την Ευρώπη στην Αμερική.
1: Παίκτες που υπάρχουν Ευρωπαίοι που παίζουν εκεί.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
1: Και υπάρχουν και Αμερικάνοι που παίζουν εκεί με ευρωπαϊκή εμπειρία. Καλά κάνει ο Παρατοβίτς και θέλει παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία. Και εγώ το ίδιο λέω. Υπάρχουν όμως παίκτες. Και πάει να πάει στο. Ασχολείσαι με το Ρούμπιο. Ποιο Ρούμπιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Υπάρχουν όμως παίκτες. Και πάει να πάει στο. Ασχολείσαι με το Ρούμπιο. Ποιο Ρούμπιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Τι καράγκιος λίγα είναι αυτά, ρε.

0: δικαίωμα είναι να φύγει ο Οσμάν να καθυστερήσει να πάει στο Πόγκα. Αν είναι να φύγει ο Οσμάν. Γιατί ανοίγει τρύπα εκεί. Γιατί αν πάει, το ξαναλέω, ο Αταμάν στην Εφές, ξεχάσε τον Οσμάν. Φεύγει. Θα το ζητήσει ο ίδιος. Και άμα το ζητήσει ο ίδιος, τι θα κάνουνε. Θα τον δέσουνε. Θα του βάλουν αλυσίδες για να μην φύγει. Σε ρωτάω, ρε Κατσάτσο.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Γίνεται αυτό.
1: Σε αυτό που λες με τον Οσμάν, το ότι ο Αταμάν τον έφερε ισχύει. Ο Οσμάν εκεί πήγε.
0: Είναι δικός του παίχτη θέμα. Είναι κολυτάρια.
1: Είναι και στην Εθνική Τουρκίας.
0: Ήταν να πάει, λέει, στην Ρεάλ. Στη Ρεάλ ο Αταμάν. Πια Ρεάλ. Καλά Ρεάλ. Και πήρε αυτό που πήρε. Αυτό που ήταν στη Βαλένθια. Καλύτερος είναι αυτός. Οπότε τον βλέπω πάλι στην Μπαρτσελόνα. Δεν τον βλέπω εύκολο να πάει. Γιατί πιστεύω το ίδιο δεν θέλει. Τον βλέπω να γυρνάει Εφές. Στην Εφές θα γυρίσει. Η Αρμάνι παραμένει ο Ποέτα, ο ποιητής. Ποέτα είναι ο ποιητής στα Ιταλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πού θα πάει. Θα γυρίσει στα Πάτρια Εδάφη. Θα πάρει και τον Οσμάν για δώρο. Και εσύ ας το πω και να πάει στην Μπαρτσελόνα. Οι άνθρωποι είναι τόσο πιεγρόνου. Είναι αστοιχείωτοι. Και βλέπω ότι, λυπάμαι να το πω, μήπως είχε αρχίσει το Αλσχάιμερ και τον Ομπράντοβιτς. Μήπως είχε αρχίσει το Αλσχάιμερ. Το ξαναλέω για να το επεδώσουμε. Μήπως έχει αρχίσει το Αλσχάιμερ. Αν ήμουνα εγώ εκεί Κατσάτσο, ο Παναθηναϊκός ήταν ο Μαδάρα. Με συγκεκριμένες επιλογές. Με φιλοσοφημένη σκέψη. Καθαρά πασχετική. Για να καλύψω τις αδυναμίες του. Που είναι κυρίως στο Ασόντιο και στο Πέτιε. Και αν φύγει πέτσι και στο 3, θα πάρει πέτσι και στο 3. Αυτούς που είπα. Αν βλέπω, τον Κλέπερ. Ποιος Κλέπερ, ρε. Τι να το κάνετε αυτό, είναι 34 χρονών. Τι να το κάνω αυτό, ρε. Δεν κάνουν αυτοί οι παίχτες οι συνταξιούχοι του NBA. Ο Βαλανσιούνας και αυτός συνταξιούχος. Θα το πάρω φέτος και του χρόνου θα ψάχνω πάλι για παίχτη. Αυτό θα γίνει. Όταν είναι ένας παίχτης σε τέτοια ηλικία και με βαρημένο ιατρικό ιστορικό. Οι άνθρωποι είναι αλεγκέφαλοι. Είναι απλά άχρηστοι. Γι' αυτό τους γλεντάει ο Πατσόκας. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Και όσοι λένε το σωστό και προτείνουν πράγματα ευθαρσώς, του κλείνουν το τηλέφωνο. Και περιμένουν να τα αγωνιστούν τον Ολυμπιακό, που του χρόνου θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν φέτος. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, Κατσάτσο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πάλι κατοστάρες. Οι άνθρωποι είναι τόσο ψεχρόνου. Φαλείτε, η κατάσταση είναι τρομερή, δεν το περίμενα ότι είναι τόσο άσχετη. Και τόσο αποτυχημένοι. Αποτύχανε σε όλες τις μεταγραφές. Σου είπα ήδη 5 ονόματα. Και ψάχνουν να βρουν τώρα να πάρουν ρετάλια, γεροντάρες, γεροτοκρατία. Και περιμένουν ότι έτσι θα προωθήσουν τον Ολυμπιακό. Αντίο ζωή. Αυτό έχω να πω. Αντίο ζωή. Ο έχονότα κουέτο. Ο έχονότα κουέτο. Όποιος θέλει να μ' ακούσει. Αλλά πέρα από τα αυτιά πρέπει να έχεις και μυαλό. Αυτό που περνά από τα αυτιά πρέπει να το διηγήσεις το μυαλό. Εάν δεν έχεις μυαλό, 15 αυτιά να έχεις, πάνε χαμένα όλα, πάνε χαμένα.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να πω. Λυπάμαι πολύ για τα χάλια του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Για τις λάθος επιλογές. Για τις λάθος επιλογές. Και βλέπω ότι δεν βλέπω από τον Ομπράντοβιτς πρωτοβουλία. Δεν βλέπω πρωτοβουλία. Αυτά που ονόματα, τα ονόματα που ακούω είναι καταστροφικά. Καταστροφικά. Να έχεις υπόψη σου ότι ορισμένα από αυτά ισχύουνε. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα, αλλά ορισμένα ισχύουνε. Στο λέω με σιγουριά. Έχω πληροφορίες εγώ μέσα από την ΚΑΕ. Για να σου λύσω και την απορία από πού το ξέρω. Ορισμένα από τα ονόματα ισχύουνε. Να δώσεις υπόψη σου. Πάει κατά διάολου και ο Μασχετικός Παναθηναϊκός. Πάρε και το Διαμαντίδη, πάρε και τον Μπατίστ, πάρε και τον Αλβέρτη, πάρε τους όλους παίχτες της προκοπής στα Παρίς. Εκεί είναι το ερώτημα. Εάν δεν πάρω παίχτες, γιατί δεν παίζουνε. Παίζανε κάποτε. Ήτανε παιχταράδες, αλλά τώρα δεν παίζουνε. Για τώρα μιλάμε. Θα πάρετε παίχτες προκοπής. Γιατί χωρίς παίχτες, ο Ολυμπιακός θα είναι ενισχυμένος του χρόνου, δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται. Πάλι θα σου κάνει ό,τι σου έκανα και φέτος. Και θα σας πονέσει ο κόλος. Για να το πω λαϊκά. Χαιρετώ.
1: Γεια σου Αναστάση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μ' ακούτε?

0: Σας ακούω, ναι. Πείτε μου ποιος είναι.
1: Γιώργος από Εκάλη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εάν θέλαμε να πάρουμε τον κύριο που μίλαγε προηγουμένως για προπονητή, θα τον παίρναμε με 2.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, ας καθίσει εκεί πέρα, γιατί προφανώς ούτε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει έρθει. Εγώ κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός μου στοιχίζει 100.000 ευρώ, κύριε. Γιατί ακολουθώ την ομάδα μέσα έξω, έχω ακριβό εισιτήριο στο Ταρτάν, εγώ και η οικογένειά μου, και δεν επιτρέπω αυτές τις εκφράσεις από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει στο γήπεδο. Μπορείτε να το καταλάβετε. Να μιλάει για άνοια, να μιλάει για τέτοια πράγματα. Εγώ έχω δει όλα τα final four του Παναθηναϊκού, κύριε.
0: Ναι.
1: Έχω φωτογραφίες με το συγχωρεμένο τον Παύλο και τον Θανάση. Δεν είμαι χθεσινός. Ανεπίτρεπτο να μιλάει. Ας πάει να πάρει κανένα διαρκείας, και άμα δεν μπορεί, ας πάρει το πιο φτηνό που είναι πάνω-πάνω. Εντάξει. Και μας κάθεται και μας κάνει κριτική. 100.000 μου στοιχίζει, κύριε. Κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Και 200 να το πάει, έχω την οικονομική δυνατότητα, συγγνώμη, να τα δώσω. Λοιπόν, ας αφήσουν το Δημήτρη και τον Ομπράντοβιτς να κάνουν τη δουλειά τους. Και σε όποιον αρέσει. Άμα δεν του αρέσει, ούτε καν να μην το βλέπει στην τηλεόραση. Αυτό έχω να του πω. Κάτσε να βλέπει εκεί πέρα, κοίτα, κινούμενα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε, γεια σου. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς, ευτυχώς. Όταν...
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατο. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
6: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
7: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Galpo 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σεντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
21: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Ακούτε Super Sport 104.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές και 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μετά την θύελλα αντιδράσεων και τον τόρο που προκλήθηκε με αφορμή τον διορισμό του Χρήστου Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα για το κράτος μαφία, ο καθηγητής από την Ελλάδα υπέβαλε την παραίτησή του. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ένας από τους προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με την εισήγηση για συμπερίληψή του στην ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών να τίθεται στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Τακτικές ξεχωριστές συναντήσεις πραγματοποιεί η ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά με τα Ηνωμένα Έθνη εν ώψη των παραπέρα βημάτων με την επάνωδο στην Κύπρο της προσωπικής απεισταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Έθνων Μαριάν Χελαλκίν, η οποία, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται στο νησί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αρχής επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της όρου του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Λιθουάνη, 53χρονη γυναίκα, συνελήφθη στη Γαλλία βάση Ευρωπαϊκού Εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο αριθμός των εργαστηριακών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε σε 1502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Ακραία ζέστη ακυρώνει τους σημερινούς εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 35 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
1: Αναλέω τα ζευγάρια. 4 Ιουλίου 8 το βράδυ Καναδά σε Μαρόκο. 5 Ιουλίου 12 τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία. Στις 11 το βράδυ, στις 5 Ιουλίου Βραζιλία Νορβηγία. 6 Ιουλίου 3 τα ξημερώματα Μεξικό Αγγλία. Και στις 10 το βράδυ Πορτογαλία Ισπανία. Στις 7 Ιουλίου Αμερική Βέλγιο. Στις 3 τα ξημερώματα, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία. Είναι οι αγώνες οι οποίοι είναι τα διαμορφωμένα ζευγάρια για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευθεία. Εντάξει, τώρα πάνω στο στοίχημα για το δελτίο που είχα πει προηγουμένως στον φίλο το Διαμαντή που είχα παίξει 8 παιχνίδια, είχα δώσει στο χθεσινό Betline που έκανα μαζί με τον Γιώργο Ιωάννου, είχαμε δώσει και τις δικές μας εκτιμήσεις. Εγώ προσωπικά είχα πει 2-3 γκολ την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήριο, καθώς θεώρησα το πράσινο ακροτήριο που είναι μεγάλη έκπληξη, θα τα δώσει όλα για όλα, και πράγματι τα έδωσε όλα για όλα και μόνο περηφάνεια μας άφησε η παρουσία του πράσινου ακροτήριου στην στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το Αυστραλία-Αίγυπτος goal-goal που δώσαμε το πιάσαμε, και το Κολομβία-Γκάνα ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή, ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία είχα παίξει. Αυτό το δελτίο με τσάκισε. Ξέρεις τι είναι να παίζεις 8 αγώνες, να πιάνεις τους 7 και να σου μένει μόνο ένας για να κερδίσεις 560 ευρώ, γιατί τόσο θα κερδίζα, δεν το κρύβω. Να σκοράρει στο 14ο λεπτό η Κολομβία, οι πιθανότητες να είναι στο 70% σου λέω εγώ. Να μπαίνει γκολ στο 56 και να ακυρώνεται και να τελειώνει το παιχνίδι 1-0. Πίκρα, πίκρα, μεγάλη πίκρα. Τέλος πάντων, η νέα μέρα είναι. Νέα μέρα, νέοι στόχοι. Πάμε να δούμε λίγο και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διαμαντής, γιατί έχει στείλει και φωτογραφία. Έχει στείλει ένα παρολί με δύο bet builders. Στο Καναδά Μαρόκο έχει κάνει bet builder over 6,5 corner, over 1,5 κάρτα και χ2 και under 3,5 είναι οι επιλογές στο bet builder του φίλου του Διαμαντή. Και έχουμε και άλλο bet builder, το Παραγουάη Γαλλία, το οποίο έχει δώσει χ2 διπλή ευκαιρία, under 4,5 goal, over 6,5 corner και over 1,5 σε κάρτες. Αυτές είναι οι επιλογές του Διαμαντή. Θα δώσω κι εγώ τουλάχιστον για τους αγώνες Καναδά, Μαρόκο και Παραγουάη, Γαλλία τους δικές μου εκτιμήσεις, καθώς από την Κυριακή και μετά έχουμε πολλές επιλογές. Έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία, έχουμε Μεξικό, Αγγλία, έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία και μετά έχουμε Αμερική, Βέλγιο, καθώς έχουμε Betline την Τρίτη. Όπα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθε και ο Τζόρτζης, ήρθε ο Γιώργος ο Ιωάννου με τη γρανίτα του να δροσιστεί και καλά κάνει. Να έρθει μέσα στο στούντιο να πει μια καλησπέρα όμως, παρακαλώ πολύ. Τζόρτζη, έλα μέσα να πεις μια καλησπέρα. Έλα, αδερφέ, μέσα. Λοιπόν, θα σας περιγράψω ακριβώς τι κάνει. Αφήνει την τσάντα του, μιλάει λίγο με τον άλλο Γιώργο, με τον Γιατζή, ανταλλάζει κάτι κουβέντες, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αλλά τα λένε σε ένα πολύ ήρεμο ύφος, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επεισόδια. Κάτι συνεχίζει να του λέει, μπαίνει μέσα, κάτι προσωπικά του λέει, πάει να μπει μέσα μήπως. Γεια σας, Γιώργο. Μισό λεπτό, περίμενε. Καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervention Sports.
1: Και στους απάντα, έχουν στοιχηματίες.
3: Προφανώς.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
3: Καλά, αν και με κουβάδια σε ο χθεσινός αγώνας της Αιγύπτου.
1: Λοιπόν, Τζόρτζι,
4: τα κάνεις. Είσαι κουβάδια σε Αργεντινή.
1: Τώρα που είναι και ο κύριος Δήμος μέσα.
3: Δεν πρόλαβε, μη είχαν κουβαδιάσει πιο πριν άλλοι.
4: Ο μεγαλύτερος κουβάς είναι η Αργεντινή. Αυτός πήρε όλα τα λεφτά.
1: Λοιπόν, Τζόρτζι, σου παραδίδω το δελτίο.
3: Θα χάσει από πιο πριν, από το ημίχρονο του Αυστραλία.
1: Τζόρτζι, σου παραδίδω το δελτίο. Να δεις τι έχω παίξει, τι έχω κερδίσει και τι έχασα. Και πώς το έχασα. Κύριε Δήμο, είχα παίξει 8 παιχνίδια.
4: Πάλι ξύρισμα,
1: κύριε Δήμο.
4: Στο μουσί. Γιατί βγαίνεις τηλεόραση τώρα και πρέπει να είσαι ωραίος.
1: Εντάξει, εγώ... Εντάξει, οκ. Okay.
4: Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν θέλω να λέω τώρα με τώρα τέτοιες κουβέντες. Τζόρτζι.
3: Ντρέπεται το παιδί.
4: Ντρέπεται.
3: Ντρέπεται το παιδί.
4: Σε ποιες είναι ντροπές, κύριε Κατσάτσο?
1: Όχι, δεν είναι ντροπές, απλά δεν θέλω να τα παίρνω τόσο πάνω μου.
4: Όχι.
1: Τα πράγματα. Θέλω να είμαι χαμηλών τόνων, έτσι μ' αρέσει.
4: Αυτές οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και το χώρο τους. Εκτός από τα δικαιώματα είναι και ο χώρος του καθενός.
1: Συμφωνώ.
4: Ο χώρος του καθενός είναι αδιαπραγμάτευτος. Ο χώρος λοιπόν είναι το σώμα σου και η ψυχή σου. Άρα λοιπόν, όταν δεν διεκδικείς το χώρο στο σώμα σου, έχεις χάσει το 50%. Συμφωνείς, κύριε Ιωάννου, και σαν μέλλοντας πανεπιστημιακός απόφυτος? Ναι ή όχι?
3: Και επαυξάνω.
1: Τζόρτζι, το ανοιχτό μικρόφωνο είναι από εκεί και εσύ κάθεσαι.
3: Δεν πειράζει. Συμφωνώ και επαυξάνω. Το λέει στο μικρόφωνο.
4: Εδώ εκτός από ραδιόφωνο αθλητικό, θα είμαστε και ραδιόφωνο να μαθαίνουν κάποιοι και ψυχολογίας ραδιόφωνο.
1: Ισχύει. Σωστό.
4: Εδώ έχουμε έρθει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι καλύτεροι δημοσιογράφοι, καλύτεροι άνθρωποι. Και όταν γίνεις καλύτερος άνθρωπος, γίνεσαι και καλύτερος δημοσιογράφος και γίνεσαι και καλύτερος πατέρας και καλύτερος σε όλους. Εντάξει.
1: Νομίζω δεν μπορούσαμε να ακούσουμε πιο σωστά λόγια. Νομίζω κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε πιο σωστά λόγια. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, να ξέρεις, έχεις τις καλησπέρες από τον φίλο το Διαμαντή. Έχει στείλει καλησπέρα.
3: Γεια σου, φίλε Διαμαντή. Δεν έχω δει το μήνυμα, αλλά. Α, τώρα το βλέπω. Τώρα κάτι βλέπω.
1: Ο Αποστόλης λέει: ο φίλος που μίλησε για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, οκ. Okay. Ο Διαμαντής συνεχίζει να πληκτρολογεί και έχουμε και προβλέψεις να δώσουμε για τους δύο τελευταίους αγώνες. Να δούμε τι θα δούμε. Όλα εντάξει. Ωραία, όλα καλά. Μην ανησυχείτε.
3: Έχει φτιάξει τον εντάξει ο φίλος μας ο Διαμαντής και τις φωτογραφίες σε στυλ κόμικ. Έχεις πει τις στοιχηματικές του επιλογές?
1: Έχω πει τις στοιχηματικές του. Λοιπόν, περίμενε. Λέω λίγο. Θα πέρα. Έχει το logo του ChatGPT και δεν μπορώ να διαβάσω το τι λέει.
3: Λοιπόν, επειδή ρωτάει κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω. Φίλε Διαμαντή, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Επειδή ρωτάει πότε θα έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Λογικά, δεν ξέρω πια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή τον ανακοινώνει ο Ολυμπιακός.
1: Θα περάσει, το βλέπω Νίκο, παρολί 4-18.
3: Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, το περίμενα χθες ότι θα ανακοινωθεί.
1: Εντάξει.
3: Εσύ, ο Ζαν Μοντέρο.
1: Κοίτα, σίγουρα στον Ιούλιο θα έχει γίνει κάτι. Το πιστεύω.
3: Πολλά θα έχουν γίνει μέσα στον Ιούλιο. Εγώ σου λέω ότι Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και forward, μπορεί να πάρει ένα ή δύο παίχτες. Έναν στο 3, έναν στο 4. Ή έναν που θα παίζει και τις δύο θέσεις. Η πρόβλεψή μου όμως είναι ότι αν πάρει δύο, ο ένας θα είναι βόμβα.
1: Ναι. Ωραία. Κρατάμε και αυτό που λέει ο Τζόρτζης και απλά να βούμε.
3: Ο Διαμαντή έχει υπογράψει Διαμαντή. Ο Μοντέρο, δεν νομίζω ότι δεν γίνεται να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, νομίζω.
1: Κάτσε, θέλω να διαβάσω λίγο το κόμικ. Θα περάσει, το βλέπω Νίκο. 4-18 παρολί. Χ2 και άντερ 3,5 παίζει, ρε φίλε. 81 λεπτό Καναδάς Μαρόκο. Αποκρούεται ο ανατοφύλακας. 90-3 κόκκινη. Θα περάσει, το βλέπω Νίκο. 15 ευρώ ταμείο. Διπλή ευκαιρία και γκολ. Και goal over under, διπλή χαρά. Τα έχει κάνει σε καρτούν, κάτσε, περίμενε. Έχει κάνει και για... Όχι, το ίδιο καρ... Α, όχι, το ίδιο κόμικ είναι. Ωραίος, ωραίος Διαμαντή, ωραίος.
3: Τα υπόλοιπα, έτσι, εγώ θα τα πούμε με τον κόσμο στο μαγκαζίνο 2 με 4. Μένετε συντονισμένοι, εννοείται ακούμε Νίκο Κατσάτσο τώρα. Και μετά θα τα πούμε και μαζί.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει, εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι ακολουθεί ο Τζόρτζης. Εντάξει, συνεχίζουμε εμείς παρέα, αλλά Τζόρτζης Ιωάννου αξία. Και ο Γιώργος και όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα του 943 Interveten Sports. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα στον Σάκαρο, ο οποίος εύχεται και καλή συνέχεια. Ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Πάμε νομίζω να πούμε τις προβλέψεις. Δεν χορταίνω να βλέπω το κόμικ που φτιάξε ο Διαμαντής. Δεν το χορταίνω να βλέπω το... Δεν μπορώ να το χορταίνω. Ωραίο. Δημιουργία, τέχνη είναι αυτό, παιδιά. Τέχνη, δημιουργία, αυτοσαρκασμός. Αυτά είναι. Ναι, τι έγινε? Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω, ε.
1: Ναι, φίλε μου.
5: Ήθελα να ρωτήσω τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής. Πού θα μεταδίδονται, όπως πέρσι, αυτά που ήταν στην Νόβα και τα άλλα που ήταν στην Κοσμοτέ, ή θα έχουμε αλλαγές?
1: Ο Ηρακλής πηγαίνει στο Ηρακλής TV πλατφόρμα Αλαφούζου, Παναθηναϊκός εκεί καταλήγει πλατφόρμα Αλαφούζου με το Παναθηναϊκός TV. ΑΕΚ Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νέο, οπότε λογικά Κοσμοτέ TV. Και για τον ΠΑΟΚ νομίζω δεν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οπότε ο ΠΑΟΚ μάλλον θα μείνει Νόβα. Εντάξει, γενικά είναι αναλόγως και τα συμβόλαια των ομάδων, γιατί επειδή δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση.
5: Αυτό λέω, αν έχουν συμβόλαια δεν θα μπορούν να τα σπάσουν και να πάνε σε άλλη πλατφόρμα. Αλλά δεν ξέρω ποιοι έχουν συμβόλαια και για τη νέα χρονιά.
1: Ναι.
5: Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα θα τον δείχνει το Sky το συνδρομητικό ή το κανονικό Sky, να το πω έτσι.
1: Θα είναι το Παναθηναϊκός TV από την πλατφόρμα του Αλαφούζου, αλλά φαντάζομαι ότι η λογική λέει ότι μπορεί να γίνει και κάτι με το Sky. Που έχει το κύπελλο Ελλάδος, αλλά εφόσον είναι κοινή πλατφόρμα με τον Αλαφούζο, εφόσον με τον
5: μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕ. Γιατί θα θέλει λεφτάκια αυτή, δεν θα είναι τζάμπα.
1: Ναι, οπότε φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει κάτι. Προς το παρόν μέχρι στιγμής ο Sky έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδος.
5: Πρέπει να παίρνουμε κι άλλους τώρα από κωδικοποιητές. Αυτό είναι τώρα το θέμα.
1: Ναι.
5: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό, ναι.
5: Πάντως θα υπάρχουν παιχνίδια στην Κοσμοτέ και την Νόβα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό, ότι θα φύγουν οι ομάδες από την Νόβα ή την Κοσμοτέ. Οπότε κρατάμε ότι είναι Κοσμοτέ και Νόβα σίγουρα. Κατά κανένα λόγο θα
5: μεταβούν. Να σας πω για θέμα του Παναθηναϊκού μεταγραφών, έχουμε κάτι στα υπόψη τώρα?
1: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ράστοντερ, όπου έχουν ξεκινήσει η προετοιμασία και όλες με το τριφύλι. Μέχρι στιγμής κάτω από το ραντάρ, μέχρι στιγμής.
5: Ούτε έχουν δύο ονόματα για τον αριστερό μπακ, ξέρω εγώ, για το...
1: Όχι, δεν έχει βγει κάτι ιδιαίτερο για
5: δεν
1: τον αριστερό
5: μπακ. Απλώς κάτι φήμες, γιατί άκουσα κάτι ονόματα, αλλά μάλλον θα είναι... Δεν θα είναι και σίγουρα.
1: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μια παρένθεση και να απαντήσουμε στο μήνυμα του φίλου Διαμαντή, ο οποίος τον Διαμαντή τον ευχαριστώ απίστευτα, γιατί έχει στείλει τις ομάδες τις οποίες μεταδιδόντουσαν πέρσι, αλλά κάποιες θα μείνουν μέχρι στιγμής. Πλην του Παναθηνα... Λοιπόν, Ολυμπιακός Κοσμοτέ TV, ΑΕΚ Κοσμοτέ, Όφη Κοσμοτέ, Βόλος Κοσμοτέ, Πανατολικός Κοσμοτέ, ΑΕΛ... ΑΕΛ έχει πέσει οπότε την αφήνουμε, Κηφισιά Κοσμοτέ, ΠΑΟΚ Νόβα, Άρης Νόβα, Αστέρας Άκτορ Νόβα, Ατρόμητος Νόβα, Λεβαδιακός Νόβα, Παναθηναϊκός, ό,τι είπαμε με την πλατφόρμα του Αλαφούζου και με τον Ηρακλείο ότι θα κάνει το Ηρακλής TV. Και τώρα τα άλλα είναι σε γκρεμότητα. Υπάρχει φημολογία ότι η Καλαμάτα έχει κλείσει στην Νόβα. Τώρα θα δούμε ό,τι υπάρχει σε τηλεοπτικά, ό,τι ξέρετε, ξέρω, δεν
6: μάλιστα
1: απαντήσω. Αλλά ευχαριστώ πολύ τον τον Διαμαντή, ο οποίος έχει δώσει. Έχει δώσει και έχει χωρίσει κιόλας τις, τις ομάδες. Να είναι καλά ο φίλος ο Διαμαντής.
6: Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα.
1: Έγινε, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Έγινε, έχουμε χρόνο για ποιον θέλει να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε χρόνο για μία ή δύο τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές. Νομίζω ήρθε η ώρα να δώσουμε εκτιμήσεις. Πάμε να δώσουμε εκτιμήσεις. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Πάμε να δώσουμε τις εκτιμήσεις μας. Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάμε αυτό το παιχνίδι. Το Μαρόκο, μια ομάδα που πραγματικά ευχαριστήκες να τη βλέπεις. Ο Καναδάς, ο οποίος είναι στους 16 της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τι έγινε, έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα, απλά θα δώσω λίγο μία την εκτίμησή μου πάνω στον αγώνα του Καναδά με το Μαρόκο. Ένα παιχνίδι πιστεύω ισορροπημένο. Μία πιθανή επιλογή είναι, θα δώσω ένα ωραίο over 2,5, καθώς θεωρώ ότι θα μπουν goals σε αυτό το match, στο 2-15. Είναι η επιλογή μου, Καναδάς Μαρόκο over 2,5. Πάμε στην γραμμούλα μας. Πάμε, καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
7: Νίκο.
1: Ακούω. Ο Νίκος είμαι, ναι.
7: Έλα, ο Χάρης είμαι.
1: Γεια σου Χάρη.
7: Λοιπόν, πήρα ρε φίλε γιατί άκουσα τον κύριο πριν με τα πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν το λέω πώς το λένε. Απλά δεν πάει να πω, ας πούμε, ότι όποιος έχει πολλά λεφτά και τα βάζει και να τα χαίρεται κιόλας, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο, έτσι. Εγώ επειδή τώρα δεν το παίζω υπερασπίσω Αναστάση, άλλωστε έχω εκτεθεί εντός εισαγωγικών παλιότερα, έχω δηλώσει μέχρι και ο παδός του, μ' αρέσει όπως τα λέει, είναι αντρίκιος, είναι καθαρός, άσχετα αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κανείς. Και σήμερα μάλιστα είπε και κάτι που, σε κάτι που έχω σταθεί και εγώ, είπε ποιος θέλει να μιλήσει ας γίνει να μιλάει. Αυτό το έχω πει και εγώ, έτσι. Λοιπόν, και να μην λένε κόψε τον ένα, κόψε τον άλλον, ο Αναστάσης το είπε πιο ωραία, δεν είναι αντιδημοκρατικό, εγώ το έχω πει είναι φασιστικό και το για τ' άλλο. Ξέχωρα από αυτό, ο Αναστάσης είναι μια φιγούρα ραδιοφωνική, η οποία είναι ευχάριστα να τον ακούς, έστω και είναι, επειδή εγώ είμαι και εγώ πετσίμο Ολυμπιακός και εγώ μπαίνω και στην ίντρικα πολλές φορές, ο Αναστάσης είναι καθαρός, δεν μπαίνει σε ίντρικα, θα πει αυτό που θέλει, που πιστεύει μάλλον, άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο, έτσι. Εγώ θα κοιτάξω να τσικλήσω. Αναστάσεις είναι αλλιώς, παιδί μου, και είναι στην ίδια γραμμή χρόνια που τον ακούμε, έτσι. Και άντερα και λέει και πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, άσχετα αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι έχει δοκτορά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο είναι μυρωδιάς. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το έχω πει, ας πούμε, για όσους θυμούνται, έτσι.
1: Εντάξει, ρε Χαρή, ο καθένας έχει... ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ που κάνω την εκπομπή έχω πει ότι όποιος θέλει να βγαίνει στον αέρα να εκφράζει τις απόψεις του, δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται πάντα όλα με ένα μέτρο.
7: Πάντα. Ρε φίλε, μα το είπε πολύ ωραία, πρόσεξε ο Αναστάσης, είπε. Ρε φίλε, δηλαδή λέει βγαίνουμε ήδη και ίδιοι. Εγώ για να βγω στο, πώς τον λένε, στο Θέμη, στείνομαι πολλές φορές και παίρνω μισή ώρα επί τρεις συνέχεια τηλέφωνα. Αν ο άλλος θέλει να τον πάρουν για να τον βγάλουν στη γραμμή δεν θα βγει. Πρέπει να προσπαθήσει για να πιάσει τη γραμμή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, στο κερασί μου δεν έχω πάρει ποτέ που το συμπαθώ κιόλας. Έχω πάρει μια-δύο φορές που ξύπνησε, γιατί κοιμάμαι την ώρα που κάνει την εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό που πώς το παναστάσεις ότι βγες, δεν σου λέει κανείς να μην βγεις. Λοιπόν,
1: ναι, προφανώς.
7: Το να λες όμως τι είναι αυτά που λέει, όπως ο κύριος που μας επανέλαβε ότι τρεις φορές ότι βάζει 100.000 να και να τα χαίρεται, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο όμως, έτσι. Αυτός που βάζει τα πολλά λεφτά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστός. Εντάξει. Και δεν ξέρω εγώ, Αναστάση, τώρα που είπα από το 92 τη διαρκεία, άσχετα από αυτό, εγώ έχω να πάω 20 χρόνια γήπεδο, αλλά πιο πετσί από μένα λίγοι είναι. Γιατί όταν πήγαινα εγώ δεν έχανα ούτε προπόνηση που λέω λόγος, αλλά τώρα αυτό. Δεν έχει κανένας να βάζει το μέτρο, πώς το λένε, το οπαδί του οπαδισμού, ποιος είναι και ποιος δεν είναι, έτσι.
1: Ναι, εννοείται λοιπόν, αυτό.
7: Αυτά και καλή συνέχεια, για να μην τρώω και χρόνο, έτσι.
1: Να σε καλά, Χάρη, να σε καλά, να σε καλά. Εννοείται όποιος, τι ώρα είναι, έχουμε 5 λεπτά, όποιος θέλει σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά να βγει μία τελευταία φορά, μία τελευταία γραμμή, μπορούμε να τη βγάλουμε, να ολοκληρώσουμε έτσι την εκπομπή. Πάμε όμως να συνεχίσουμε λίγο με τις στοιχηματικές. Πάμε να δούμε λίγο όμως κάποια μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα. Γεια σου Νίκο. Ο Γιώργος από Βύρωνα. Γεια σου Γιώργο. Με ποιον τρόπο σας βλέπουμε από το κινητό, γίνεται? Ευχαριστώ. Ναι, γίνεται. Γράφετε στο Google tvelada.gr, βγαίνει στην ιστοσελίδα και μπαίνει στην ιστοσελίδα όπου έχουμε το web TV μας. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τον σταθμό, όπου έρχονται και πάρα πολλά καινούργια πράγματα και καινούργια πολύ ωραία πράγματα. Αυτό έχω να πω πάνω στον σταθμό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο, ένα ωραίο goal είναι μια πιθανή επιλογή. Και πάμε λίγο και στο Παραγουάι Γαλλία, όπου εκεί πιστεύω ότι η Παραγουάη θα δυσκολέψει στο πρώτο ημίχρονο τους Γάλλους και θα έχουμε ένα ωραίο χι ημίχρονο στο 2.85. Ρίσκο, αλλά ναι. Έχουμε λίγα λεπτά, πάμε στην τελευταία μας γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλε Νίκο.
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
8: Με ο Αλέξανδρος, από Πειραιά.
1: Πού είσαι, Αλέξανδρε, καλά είσαι?
8: Καλά είμαι εγώ, τι κάνεις?
1: Δόξα τω
8: Θεώ. Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
8: Εγώ θα υποστηρίξω και εγώ αυτό που είπε και προηγούμενος ο Κροατής, ο κύριος Χάρης. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις αυτό. Αλλά ο κύριος Αναστάσης νομίζω ότι είναι αυθεντίας στο να λέει πράγματα για το ΠΑΣ, γιατί έχει γνώσεις ο άνθρωπος. Το έχω πει και παρενημένος και πιο παλιά όταν έκανε εκπομπές ο Σωτήρης Γεωργίου. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ ο άνθρωπος και δεν μιλάμε μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γενικά έχει γνώσεις που εγώ το έχω πει ότι μαθαίνω για τον κύριο Αναστάση πράγματα. Άσχετο δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά μαθαίνω τον τρόπο που σκέφτεται όμως και που τον εκφράζει. Αυτό είναι το θέμα που κερδίζω από την ομιλία του κ. Αναστάση. Και ξέρεις, επειδή είμαστε άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε όλα, φίλε Νίκο, καλό είναι να μαθαίνουμε κάποια πράγματα όταν δεν τα ξέρουμε.
1: Εννοείται, κάθε μέρα μαθαίνουμε.
8: Από τους γύρω μας,
1: από τον οποιοδήποτε.
8: Ακριβώς. Και επειδή δεν έχω ιδιαίτερη γνώση για τον Πάσχα και το βλέπω, δεν έχω όμως τις γνώσεις που έχει ο κ. Αναστάση, αυτό είναι γεγονός. Και μαθαίνω τον τρόπο που σκέφτεται, όπως είπα και πριν, και που εκφράζεται σε αυτό το πράγμα.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλά σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
27: Όλοι πάμε Στεφανή!
26: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
15: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
14: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
15: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
14: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
17: Τα νέα, μωρό μου!
16: Ανακαινίζουν το!
17: Έτσι!
16: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
17: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
16: Μα μόνο τηλεόραση.
17: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
16: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
17: Ξέρω.
16: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
18: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
19: Χαραλάμους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
26: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
27: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σεντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
28: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 2.
31: Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ερβετέν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Ο Βιζιλίδης στον δεξιό ποδόσφαιρο, στο οποίο συνεχίζεται, βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζει η προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβας στους κοιτνόβρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Την Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Γκρας Χόπερ συνεμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε 6 μήνες και έδειξε την εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ, καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένκα. Τις προγραμμένες συζητήσεις του ΠΑΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Την πρόσληψη του Αβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η Τρίνη γνωστοποιήθηκε την απόκριση του Ιβορέανου μέσω Ανοσή Διαλό. Ο Λεβαδιακός σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Μπόλμπερν Αντωνή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηράκλη που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρίου, ο Ιστραγόνος υπέγραψε μονέτε συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπραντ Κουμπαντιό, όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ 2026, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Ιντερβέτεν Σπορς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμή να ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά, αργήσαμε λίγο αλλά δεν σας ξεχάσαμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μετά θα αναλάβει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Βογιατζής. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Μια μέρα η οποία έχει φιλικά παιχνίδια, έχει το δεύτερο δείγμα ανάγνωσης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στις 3:30 αντιμετωπίζει τη Βέστερλο σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Στις 6 η ώρα αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ, η οποία θα ρίξει βάρος και στην απόκτηση του αριστερού μπακ, αλλά θα τα πούμε εκεί πιο λεπτομερώς πιο μετά.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να μπούμε για λίγο στα ρεπορτάζ. Θα πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στις 3:30. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παναγιώτη Στεφάνου. Δεν χρονοτριβούμε, όπως έχετε καταλάβει. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό σου μεσημέρι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τι? Με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, γιατί και ο Άρης είχε κάποιες ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, γιατί στις 3:30, σε περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, παίζει δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία απέναντι στην Βέστερλο. Ένα ακόμη φιλικό τεστ για την ομάδα του Αλέσιου Λύση, ο οποίος θα καθίσει για δεύτερη φορά στον ασπρόμαυρο πάγκο. Παραλαμβάνω, 3:30 αυτό το δεύτερο φιλικό, μετά το 4-1 επί της Μπέβερεν, το οποίο έγινε μεσοβδόμαδα. Ο Λύση, ο οποίος τώρα θα δει κάποια ακόμα στοιχεία των ποδοσφαιριστών του και θα έχει δυνατότητα να δει και για πρώτη φορά τον Αρίντ Ελουστόντο, τη μοναδική μέχρι τώρα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 3 ημέρες στην Ολλανδία, προπονήθηκε και πλέον σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τον δούμε αγωνιζόμενο για πρώτη φορά με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Επίσης θα δούμε το Χατσίδη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο φιλικό με την Πέδερεν. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε τον Τάισον, ο οποίος έφτασε χθες στην Ολλανδία. Αν κρίνει ο Λύση ότι θέλει να τον δει κάποια λεπτά, θα τον δούμε και αυτόν. Ούτως ή άλλως δεν είναι καινούριος στον ΠΑΟΚ. Αυτούς που δεν θα δούμε είναι ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, οι οποίοι είναι τραυματίες, ίσως ο Παυλένκα και σίγουρα τον Τσάλοφ, ο οποίος είναι και το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με την Μπέβερεν. Υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου. Μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, όχι γιατί ο Τσάλοφ ήταν από τα βασικά στελέχη και λόγω της πορείας του κλπ, αλλά γιατί ξεμένει από επιθετικούς ο Δικέφαλος, είχε που να απομείνει μόνο ο Γερεμέγεφ με το Μύθο και πρέπει να αποκτηθούν οπωσδήποτε ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση, ένας βασικός οπωσδήποτε, αλλά μέχρι να γίνει αυτό ο Τσάλοφ αποτελούσε μια εναλλακτική λύση, την οποία τώρα δεν έχει στα χέρια του ο Αλέσιο Λύση.
0: Στην κορυφή της επίθεσης ποιος θα ξεκινήσει λοιπόν?
1: Αυτό είναι θέμα του Λύση τώρα, αλλά ή ο Γερεμέγεφ ή ο Μύθο, δεν έχει άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το φιλικό το σημερινό θα δούμε και κάποια πράγματα περισσότερα για τη φιλοσοφία του Ιταλού τεχνικού. Θα έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ίσως και κάποια άλλα σχήματα, να τον δούμε και λίγο περισσότερο πώς συμπεριφέρεται στον πάγκο, διότι τώρα τον γνωρίζουμε. Και άλλα σχήματα, να τον δούμε και λίγο περισσότερο πώς συμπεριφέρεται στον πάγκο, διότι τώρα τον γνωρίζουμε. Και όλα αυτά

0: ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος είναι σήμερα στα 71 του χρόνια, έχει όμως διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κορυφώνοντας την πορεία του στην Τσέλσι, την οποία ήταν προπονητής και τεχνικός διευθυντής, και πέραν αυτού ένας πολύ στενός συνεργάτης του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, που ιδιοκτήτη της ομάδας για πολλά χρόνια τον εμπιστευόταν, τον συμβουλευόταν, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να οργανώνει ομάδες, μια πολύ γνώριμη φιγούρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος συμφώνησε με τον Άρη να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, όχι του τεχνικού διευθυντή, δεν θα έχει σχέση δηλαδή με τα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά, με όλα τα υπόλοιπα όμως, ουσιαστικά θα αναλάβει να χτίσει, να οργανώσει τον Άρη σε πολύ στέρεες βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει το Μουντιάλ, θα τελειώσει το Μουντιάλ και αμέσως μετά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να γνωριστεί με την ομάδα, να τον γνωρίσουμε βεβαίως από κοντά και όλοι μας εδώ και να ξεκινήσει τη δουλειά, διότι θα είναι μόνιμος κάτοικος εδώ Θεσσαλονίκης και θα έχει καθημερινή επαφή με την ομάδα και με τον Μιχάλη Γρηγορίου και φυσικά πέραν του Γρηγορίου με τον Ρέγκες και με όλους όσους απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Φαντάζομαι μετά από αυτήν την προσθήκη σε διοικητικό επίπεδο ο Άρης θα κινηθεί για αρκετές μεταγραφές, έτσι?
0: Ναι, γιατί εξέπεμψε σως τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα ο Μιχάλης Γρηγορίου, συναντήθηκε και με τον Καρυπίδη και με τον Ρέγκες, τους έκρουσε το καμπανάκι, τους είπε ότι δεν έχουμε αποκτήσει παίκτες και ότι ξεκινάει η προετοιμασία. Ο Άρης μαζεύεται την Τρίτη και εργομετρικά και ουσιαστικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό που ζήτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι να αποκτηθούν οπωσδήποτε δύο στόπερ, να ξεκινήσει από εκεί η ενίσχυση της ομάδας, γιατί εκεί παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πήρε την υπόσχεση ότι τις επόμενες μέρες, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, άντε τη Δευτέρα, να έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές για να μπορέσει ο Άρης να ξεκινήσει προετοιμασία έχοντας υλικό στα χέρια του Γρηγορίου, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα.
1: Και πραγματικά θα πρέπει νομίζω να γίνουν κινήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί εντάξει, θα πρέπει να γεμίσει λίγο το ρόστερ προκειμένου να μπορεί και ο coach του Άρη να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, έτσι?
0: Ναι, αυτό είπα προηγουμένως,
1: ναι.
0: Ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές για να μπορέσει η ομάδα να έχει υλικό για να μπορέσει το Γρηγορίου να δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πλέον. Δεν ξέρω βέβαια στον κόσμο του Άρη, δεν ξέρω αν σκέφτεται ο Άρης το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ πλέον, η αλήθεια είναι, με τις κινήσεις που γίνονται.
0: Εντάξει, περισσότερο σκέφτεται το μπάσκετ, αλλά επειδή οι υποχρεώσεις του μπάσκετ αργούν ακόμα, προς το παρόν επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο, διότι ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πλησιάσουν και τα φιλικά, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Και τώρα με την προσθήκη και του Αβραάμ Γκραντ, λίγο σοβαρεύει περισσότερο το θέμα. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη, όπως και να πει κανείς, σε αυτόν τον άνθρωπο, με την πορεία και μόνο που έχει διαγράψει. Άρα αποκτά και ο ποδοσφαιρικός Άρης κάποιο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους του.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη.
0: Να πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εκεί η ομάδα ετοιμάζεται για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αρχίζουν τα εργομετρικά την Πέμπτη και ήδη σιγά σιγά οι παίκτες μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη. Στα μεταγραφικά είχαμε χθες την ανακοίνωση του Βασίλη Σουρλή, κεντρικού μέσου, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στη Λάρισα. Είναι παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό. Είναι μια καλή επιλογή στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατέθεσε πρόταση και στον Ισπανό Χάιμε Σεωάνε, ο οποίος είναι ένας 29χρονος χαφ που αγωνιζόταν στην Ουέσκα μέχρι τώρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Ματσάρη. Ίσως να έχει βάλει το χεράκι του εδώ και ο Κόντις, ο οποίος γνωρίζει την ισπανική αγορά. Και περιμένει την απάντηση λοιπόν από τον Σεωάνε. Ο Ηρακλής, ο οποίος χτίζεται σιγά σιγά, με το που ξεκινήσει την προετοιμασία θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει χαράξει, με στόχο να είναι μια ομάδα η οποία δεν θα συμμετέχει απλά και μόνο μια σεζόν για να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά να κάνει και ένα βήμα παραπάνω, όπως έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές και αρκετά

0: από τα στελέχη της ομάδας.
1: Και αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις του Ηρακλή μέχρι τώρα είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι. Για ομάδα πάντα έτσι που έχει ανέβει κατηγορία.
0: Ναι, ο Ηρακλής προσπαθεί να αποκτά ποδοσφαιριστές που ας πούμε ο Αθανασιάδης τώρα ένας τερματοφύλακας με παραστάσεις, ο καλύτερος πέρσι στον Άρη βεβαίως και ένας από τους καλύτερους στη Super League στην κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή κάνει κινήσεις οι οποίες δεν παραπέμπουν σε ομάδα που θέλει απλά και μόνο να παραμείνει στην κατηγορία ως νεοφώτιστη, αλλά να δικαιολογήσει και το όνομά του, διότι ο Ηρακλής έχει μεγάλο όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θέλει απλά και μόνο να περάσει η επόμενη χρονιά βάζοντας τα θεμέλια για να είναι και τα επόμενα χρόνια στη Super League. Ο Ηρακλής είναι ομάδα Super League, άσχετα αν έλειψε 9 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία, και θα προσπαθήσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο.
1: Εντάξει, και με τον κόσμο που έχει νομίζω θα δώσει διαφορετική νότα στην επόμενη σεζόν. Στο πρωτάθλημα. Τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, τα είπαμε όλα για τη Θεσσαλονίκη.

Είπαμε. Ο Ηρακλής κάνει πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν δείχνει νοοτροπία ομάδας που θέλει να παραμείνει απλά στην κατηγορία. Θέλει να χτίσει πάνω στην καλή χρονιά και να μπορέσει να κάνει και κάτι παραπάνω από μια απλή παραμονή.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
3: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
4: Γιατί? Θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
5: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
6: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
11: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές και 290 νέες θέσεις σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρίες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μετά την θύελλα αντιδράσεων και τον τόρο που προκλήθηκε με αφορμή τον διορισμό του Χρήστου Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα για το κράτος μαφία, ο καθηγητής από την Ελλάδα υπέβαλε την παρέτησή του. Τη θέση τον αναλαμβάνει ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ένας από τους προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με την εισήγηση για συμπερίληψή του στην ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών να τίθεται στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Τακτικές ξεχωριστές συναντήσεις πραγματοποιεί ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά με τα Ηνωμένα Έθνη εν ώψη των παραπέρα βημάτων με την επάνωδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Έθνων Μαριάν Χελαλκίν, η οποία, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται στο νησί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη. Αρχίσε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της όρου του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Λιθουάνη 53χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Γαλλία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο αριθμός των εργαστηριακών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε σε 1502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Ακραία ζέστη ακυρώνει τους σημερινούς εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 35 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή μας.

Παράλληλα, να πούμε πως έχουμε μια είδηση πως ο πρόεδρος της Samsung Sport αναφέρει πως η Trabzon Sport και ο Παναθηναϊκός έχουν καταθέσει πρόταση για τον Drongelen. Μάλιστα, ο Rick Van Drongelen. Για τον Rick Van Drongelen λοιπόν έχουν ενδιαφερθεί οι πράσινοι, αλλά και η ομάδα από την, από την Τραπεζούντα, έκανε Ξαρδάμ, η Trabzon Sport.

0: Να πούμε λοιπόν πως ο Ολυμπιακός έχει καλωσορίσει τον Πόποβιτς με ένα βίντεο στα social media. Και μια σκύπα Ολυμπιακό, για πάμε λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να τα πούμε λεπτομερώς. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλά Γιώργη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καταρχάς πώς είσαι?
1: Ξεκινάμε. Καλύτερα, εντάξει, καλά είμαι.
0: Πάντα καλά πρέπει να είμαστε, το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε με Ολυμπιακό? Έχουμε, έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μπάλσα Πόποβιτς, έτσι. Που λέει πως, αναφέρει πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ξέρω πόσο μεγάλο σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός, είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλες δηλώσεις, δεν θα τις διαβάσουμε όλους.
1: Όλες. Εντάξει, κοίτα ρε Γιώργη, λίγο πολύ γνωστά είναι αυτά που λένε πάντα οι νέοι παίκτες όταν έρχονται σε μια ομάδα. Η ουσία είναι στο γήπεδο, όλοι φαίνονται, γιατί τα μεγάλα λόγια και τα πολλά λόγια μερικές φορές είναι και περιττά, αν θέλεις. Το θέμα είναι τι θα δει. Είναι μια προσθήκη καλή και ηλικιακά ένα καλό project. Έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι, αν και είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό και έμεινε αρκετό καιρό έξω. Δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά γενικά είναι ένας τερματοφύλακας με καλά στοιχεία. Γι' αυτό και τον επέλεξαν. Ο Κοβάσεβιτς ήταν αυτός περισσότερο που επέμενε, ας πούμε, για την απόκτησή του. Τον ξέρει, έχει εικόνα και γενικά είναι, θα είναι φυσικά δεύτερος μετά τον Τζολάκη, εννοείται έτσι. Τώρα τι θα γίνει, το ενδεχόμενο να έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Δηλαδή ακούγονται φήμες, ας πούμε, από εδώ και από εκεί, αλλά επί της ουσίας στο Ολυμπιακό δεν έχει θέσει καμία πρόταση. Αν έρθει κάποια πρόταση, προφανώς και ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα βασικό τερματοφύλακα. Υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ένα βασικό όνομα που παίζει είναι ο ΣΑ. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο οποίος τελείωσε το συμβόλαιο με τη Γουλφ, υποβιβάστηκε Γουλφ, μένει ελεύθερος. Προφανώς και ο ΣΑ δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει δεύτερος στον Ολυμπιακό πίσω από τον Τζολάκη. Αν θα γινόταν αυτό, θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που πουληθεί ο Έλληνας θερματοφύλακας. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με υποθέσεις και καλό είναι να μην τις κάνουμε τέτοιες σκέψεις, γιατί το αρχικό πλάνο είναι να παραμείνει ο Τζολάκης, να του γίνει νέο συμβόλαιο, το οποίο λύγει του χρόνου το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα μικρός είναι ακόμα, έχει δρόμο μπροστά του για να πάει και στο εξωτερικό. Όπως όλοι θέλουν, λογικό το βρίσκω να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Η τελευταία είδηση που υπάρχει, την είπαμε και στο Δελτίο, έτσι, είναι ότι ο Ζώτα Σίλβα, ο εξτρέμ της Νότιγχαμ, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο φαίνεται να μπήκε δυνατά, δυναμικά, στο νέο του ρόλο, με το νέο του ρόλο. Το ξέρει. Έχει πολύ καλές επαφές μαζί του. Φαίνεται ότι ο παίκτης έχει πει ok ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια μέχρι να έρθει να υπογράψει υπάρχει ένα κενό, έτσι, μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε πως γίνονται οι μεταγραφές, οπότε αλλά οι πληροφορίες που έχω και που έρχονται για την Πορτογαλία είναι ότι τις επόμενες μέρες ο Σίλβα θα έρθει στην Ελλάδα και για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να φύγει για την Ολλανδία, όπου είναι διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή είναι η εξέλιξη για ένα από τα μεταγραφικά θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Για όλα τα άλλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα. Δεν βλέπω ότι προχωράει κάτι, αν θέλεις, για να το συζητήσουμε.
0: Πάντως για τον Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη σε διακόπτω Κώστα μου, έχει ενδιαφερθεί και πιο παλιά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Νομίζω είναι η τρίτη φορά. Αν είναι η τρίτη, μάλλον είναι και η φαρμακερή.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε. Ξέρεις, εγώ γενικά είμαι επιφυλακτικός σε αυτά τα πράγματα. και ειδικά δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι σε καλό δρόμο, όπως και αυτή του Ρόκα. Όχι τόσο προχωρημένη, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στην ομάδα του στη Χιρόνα, και μάλιστα καλή πρόταση. Και ο Ρόκα είναι θετικός. Τώρα αν πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ, δεν το ξέρω αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου υπογράψω. Δηλαδή να έρθει και ο Ρόκα και ο Σίλβα. Αλλά νομίζω με τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, Γιώργη, φαίνεται, επειδή βλέπω ότι ρωτάει ο κόσμος και υπάρχουν απορίες, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιστροφής του Ποντένς, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν προχωρήσει σε τέτοιες μεταγραφές, νομίζω ότι θα είναι απίθανο. Άσε που είναι μια απονεμένη ιστορία ο Ποντένς, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να έκλεινε γρήγορα. Ο προπονητής θέλει τους παίκτες γρήγορα στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να περιμένει αυτή τη φορά όπως πέρσι, ας πούμε, που ήρθε ο Ποντένς τον Αύγουστο και είδαμε τα αποτελέσματα, χωρίς προετοιμασία, τραυματισμούς έβγαλε κτλ. Νομίζω ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να γίνουν συζητήσεις με τον Ποντένσε. Εγώ το βλέπω σχεδόν απίθανο ο Ποντένσε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Και το θέμα είναι, εντάξει, ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς, η εικόνα του Ποντένσε και λίγο τον αδικούσε. Από την άποψη ότι έκανε προετοιμασία με την Al Shabab.
1: Ναι.
0: Που άλλο Al Shabab και άλλο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, φίλε.
0: Και όχι μόνο, και άλλο Γουλφς και άλλο Al Shabab, έτσι.
1: Προφανώς, αλλά αν ο Ποντένσε είχε έρθει πιο νωρίς, και έκανε προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ, νομίζω θα έβγαζε διαφορετική εικόνα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Όχι, δεν ξέρω αν η προετοιμασία κάτω στη Σαουδική Αραβία ήταν καλή. Όχι, δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Αλλά όμως, αλλιώς είναι να προπονείς με την ομάδα, με τον προπονητή που σε ξέρει και τον ξέρεις. Και αλλιώς είναι να προπονήσει αλλού και ξαφνικά να έρχεσαι σε τέλος Αυγούστου. Και ότι δεν έχει, αλλά το ότι δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία φάνηκε από τους τραυματισμούς που έβγαλε.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, τους τύχησε αυτό στη χρονιά.
0: Δεν ήταν εικόνα τώρα. Δεν ήταν εικόνα τώρα αυτή, ειδικά για τον Ποντένσε.
1: Ναι, έτσι. Και εκτός από τους τραυματισμούς έβγαλε και πολλά νεύρα, έτσι. Μην ξεχνάμε στη Νέα Φιλαδέλφια πέταγε την ομπρέλα, στο Νίκαια με την Κηφισιά πήγε να αποβληθεί γεμάτο νεύρα κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά έδειχναν ένα Ποντένσε όχι αυτόν που ξέρουμε. Το καλό είναι ότι ήρθε ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουμε. Βλέπω και φωτογραφίες τώρα, γιατί άρχισε να μου έρχονται φωτογραφίες για την προετοιμασία. Για τον Κάρμο. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία κίνηση, μια μεγάλη μεταγραφή. Παρουσία, η επιστροφή του Κάρμο. Ο Κάρμο που ξέρουμε, τον βλέπω χαμογελαστό συνέχεια, με άλλη διάθεση, άλλη νοοτροπία, είναι φανερό. Και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπα τρίβει τα χέρια του. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις στόπερ πρώτης διαλογής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο Ολυμπιακός ψηλώνει, Γιώργη. Ο Ολυμπιακός ήταν κοντή ομάδα. Ο Κάρμο αυτή τη στιγμή είναι 1,96. Θα είναι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού. Και αν και προχωρήσει και το θέμα του Σμαϊλόβιτς, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και ο Χαφ που θα έρθει, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι ο Καντιού, πάλι καλό είναι. 1,91 είναι ο Καντιού. Το λέω αυτό γιατί στον Ολυμπιακό το κοιτάνε πολύ αυτό το στοιχείο. Η ομάδα ήταν κοντή πέρσι και το είδαμε σε πολλές φάσεις, σε πολλά στιμένα. Και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Φαντάζομαι, ας πούμε, ότι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Ταρέμι, 1,87. Οπότε έχουν γίνει οι προσθήκες που πρέπει να γίνουν. Ξεκίνησε η προετοιμασία, για να σε πάω και στα πιο φρέσκα, σήμερα το πρωί. Είναι διπλές οι προπονήσεις και τώρα το πρωί ολοκληρώθηκε και το απόγευμα έχει. Με αρκετό τρέξιμο, από ό,τι βλέπω από τις πρώτες εικόνες. Ακόμα δεν έχουμε πει ενημέρωση, θα έχω αργότερα.
0: Νομίζω κλασική ομάδα με τη Λίμπαρ είναι.
1: Και αμέσως μπάλα. Ομιλία πριν, την κλασική του ομιλία, πριν από την έννοια της προπόνησης. Και αμέσως μετά μπάλα. Με τη Λίμπαρ είναι γνωστό ότι δουλεύει πολύ με την μπάλα, τα παιχνίδια, τις προπονήσεις.
0: Πάντως σχετικά με το ύψος που λέγαμε πριν λίγο, έτσι, ναι, και για την υπόθεση του Χαφ, 1,82 είναι το ύψος του Σόφιαν Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Το αναφέρω γιατί είναι στη λίστα του Ολυμπιακού ο Άμραμπατ.
1: Εντάξει, πάντα θα είναι. Και για μένα είναι όσο καθυστερεί αυτό του Καντιού, του Νόα Καντιού, γιατί είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει στα χέρια του. Όσο καθυστερεί, αν το κάνει, ο Ολυμπιακός το κάνει, γιατί περιμένει την περίπτωση του Άμπραμπατ. Αλλά αυτό πριν το Μουντιάλ δεν μπορεί να γίνει, φίλε. Εκτός αν αποκλειστεί απόψε το Μαρόκο, απόψε δεν παίζει.
0: Ναι, απόψε με τον Καναδά.
1: Με τον Καναδά, αν αποκλειστεί, που δεν το βλέπω γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, τότε ίσως να έχουμε πιο γρήγορα τις εξελίξεις. Πάντως, να το διευκρινίσω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και γιατί η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει και γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο ο Άμπραμπατ. Οπότε και εδώ θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όπως πάντα. Αν γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, νομίζω ότι θα ήταν η κορυφαία μεταγραφή τα τελευταία χρόνια για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ειδικά σε αυτή τη θέση στο εξάρι, γι' αυτό και με τη Λίμπαρ, από, όχι τώρα, όπως έχω πει από τον Ιανουάριο, το είχαμε πει αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο του Intervention Sports, ότι ήταν η πρώτη του επιλογή ο Άμπραμπατ. Αλλά είναι προφανές και ότι αυτός ακόμα δεν ξέρουμε τις προθέσεις του. Έχει και η Μπέτις, την οποία έπαιξε δανεικός πέρσι ένα χρόνο, δείχνει ενδιαφέρεται και αυτή, γιατί και η Μπέτις, αν δεν κάνω λάθος, παίζει Ευρώπη του χρόνου. Δεν είναι στο Champions League, έτσι?
0: Νομίζω όχι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, στην Ευρώπη παίζει, οπότε ο Ολυμπιακός έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, αν όλα πάνε καλά. Αλλά για μένα το δεύτερο και πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, ακούει το όνομα LKB. Είναι συμπαίκτες, είναι φίλοι, είναι μαζί στο παγκόσμιο κύπελο. Αν καταφέρει και τον ψήσει και βρει τον τρόπο να τον πείσει ότι είναι έρθει στον Ολυμπιακό, είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.
0: Στο μεταξύ, θέλω να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: Γιατί, εντάξει, αυτό βέβαια έχουμε χρόνια για να το δούμε μπροστά μας, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Επειδή όταν είχε εγκαινιαστεί το νέο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό, το Καραϊσκάκη όπως το ξέρουμε αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τότε, ο Σωκράτης Κοκκάλης, είχε
1: φέρει
0: το Ριβάλντο.
1: Ναι.
0: Στο νέο Καραϊσκάκη τώρα το 29 δεν ξέρω τι θα
1: το
0: έχει.
1: Το πήγες πολύ μακριά, ρε Γεωργάκη.
0: Το πήγα πολύ μακριά, αλλά εντάξει.
1: Σε τρία χρόνια
0: σκέψεις
1: τώρα ποιος είχε ποιος πεθαίνει.
0: Γενικά, εντάξει, είναι μια παράδοση.
1: Αλλά εγώ κρατάω τη δήλωση του Βαγγέλη του Μαρινάκη στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 30 εκατομμύρια για τις μεταγραφές φέτος. Είναι ξεκάθαρος. Άρα, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε δυνατές κινήσεις. Αν τώρα μία από αυτές τις δυνατές κινήσεις είναι ο Άμπραμπατ, θα το δούμε. Πάντως και στον Ολυμπιακό θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες για ό,τι αφορά τα συμβόλαια. Μην ξεχνάμε ότι ο LKB, ας πούμε, έχει ένα συμβόλαιο κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορεί να δώσει τέτοιο συμβόλαιο που θέλει ο Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια. Θα έδινα μισά-μισά η Μπέτις μαζί με τη Φενέρ. Από ή το 60%, το 40%, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Έχει μεγάλο συμβόλαιο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε καλή ηλικία, 29 χρονών, έτσι. Αλλά έτσι όπως τον είδα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό πριν από λίγους μήνες και γενικά τα στοιχεία που έχει, νομίζω είναι το ιδανικό εξάρι για μια ομάδα. Αν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, αν θέλεις να φας ψηλά στην Ευρώπη, αν θέλεις να έχεις, να βάλεις στην ομάδα ένα στοιχείο που σου κάνει τη διαφορά, για να το πούμε καλύτερα.
0: Είναι άλλο επίπεδο τώρα ο Άμραμπατ. Είναι...
1: Ναι, πάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Είναι παιχταράς, τι να λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, το Μαρόκο, επειδή έχω τώρα και, το ταμπλό του Μουντιάλ μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Εάν περάσει τον Καναδά, που είναι πολύ πιθανό, πέφτει βέβαια. Εντάξει, εκεί θα τελειώσει μάλλον η πορεία του, στα προημιτελικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί πέφτει στη Γαλλία.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρος.
0: Άμα τώρα κάνει κανένα αστείο το Μαρόκο και πετάξει έξω τους Γάλλους.
1: Είδες εχθές το μάτι της Αργεντινής.
0: Το είδα. Ναι. Και εγώ ψυχολιάστηκα.
1: Και εσύ λες ότι, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια στο Μουντιάλ από εδώ και πέρα έχουν μεγάλα φαβορί.
0: Πολύ, πολύ δύσκολα. Εντάξει, εδώ
1: προφανώς και η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί και έχει μια ομάδα που κάνει τη διαφορά. Okay. Αλλά τώρα στα μονά παιχνίδια και σε αυτό το επίπεδο, Γιώργη, εγώ προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω, αλήθεια σου λέω, για κανένα μάτς.
0: πραγματικά, και το Μαρόκο δεν το έχει σε τίποτα να πετάξει έξω τους Γάλλους.
1: Δηλαδή, Γαλλία-Μαρόκο, ας πούμε, έχει σίγουρο ότι οι Γάλλοι θα περάσουν το Μαρόκο. Εγώ διαφωνώ.
0: Και εμένα τώρα, όσο το σκέφτομαι, είναι λίγο. Είναι λίγο ντέρμπι. Εντάξει, την Παραγουάη θα την περάσει το πιο πιθανό η Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: αλλά άλλο Παραγουάη, άλλο Μαρόκο.
1: Εγώ, ο Γιώργη, από εδώ και πέρα δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα. Όλα μπορούν να γίνουν. Αλήθεια σου λέω. Έτσι όπως βλέπω τις ομάδες, ας πούμε, τη δυναμικότητα, αλλά και πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και πώς μπορούμε να δούμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, περιμένεις εχθές, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό το μάτς και θα δυσκολευτεί τόσο πολύ η Αργεντινή, που είναι τόσο δυνατή ομάδα, άσχετα αν δεν ήταν καλή εχθές.
0: Εγώ περίμενα, το είχα πει κιόλας, 3-4-0. Αλλά δεν έγινε.
1: Τα βλέπεις. Γι' αυτό σου λέω, μη βιάζεσαι. Και πες και στον Κατσάτσο, μην δίνει προγνωστικά και θα εκτεθεί.
0: Σ' ακούει, να ξέρεις.
1: Το ξέρω. Σ' ακούει. Γι' αυτό το λέω.
0: Πες τα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά προσωρινά. Τα ξαναλέμε κάποια στιγμή. Να δω τι θα γίνει και στις δύο σημερινές προπονήσεις. Να πάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ολλανδία. Σιγά σιγά, βέβαια, ακόμα είναι πρώτη μέρα. Και να δούμε και ποιο θα είναι το νέο πρόσωπο που θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, για να μπει και αυτός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ θέλει πάρα πολύ να βάλει, όχι τόσο το εξτρέμ, θέλει να βάλει το εξάρι, το νούμερο 6. Γι' αυτό και όλοι στον Ολυμπιακό σκέφτονται, ας πούμε, το θέμα του Νόα Κανού. Γιατί αν περιμένουμε με τον Άμπραμπατ θα αργήσει. Και με τη Λίμπαρ, επειδή ξέρει πώς να στήσει την ομάδα, για όποιους ξέρουν ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό γρανάζι σε μια ομάδα είναι ο κεντρικός χαφ. Δες τα παιχνίδια του Μουντιάλ και θα καταλάβεις τι σου λέω. Εάν έχεις ένα καλό κεντρικό χαφ, έχεις άλλες προδιαγραφές για να στήσεις μια ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι με τον Ντάνι Γκαρθία κεντρικό χαφ μόνο, έτσι. Οπότε θέλει πολύ να τελειώσει το θέμα του εξαριού. Αν δουν τον Ολυμπιακό ότι καταλάβουν ότι δεν γίνεται τίποτα με τον Άμπραμπα, νομίζω ότι ο Νόα Καντιού θα είναι ο 27χρονος της Λοριάν, θα είναι ο παίκτης που θα βρεθεί πιο κοντά στο να έρθει και να φορέσει την ερυθρόλεπτη φανέλα. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε λίγο,
0: ναι,
1: να δούμε τις εξελίξεις.
0: Δόξα Θεώ, ένα καλοκαίρι έχουμε τώρα. Έχουμε 2/3 του καλοκαιριού, γιατί έχει περάσει ο πρώτος.
1: Έχει δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: 1,5 μήνα ακόμα και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και αφού ξέρουμε από Ολυμπιακό τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι και την τελευταία μέρα μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη. Άλλωστε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πάντα για το τέλος κρατάει μια έκπληξη. Μπορεί να γίνει και φέτος αυτό, για να δούμε. Ο Μαρινάκης τον Ολυμπιακό δεν τον αφήνει έτσι πάντως. Και λογικό το βούλκο, γιατί βλέπουμε ότι οι άλλοι δυναμώνουν, έτσι.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά όλοι.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τα πάμε για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας λέει, τι γίνεται, 3/4 Ολυμπιακό. Μπράβο, καλά το πάτε, Κώστας Παναθηναϊκός. Φίλε Κώστα, στο δεύτερο μισάωρο βγήκε ο Σαμοθράκης, δεν βγήκε σε όλη την εκπομπή. Σε περίπτωση που δεν το άκουσες, είχαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στο πρώτο μισάωρο.
2: Super Sport 104.
3: Του μίλησες?
4: Για τι πράγμα?
3: Για την αυτοεξέταση.
4: Όχι ακόμα.
3: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
4: Μία ώρα.
3: Για τη σχέση του?
4: Κάτι παραπάνω.
3: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
4: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
2: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
5: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
14: Super Sport 104. Που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
16: 9.43, Interveten Sports.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
19: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 The Veteran Sports. Στο μικροφόνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσαπνη απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σταμαθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Στην κορυφή της λίστας των δεξιοπόδων στόπερ συνεχίζει να βρίσκεται ο Ισμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάντα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζει την προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβα στους κινητόφρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στις 3.30 ο Πάκο αντιμετωπίζει φιλική αναμέτρηση την Βέστερλο στην Ολλανδία. Τσιφτής Κέννη, Αρίτς, Μιχαηλίδης, Τέιλορ Σαρίς, Σαββίρη Τζίκοβιτς, Κωνσταντίνες Βέρδος και Μύθο απαρτίζουν την δεκάδα ασπρόβων. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Με τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν. Σε 6 τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος στην απόκριση του αριστερού μπάκα έχουν ρίξει οι πράσινοι. Την πρόσκληση του Άβραμ Κάντσερ ολο συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση την απόκριση του Ιβοριανού μέσω Σανοσί Διαλό. Η ΠΑΕ και η Βυσιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον σύλλογο, αυτή τη φορά στο ρόλο του βοηθού προπονητή. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκριση του 26χρονου Γερμανού Γκάρντα Ισακ Μπόγκα, όπως αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Ιστεντάντο. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκου Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βαλατσίουνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 The Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 943 Interveten Sports. Τρίτο μισάωρο της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο.

Λοιπόν, τα είπαμε για, και για το Μουντιάλ. Έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί εντάξει, η Αργεντινή χθες πήγε και ήρθε κατά κάποιο τρόπο. Της πήγε λίγο η ψυχή στην κούλουρη.

0: Και μια σκύπα Μουντιάλ, κοιτάξτε να δείτε κάτι πράγματα. Μάνος Σταραμόπουλος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους αγρότες των 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά για την Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα το 2004 πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία σε εθνικό επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, νικώντας τον τελικό, αυτή που είχε αντιμετωπίσει και στο πρώτο του παιχνίδι την Αργεντινή, την Πορτογαλία, του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Φίγκο και όλων των μεγάλων αστέρων της εποχής εκείνης.
0: Να
1: η ομάδα
0: επίσης
1: του Ρεχάγκελ, η ομάδα του Ρεχάγκελ, η ομάδα του Καραγκούνη, του Ζαγοράκη, του Δέλα, του Τσιάρτα, του Καψί, του Μιχάλη, του Νικοπολίδη, του Φίσα, του Σεϊταρίδη, όλοι αυτοί, του Μπασινά, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και άλλοι οδήγησαν τη γαλάζια ομάδα στη μεγαλύτερη της επιτυχία, έτσι. Σε αυτό το εκπληκτικό Euro του 2004.
0: Μάνο, να πούμε και μια λεπτομέρεια φυσικά για την Πορτογαλία, γιατί εντάξει, μεγάλη μας αντίπαλος ήταν σε εκείνο το τουρνουά, έφτασε μέχρι τον τελικό, η ομάδα της σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν οι παίκτες της Πόρτο.
1: Ναι,
0: οι οποίοι λίγο καιρό πριν έχουν κατακτήσει το Champions League.
1: Ακριβώς, νικώντας τον τελικό 3-0 τη Μονακό, προπονητή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Μονακό στον οποίο έπαιζε ο Ζήκος, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής Έλληνας που έχει παίξει σε τελικό Champions League μετά τον Αντώνη Αντωνιάδη και τους άλλους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την εποχή εκείνη.
0: Αυτό να ξέρεις Μάνο, το έχω δει, επειδή εντάξει, έχοντας περάσει αρκετά χρόνια μετά το 2004.
1: Ναι.
0: Το έζησα σε πολύ μικρή ηλικία βέβαια προσωπικά.
1: Ναι, εντάξει, ωστόσο, ναι, λογικό.
0: Ωστόσο, έβαλα να δω εγώ εκείνο το τελικό Μονακό Πόρτο. Ναι. Το παιχνίδι της Πόρτο με τη Μονακό, ωραία.
1: Το 3-0.
0: Ναι. Και βλέπω την 11η της Πόρτο και λέω, όπα ρε παιδιά. Όπα, μισό. Λέω, αυτή η παίκτης είναι όλη η εθνική Πορτογαλίας.
1: Περισσότερο, ναι, εντάξει.
0: Αν εξαιρέσουμε τον Φίγκο και τον Ρονάλντο, οι περισσότεροι ήταν
1: ποδοσφαιριστές των Δράκων, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κυριολεκτικά μιλάμε τώρα για, εντάξει, μιλάμε για ομαδάρα, έτσι. Δηλαδή ναι, Champions League πήρε, αλλά βλέπαμε παίκτες που κατέληξαν μετά Μπαρτσελόνα και γενικά σε διάφορες
1: ομάδες. Και από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι ήταν ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Με εξαιρετικούς.
0: Ισχύει και αυτό. Αρκετοί παίκτες, εντάξει, νομίζω ήταν και, δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο αυτό, ίσως και να έπαιξε όμως, ότι οι περισσότεροι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, όχι.
0: Είτε στον Παναθηναϊκό, είτε απαραίτητα σε κάποια άλλη ομάδα.
1: Ναι, υπήρχαν και ποδοσφαιριστές που παίζαν όμως σε ξένες ομάδες, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είτε στην Ιταλία, είτε σε ευρωπαϊκές ομάδες. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν απόφαση του Ρεχάγκελ, ο οποίος ήθελε να δώσει περισσότερη συγγνώμη. Πειθαρχία στους παίκτες, γιατί χρησιμοποιώντας και πολλούς που παίζαν, το Χαριστέα για παράδειγμα που παίζει εξωτερικό, και άλλους ποδοσφαιριστές, σου λέει δίπλα σε αυτούς, ο Δέλα στη Ρώμα, θα μπορέσουν και άλλοι να ενσωματωθούν πιο γρήγορα σε αυτά που ζητάει ο Ρεχάγκελ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ρεχάγκελ είχε αποκλείσει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν είχε καλέσει το Ζήκο, το Στολτίδη που διέπρεπαν, ο Ζήκο στη Γαλλία με τη Μονακό, ο Στολίδη στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Μετά έγινε ένα επεισόδιο που ξέρουμε όλοι και δεν κάλεσε τον κορυφαίο αριστερό μπακ ενδεχομένως όλων των εποχών, τον Γρηγόριο Γεωργάτο. Ο Άντζας που δεν πήγε τότε λόγω άλλων θεμάτων, που πέθανε πρόσφατα, έτσι. Γιατί για μένα ο Άντζας, αν είχε παίξει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι με το τεράστιο ταλέντο του θα είχε πάει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και θα είχε διακριθεί ενδεχομένως πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. Προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
0: Θες μιλάμε εντωμεταξύ, ο Άντζας ήταν, τον έχουμε δει ως τόπερ, ήταν παιχτάρα πραγματικά, απίστευτος.
1: Ναι, ναι, βέβαια αυτό παίζε και αμυντικό χαφέτη. Στα περισσότερα παιχνίδια ο Ντούσαν Μάγεβς, αφού το δοκίμασε αρκετές θέσεις και λίμπερο και στόπερ και αμυντικό χαφ, στο τέλος είχε αποφασίσει να τον εβάλει αμυντικό χαφ, γιατί εκεί μπορούσε να προσφέρει περισσότερα σε όλη την ομάδα. Και ξέρουμε ότι ο αμυντικός χαφ είναι ένας από τους άξονες της οποιαδήποτε ομάδας και γι' αυτό ακριβοπληρώνονται κιόλας και δικαίως. Το βλέπουμε και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Οι αμυντικοί χαφ κάνουν όλο το παιχνίδι. Ελέγχουν την επίθεση του αντιπάλου, την ανακόπτουν και προωθούν το δικό τους το παιχνίδι. Τι να πούμε, Κριστιαν Καρεμπέ, Ρεδόντο, να φέρουμε έτσι ενδεικτικά κάποια ονόματα για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε με αυτά. Τον Πεπ Γκουαρδιόλα πιο παλιά, το Ρόντρι τώρα τον Ισπανό της Σίτι. Εντάξει, όλοι αυτοί κάνουν μεγάλη δουλειά στις ομάδες.
0: Λοιπόν, ναι. Να σε πάω στο Μουντιάλ σιγά σιγά, γιατί εντάξει.
1: Πάμε
0: στο Μουντιάλ, γιατί είδαμε και μια ματσάρα χθες η οποία χρειάστηκε να πάει παράταση για να βρούμε νικητή.
1: Ακριβώς, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Τι ομάδα είναι αυτή, τι ομαδάρα ήταν αυτή, πραγματικά.
1: Προβληματίστηκε εντονότατα η Εθνική Αργεντινής. Έτσι, ο Μπουμπίστα, ο προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, δήλωσε: είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, δώσανε την ψυχή τους. Εντάξει, θέλει και τύχη στο ποδόσφαιρο, έτσι. Στο τέλος η τύχη ήταν με τους κατόχους του τροπέου, τους Αργεντινούς, που φιλοδοξούν ξανά να φτάσουν σε τελικό και να περάσουν το τροπέο τους. Βέβαια, εδώ πρέπει να ξάρουμε την εμφάνιση του Βοζίνια για μια ακόμη φορά, που βαθμολογήθηκε με 8,4, υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους ποδοσφαιριστές του Κάπο Βέρντε. Μετά ήταν ο Καμπράλ που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ το δεύτερο, έτσι, για το ακροτήρι, που ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να το πιάσει. Ήταν λογικό, ήταν εκπληκτικό το σουτ. Επίσης υψηλή βαθμολογία είχε ο Ντουάρτε που παίζει το όνομά του και για ελληνικές ομάδες. Και μετά ακολούθησε ο αρχηγός, ο Ράιαν Μέντες, 7,2 πήρε, ο οποίος βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει αντιμετωπίζει και μια είχε βγει ένταλμα σύλληψη, απλώς προφανώς δεν είχε πάει ακόμα στις ΗΠΑ για ένα βιασμό που είχε κάνει το 21. Θα δούμε. Από την άλλη πλευρά, κορυφαίος από πλευράς Αργεντινών με 9 είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, αυτός που και σκόραρε και έδωσε την παλιά στον Μέση και έβαλε τον γκολ. Μετά έχουμε με 7 τον Νίκο Γκονσάλες που μπήκε ως αλλαγή, 7 ακριβώς. 7 επίσης την τροφλέκα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Μακάλιστερ τον Αλέξης της Λίβερπουλ με 7,1. Ο Έντσο Φερνάντες είχε 6,8 και ο Μέση βέβαια με 9,2, γιατί και τον γκολ παίζει το ρόλο του και η ηλικία του παίζει το ρόλο του και η κλάση του παίζει το ρόλο του. Εντάξει, είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής που έχει στόχο να διατηρήσει το αρίτιμο τρόπαιο στην πατρίδα του. Θα δούμε.
0: Πραγματικά μιλάμε τώρα έτσι για ματσάρα. Γιατί το λέω? Γιατί η Αργεντινή χρειάστηκε να πάει παράταση.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Εντάξει, το Κάπο Βέρντε.
1: Σε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι αυτό το μάτς θα πάει στην παράταση. Οι περισσότεροι από τους ρώταγες θα έλεγε 2-3-0 και να είναι ευχαριστημένοι οι ποδοσφαιριστές από το πράσινο ακροτήρι.
0: Καταρχάς δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι το πράσινο ακροτήρι θα παίξει στους 32 του Μουντιάλ.
1: Ναι, και αυτό, σωστό. Το πράσινο ακροτήρι που έχει περίπου 3 γειτονιές της Αθήνας, έτσι. 143.000 είναι όλο.
0: Και να πούμε επίσης ότι ο Καμπράλ, τον οποίο ανέφερες, που έπαιξε χθες, έχει περάσει από ελληνική ομάδα.
1: Βεβαίως, σωστό αυτό που ανάφερες.
0: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ναι, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό τη σεζόν που ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε βέβαια καθόλου, αλλά
1: έχει απόλυτο δίκιο, ναι, έχει πάει στον Ολυμπιακό. Σωστό, Καμπράλ. Σωστό, πολύ σωστό. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι γενικά είναι μια, αν και έχουν πάει πολύ καλά με στον αγροτικό χώρο, συνολικά το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει αποτυχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τις 9 ομάδες που ξεκίνησαν, αυτές που συνεχίζουν είναι το Μαρόκο που θα βρει απέναντί του τώρα τον Καναδά, και η δεύτερη είναι η Τινησία, η Αίγυπτος μάλλον, η οποία θα βρει απέναντί της την Αργεντινή. Από εκεί και πέρα η Γκάνα αποκλείστηκε, η Νότιος Αφρική αποκλείστηκε, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο αποκλείστηκε στην Αργεντινή. Από εκεί και πέρα η Γκάνα αποκλείστηκε, η Νότιος Αφρική αποκλείστηκε, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο αποκλείστηκε.

0: και σε λίγα χρόνια, γιατί όχι, θα συναγωνίζεται ενδεχομένως και το ευρωπαϊκό, ίσως σε εθνικό επίπεδο, λέω πάντα έτσι. Όχι σε συλλογικό. Σε συλλογικό η διαφορά είναι μεγάλη και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Αλλά σε εθνικό επίπεδο, γιατί οι περισσότεροι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές διακρίνονται και παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.
1: Και μιλάμε τώρα για, εντάξει, η Αφρική είναι μια χώρα που είναι οι περισσότεροι σκληραγωγημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι.
0: Ναι, η φυσική δύναμη των Αφρικανών δεν συγκρίνεται με την Ευρώπη ούτε κατά διάνοια. Και βεβαίως είδαμε και ξανά πολύ καλούς τραυματοφύλακες, έτσι. Δηλαδή ο Άτι Ζίγκη της Γκάνα, για παράδειγμα, 29χρονος, ήταν εκπληκτικός. Ο Βάργκας της Κολομβίας, ο Καμίλο Βάργκας, 37χρονο. Πάρα πολύ καλός τραυματοφύλακας αυτός. Δεν λέμε για τον Βοζίνια που τον ξέρουμε ή τους άλλους, έτσι.
1: Μιλάμε, εντάξει, μιλάμε για αποκαλύψεις κανονικότατα.
0: Ναι, ναι. Και αρκετοί σε προχωρημένη ηλικία κιόλας. Βέβαια, ο τροφύλακας πάντα διαρκούσε περισσότερο. Αλλά τώρα και στα 40 του χρόνια είναι μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου. Λογικό είναι να αυξάνεται και ο μέσος όρος ζωής του ποδοσφαιριστή. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο, εντάξει, ο τερματοφύλακας, όπως έχεις πει, αντέχει περισσότερο από τις άλλες θέσεις. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 38 χρονών και σε άλλες εποχές και να είναι ίδια η απόδοση του.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έχουμε ρίξει τώρα πολλές ομάδες. Η Μπάγκερ, για παράδειγμα, θα έχει ακόμα ένα χρόνο τον Νόιερ. Ασχέτως αν τώρα αποκλείστηκε και σταμάτησε από την εθνική ομάδα. Στην Μπάγκερ συνεχίζει κανονικά.
1: Και ο Νόιερ πόσο χρόνο είναι?
0: 40. Ο Νόιερ είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του, τον Κομπανί, τον Βέλγο. Κάτι μήνες. Ναι, εντάξει.
1: Και αυτά. Γίνονται και αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Πω πω, απίστευτο. Ακούγεται, είναι ασυνήθιστο. Είναι λίγο...
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα, σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι έχουμε το Γαλλία-Παραγουάη. Η Παραγουάη, η οποία εξέπληξε στην προηγούμενη φάση που απέκλεισε τη διαδικασία των πέναλτι την 4 φορές κάτοχο του τροπέου την Εθνική Γερμανία, όπου η Γερμανία έχει μπει σε κυκαιώνα προβλημάτων. Παραιτήθηκε, απολύθηκε στην ουσία, έτσι, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Όλα δείχνουν ότι οι πιέσεις που δέχεται ο Κλοπ θα ευοδοθούν, οπότε θα αναλάβει αυτός πιθανότατα την εθνική ομάδα της Γερμανίας και θα τον βρει η Εθνική Ελλάδος απέναντί της στο Nations League. Απ' την άλλη πλευρά, και για την Ολλανδία ισχύει αυτό, τέλος και ο Ρόναλντ Κούμαν. Ακούγονται διάφορα ονόματα ακόμα και του Σλότ. Θα δούμε ποιο θα πάρουν οι φίλοι μας οι Ολλανδοί, που και αυτοί είναι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, στο Nations League, και οι άλλοι είναι οι Σέρβοι που δεν έχουν προκριθεί. Τώρα, η Παραγουάη λοιπόν είναι μια πολύ καλή ομάδα. Την είδαμε με τους Γερμανούς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Χιλ, ο τροφύλακας, ο υψηλός όμως αυτός, 28 χρονών, που είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Από τη Σάλο Ρέτζο της Παραγουάης πήγε στη Σάλο Ρέτζο της Αργεντινής. Εκεί δεν βρήκε θέση στην πρώτη ομάδα, έπεσε στη δεύτερη. Όταν έπεσε στη δεύτερη, αρρώστησε και ο γιος του. Του ήρθαν όλα το ένα άσχημο μετά το άλλο. Πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να μπορέσει να βοηθήσει το γιο του. Τελικά, κάποια στιγμή που τραυματίστηκε ο τροφύλακας βασικής ομάδας, χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα, μεγαλούργησε και έκτοτε μεγαλουργεί. Πήγε και στην εθνική και έγινε καλά και ο γιος του. Και όλα πάνε καλά.
1: Τώρα έστειλε τους Γερμανούς στο σπίτι τους με αυτά που έκανε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και επίσης παίζει μερικούς πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η Παραγουάη, που θα τους δούμε και σήμερα, εντάξει, φαβορεί η Γαλλία, που έχει περίπου 22 ποδοσφαιριστές εισάξιους, έτσι, ειδικά εκείνη η τριπλέτα των Γάλλων. Μου θυμίζει την τριπλέτα της Μπαρσελόνα την εποχή του Λουίς Σουάρες, του Μέση και του Νεϊμάρ. Και τώρα αναφέρομαι στον Ολί σε δεξιά, που τον θέλει η Μπάγερ Μονάχου, αλλά τον θέλει η Μπάγερ, λέω. Το θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης και ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, λέει. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί τον κάλεσε η διοίκηση της Μπάγερ, τον Ολί, για ανανέωση συμβολέου του Πολύγη 28. Αυτός δεν πήγε με τον Ατζέι του να συζητήσει. Προφανώς δεν τον ικανοποιεί η πρόταση, θα δούμε. Μετά έχει τον Ντεμπελέ, εγώ όπως τον αποκαλώ τον ποδοσφαιριστή φάντασμα, που μπορεί τη μία φορά να είναι στην άμυνα να κόβει μπροστά από τον τροφύλακα, την άλλη να είναι στο κέντρο να δημιουργεί και την τρίτη να σκοράρει. Έτσι. Και βεβαίως αριστερά έχει και τον Εμπαπέ ή τον Σέντερφορ, ας πούμε, τον Εμπαπέ αριστερά. Ο Ντεμπελέ

0: Ελέ, ο οποίος παίζει παντού. Και τον Εμπαπέ που σκοράρει ανελιπώς, έχει 6 γκολ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πήγε στα 7 ο Μέση, αλλά μπορεί και σήμερα βεβαίως να σκοράρει ο Εμπαπέ, όπως και όλοι οι Γάλλοι μπορούν να σκοράρουν απέναντι στους Παραγουανούς. Θα δούμε τώρα. Θα πρέπει η ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος με το τέλος του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου αποχωρεί από την εθνική ομάδα, μπορεί να πάει σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Άλλωστε είναι πολλά τα λεφτά, τον θέλει η άλλη τη ΧΑΠ. Θα δούμε τι θέση θα την πάρει, όπως ξέρουμε, ο Zinedine Zidane. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα οι τρικολόρ πρέπει να πάρουν την πρόκληση για την επόμενη φάση.
1: Είναι το φαβορί, βέβαια η Παραγουάη σίγουρα δεν είναι αμεληταία ποσότητα, γιατί εντάξει τους Γερμανούς απέκλεισε.
0: Δεν υπάρχουν, να το πω διαφορετικά, μικρές ομάδες. Υπάρχουν ομάδες που μάχονται για τη φανέλα τους, για το σήμα τους, για τη χώρα τους. Και αυτό φάνηκε περίτρανα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακόμα το πράσινο ακρότερο αποκλείστηκε, δεκτό.
1: Ναι, αλλά πώς αποκλείστηκε, αυτό είναι το
0: ακριβώς,
1: θέμα.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι είναι. Η Σενεγάλη, εντάξει, δεν είναι κορυφαία ομάδα. Πάλεψε όμως, όλες οι ομάδες που μπορεί να αποκλειστήκανε, αλλά πάλεψαν, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Οπότε, αν δεν υδρώσει ο αντίπαλος, θα τα βρει πολύ σκούρα. Και ενδεχομένως, όπως έλεγε με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, μπορεί να πάνε και σπίτι τους.
1: Στο άλλο ζευγάρι, στο άλλο σημερινό ζευγάρι, Καναδάς Μαρόκο.
0: Εμένα μετά τη Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Το Μαρόκο με τον Μπουαντί, με τον Ουναχή, με τον Πόνο Τρονφλάκα που παίζει στην Αλχιλάλ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Galpo 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 cent και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
9: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
8: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.
9: ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
14: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 3:30.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Τέταρτο μισάωρο. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί είναι στην γραμμή. Μάνο, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε λίγο και δύο λόγια για τα επόμενα ζευγάρια.
1: Ωραία. Βραζιλία-Νορβηγία, έτσι.
0: Πάμε, Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Η ομάδα του Χολάντα είχε πάει πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ακτή Ελεφαντοστούν. Αλλά τώρα απέναντι στη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, που εμένα μου αρέσει από την άποψη ότι ο Αντσελότη έχει κάνει πιο αποφασιστική, πιο αποτελεσματική την εθνική Βραζιλία. Μπορεί να με θυμίζει τη Βραζιλία του 70 ή του 82 στα γήπεδα της Ισπανίας, αλλά αυτή η Βραζιλία με τον Μπρούνο Γκυμαράες της Νιουκάστη που τον θέλει μισή Αγγλία αυτή τη στιγμή, ή τον Καζεμίρο που στα 35 του χρόνια θα πάει να αγωνιστεί δίπλα στον Μέση, ο Πακετά από την άλλη πλευρά, παρά τα προβλήματα τα προσωπικά του, εκεί νομίζω ότι ο Αντσελότης τα δύσκολα παιχνίδια θα βάλει τον Νεϊμάρο, οπότε θα έχει ακόμα ένα υπερόπλο στα χέρια του ο Ιταλός προπονητής, γιατί ξέρουμε ότι ο Νεϊμάρ τώρα, παρόντος του Αντσελότη, έχει προσγειωθεί, δεν θα κάνει δηλαδή αυτά που έκανε πριν από 4 χρόνια ή μετά με την Paris Saint-Germain. Τώρα θα είναι πιο σοβαρός, γιατί στα 34 χρόνια θα θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του, γενικά με ευχάριστες εικόνες απέναντι στα εκατομμύρια των Βραζιλιάνων που θα πάνε στο γήπεδο να τον αποθεώσουν. Άρα θεωρώ ότι η Βραζιλία εύκολα, δύσκολα θα καταφέρει. Και το Βινίσιους, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αριστερό εξτρέμ, έτσι, που είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα. Όπως επίσης έχει και άλλους αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Ο Γκάμπριελ, ο στόπερ, κορυφαίος πέρυσι στο Champions League με την Arsenal, ο Μαρκίνιος παρτενέρ του, έτσι, που ήταν για αυτός με την Paris Saint-Germain, ή ο Άλισον Μπέκερ, τροφυλακάς της Λίβερπουλ, που θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και τώρα με τον νέο προπονητή, τον Βάσκο τον Ιραόλα. Έχει λοιπόν ποδοσφαιριστές η Βραζιλία που θα πρέπει, θεωρώ, να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νορβηγίας και να πάνε ένα βήμα παραπάνω, όπου στο επόμενο βήμα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την νικήτρια του αγώνα Μεξικού-Αγγλίας, έτσι. Μετά πάμε στο Μεξικό-Αγγλία. Η Αγγλία που έχει, εντάξει, το Harry Kane συνεχίζει όπως έκανε με την Bayern Μονάχου, που βγήκε πρώτος σκόρερ σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πέτυχε τα 2 γκολ, έτσι γύρισε το παιχνίδι, έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Το Μεξικό από την πλευρά που είναι μία από τις 3 συνδιοργανώτερες χώρες και με τον κόσμο στο πλάι της, η ομάδα του Αγκύρε θα προβληματίσει τους Άγγλους. Όμως νομίζω ότι η Άγγλη ομάδα του Τούχελ θα εύκολα, δύσκολα θα είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση. Θα δούμε βέβαια.
0: Βέβαια το Μεξικό είναι πολύ σταθερή ομάδα από την αρχή της διοργάνωσης. Ναι. Δηλαδή έχει δείξει μια απίστευτη σταθερότητα.
1: Σίγουρα, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Κανένα από αυτά δεν είναι εύκολο, εννοείται. Μετά, εννοείται το Πορτογαλία-Ισπανία είναι ένας, μπορούμε να το πούμε, και πρόωρο τελικό, έτσι, θα μπορούσε να είναι τελικός. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι θα είναι από τη μία πλευρά το μέλλον του ποδοσφαίρου ο Λαμίν Γιαμάλ, από την άλλη το παρόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο καθένας για το δικό του, ο Μεν Κριστιάνο, γιατί πιθανότατα θα είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, θα θέλει να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει με την εθνική ομάδα σε Μουντιάλ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία, σίγουρα θέλει να αφήσει και αυτό το αποτύπωμά του στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι μια γιγαντομαχία δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών υπερδυνάμεων, έτσι. Μετά, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο έκανε την ανατροπή με τη Σενεγάλη, έτσι, στο τέλος υπήρχε και αυτή η αμφιλεγόμενη φάση που τελικά αποδείχθηκε ότι δίκαια ο διαιτητής δεν μέτρησε τον γκολ και έτσι πέρασε η ομάδα του Βελγίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μου αρέσουν πάρα πολύ. Η ομάδα που έχει κάνει ο Ποτσετίνο, βεβαίως θα λείπει ο Μπαλογκούν, αυτός ο Δαμάσιος Φόρτης Μονακό που έκανε αυτή την βλακεία, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, απέναντι στον κεντρικό στόπερ των Βοσνίων, και σωστά ο διαιτητής τον απέβαλε με κόκκινη κάρτα. Δεν επιτρέπονται εκεί, γιατί δεν απειλούσε τίποτα, έτσι. Απορώ, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργεί σωστά ο ταλαντούχος αυτός των Μονεγάσκων. Έτσι λοιπόν θα λείπει από αυτό το παιχνίδι, δύσκολο για την ομάδα του. Πιστεύω ότι και πάλι έχουν ένα μικρό προβάδισμα οι Αμερικανοί απέναντι στους Βέλγους, που ναι μεν απέκλεισαν τη Σενεγάλη, αλλά δεν με έχουν πείσει ότι εδώ άλλες φορές δεν τα κατάφεραν που είχαν πολύ πιο αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Τι να πω, τον Αζάρ, να μην πάω πιο παλιά στον Γκέλε μας και αυτούς.
0: Είχανε τεράστια, είχανε πολύ μεγάλη ευκαιρία το 18, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα, ναι, είχανε. Τώρα αν εξαιρέσουμε τον Κουρτουά, έτσι, τον Ντεμπρόινε, το Λουκάκου όσες φορές μπαίνει, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει ο Γκαρσιά δεν τον θεωρεί ιδιαίτερα βασικό για τους δικούς του λόγους. Ο Τροσάρ κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις από ό,τι έκανε ακόμα και με την Άρσεναλ φέτος. Είναι ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Βελγίου αυτή τη στιγμή. Ο Μενιέ είναι ένας πάρα πολύ καλός έμπιστος αμυντικός. Βοηθάει πάρα πολύ και στην επίθεση. Αλλά δεν ξέρω. Προσωπικά δεν με πείθει το Βέλγιο απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πούληση και εσύ, έτσι. Ο πούληση της Μίλαν πιστεύω θα παίξει ακόμα καλύτερα εναντίον των κόκκινων διαβόλων και νομίζω ότι οι Αμερικάνοι θα πάνε ακόμη ένα βήμα παραπάνω. Εντάξει, Αργεντινή, Αίγυπτος, όσο καλά και να παίξει ο Φαραώ, δηλαδή ο Μοχάμεντ Σαλάχ κατά κόσμον και οι συμπαίκτες του, απέναντι σε αυτόν τον Μέση, τον Ντεπόλ, τον Μακάλιστερ, τον Έντσο Φερνάντες και τους άλλους αστέρες, μπορεί να προβληματίσουν την Αργεντινή. Αλλά θεωρώ ότι και πάλι η Αργεντινή στο τέλος ήταν αυτή που θα πάει στην επόμενη φάση.
0: Νομίζω ότι το μάθημά της το έχει πάρει μετά το πράσινο αγροτήρι.
1: Ναι, έτσι θεωρώ και εγώ, θα το δούμε. Και επίσης θεωρώ ότι και η Κολομβία απέναντι στην Ελβετία, εύκολα δύσκολα θα περάσει η Κολομβία. Βέβαια η Ελβετία μου έχει εντυπωσιάσει ο Μοντζαμπί, έτσι. Ένας υπέροχος σεντερφόρ με πολλά προσόντα, 24 ετών, που το όνομά του σίγουρα θα παίξει για πολλές ομάδες ευρωπαϊκές. Αλλά Κολομβία με Κινιώνες που είναι παρόν σε όλα τα παιχνίδια και σκοράρει, με το Χάμες Ροντρίγκες μπήκε ως αλλαγή βεβαίως. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Πιστεύω ότι η Κολομβία έχει πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα το ταλέντο τους στα προσεχή παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Θα θέλουν με το δίκιο τους να πάνε πιο πάνω, ούτως ώστε να διεκδικήσουν και μεταγραφές, έτσι.
0: Ναι, αυτή δεν γίνεται. Πρέπει.
1: Έχει τον Βάργκας, πολύ καλός τερματοφύλακας, Λουκούμι, ωραίο στόπερ, έχει, καλά, Χάμες Ροντρίγκες τον αναφέραμε, Γκουστάβο Πουέρτα, ένα πολύ καλό χαφ, ο Λέρμα, ο Τζέφερσον Λέρμα, ο Λουίς Δίας, βεβαίως, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, που ήταν από τους κορυφαίους φέτος, έτσι. Στην πρώτη του χρονιά με τους Βαβαρούς, παρτενέρ του Χάρι Κέιν, έκανε πράγματα και θάματα ο Λουίς Δίας. Απορώ, τώρα είναι ένα από τα λάθη της Λίβερπουλ αυτά, έτσι. Που όπως και τον Κονατέ τον έχασε μέσα τα χέρια της και τον Φρέντα και τον Τρέντα Αλεξάνδερ Άρνολντ. Γιατί ενώ βλέπαν ότι οι ποδοσφαιριστές οι άλλοι, ο Σαλάχ και άλλοι, πέρανε 200-300 χιλιάδες την εβδομάδα, ο Λουίς Δίας για παράδειγμα έπαιρνε 70. Που και αυτός ήταν από τους πρωτεργάτες των κόκκινων, έτσι. Και αντί να τον πιάσουν γρήγορα, να του κάνουν αναβάθμιση του μισθού του, αναπροσαρμογή προς τα πάνω, όταν τον κάλεσαν είχε συμφωνήσει. Αυτός ήδη με την Bayern. Η Bayern το μάθε αυτό. Το ψάξε, κινήθηκε γρήγορα. Όσα παίρνει 70, πάρε 250 και έλα εδώ. Τελείως, έκλεισε αυτό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εδώ οι παράγοντες των κόκκινων πιάστηκαν στον ύπνο. Και το ίδιο έγινε με τον Τρέντα Αλεξάνδερ Ράουλ και τώρα με τον Κονατέ.
0: Νομίζω η Μπάγερν αυτό το έχει εξελίξει. Βρίσκεται 50 χρόνια μπροστά στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο διοίκησης.
1: Από μια άποψη. Σωστό, γιατί εκπαιδεύει και τους ηγέτες της Μπάγερν.
0: Δηλαδή, εγώ τι θυμάμαι την Μπάγερν, η αλήθεια είναι μάλλον να τσεκάρει όλους τους παίκτες και να τους παίρνει λίγο πριν κάνουν τον μπαμ. Πριν εκτοξεύσουν την απόδοσή τους.
1: Σωστό. Απλώς μετά πολλές ώρες δεν τους κρατάει, έτσι. Όταν έχει μια πολύ καλή πρόταση, εκεί δεν, ενώ έχει λεφτά και μπορεί να τους κρατήσει, τους πουλάει. Όπως έχασε μέσα τα χέρια της τον Τόνι Κρός, έτσι, με 25 εκατομμύρια που τον πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, και ακόμα ψάχνει να βρει η Μπάγερν ποδοσφαιριστή να έχει τα χαρακτηριστικά του Κρός.
0: Εκεί την πάτησε η αλήθεια είναι. Με 25 εκατομμύρια τώρα παίχτη σαν τον Κρος. Το λες και κλοπή.
1: Ναι, εντάξει. Και όταν πήγε στη Ρεάλ μεγαλούργησε.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτά που έκανε ο Κρος και με την Bayern.
1: Βέβαια, και με την Bayern εννοείται.
0: Δεν συνηθίζεται να, να βρίσκεις τέτοιο παίχτη με 25 εκατομμύρια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Τι να πεις, και αυτά μες στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου είναι έτσι. Και τα λάθη οι ανθρώποι να είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Βεβαίως έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Έχει πάρει φωτιά το μεταγραφικό παζάρι. Μπορεί να συνεχίζεται επιτυχώς το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά βλέπουμε την Τότεναμ καταρχήν να ξοδεύει μεγάλα ηλικιώδη ποσά. Πήρε με 90 εκατομμύρια, τα λέω στρογγυλά τώρα, τον Ματέους Φερνάντες, τον Πορτογάλο μέσο από τη West Ham. Πήρε επίσης η Manchester City πήρε με 135 τον Elliot Anderson από την Nottingham Forest, όπου ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν. Είχαν συναντηθεί καταρχήν σε δείπνο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, με τον ομόλογό του τη City, τον Μουμπάρακ, στον δείπνο που είχε παραθέσει ο πρόεδρος της UEFA με τον ομόλογό του της Ένωσης Συλλόγων, να το πω έτσι, στην πρώην Νίκα, ο Νάσερ Αλ-Κεραϊφή στη Βουδαπέστη. Είχε κάνει την πρώτη πρόταση η City, αλλά την είχε απορρίψει τότε ο κύριος Μαρινάκης. Παρά τα αυτά, επειδή η City και εγώ ήταν να πάρει τον Elliot Anderson, συνέχισε τις επαφές, ανέβηκε και βέβαια με 36 εκατομμύρια στο τέλος τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Και ο Elliot Anderson, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία, θα συνεχίσει την καριέρα τους, τους άλλοτε πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης, τους πολίτες, έτσι, με νέο προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα. Επίσης έκανε η Τότεναμ με 100 και πλέον εκατομμύρια, πήρε από την Νιουκάστλ, ήταν ένα από τους κορυφαίους Ιταλούς, μπορεί να είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή, αυτός και ο Μπαρέλα, και αναφέρομαι στο Σάντρο Τονάλι, που τον ήθελε και η United, έτσι. Τελικά τον πήρε η Τότεναμ, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σεζόν που έληξε. Είχε βρεθεί πολύ κοντά στον υποβασμό. Ευτυχώς η διοίκηση είχε κάνει την κίνηση και πήρε τον Ιταλό De Zerbi προπονητή και κατάφερε κάπως να την ισορροπήσει. Και αντί να πέσει τότε, βεβαίως έπεσε η West Ham, η οποία τώρα άρχισε και πουλάει. Οπότε σίγουρα στις προσεχείς ημέρες θα ακούσουμε πολλά περισσότερα για τον Τίνο το Μαυροπάνο. Ο ατζέντης του έχει μιλήσει ήδη με την Borussia Dortmund στο παιχνίδι, έχει μπει στην Στουτγκάρδη. Και θα ακούσουμε και κάποιες ελληνικές ομάδες, θεωρώ.
0: Αυτό θα σου έλεγα, τον βλέπεις για ελληνική ομάδα τον Μαυροπάνο. Γιατί σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κάποιες ελληνικές ομάδες έχουν πρόβλημα λίγο με τους Έλληνες.
1: Ναι. Για νομίζω τον Μαυροπάνο ανεπίσημα πρέπει να έχουν κάνει κάποιες επαφές. Ναι. Και θα δούμε από εκεί και πέρα, βέβαια, τι κινήσεις θα κάνει και η Chelsea με νέο προπονητή τον Τζάμπι Αλόνσο. Τον Βάσκο που θέλει η πάση θυσία να πετύχει τώρα στη νέα του ομάδα τη Λοδρέζικη, έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι τι έγινε με τους Χολιγουντιανούς, ας τους πούμε έτσι, της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα μεγάλα ακριβά συμβόλαια εκεί τον φάγανε ουσιαστικά. Περιμένουμε να δούμε τη United τώρα με τον Μάικλ Κάρικ, που αυτός θα φτιάξει την ομάδα πλέον, έτσι, γιατί μέχρι τώρα ήτανε προσωρινός για φέτος, όταν διαδέχθηκε τον Αμορίμ. Περιμένουμε να δούμε τον Έντσο Μαρέσκα στην Manchester City, έτσι, που αναλαμβάνει ένα μεγάλο υπεροκιάνιο. Πρέπει να δούμε πώς θα τα φέρει πέρας, δύσκολη η αποστολή του, μετά το, γιατί όλοι θα το συγκρίνουν με τον Pep Guardiola, έτσι. Ο Pep Guardiola έφυγε από τη City, παραμένει στον όμιλο όμως, τη City Group. Οπότε θα έχει και ενδεχομένως μια υψηλή εποπτεία. Οπότε θα έχει και αυτό από πάνω το Μαρέσκα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε κάθε του κίνηση. Πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, έτσι όπως γίνεται πάντα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα είδος marketing. Πρέπει να ενισχύεις πάντα το προϊόν σου, να το κάνεις πιο σεξι, πιο ελκυστικό, γιατί ο κόσμος πληρώνει και πολλά λεφτά στην Αγγλία, έτσι. Πάρα πολλά. Πολλά
0: οι τιμές ήδη διαμαρτύρθηκε και ο κόσμος για τις τιμές.
1: Έτσι είναι. Τώρα, αναφερόμενοι στα εισιτήρια, να πούμε ότι στις ΗΠΑ βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα των γηπέδων, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντιδράσεις ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έκανα μια έρευνα λοιπόν και τι γίνεται, πού κατέληξαμε στο συμπέρασμα ότι η Αμερική που είναι μια χώρα 300 εκατομμυρίων και ενδεχομένως και παραπάνω έχει και πάρα πολλούς πλούσιους, δεν εννοώ πάρα πολύ πλούσιους, αλλά ανθρώπους δηλαδή που βγάζουν μίνιμουμ να πω 150.000 το χρόνο. Οπότε αυτοί είναι πιο εύκολο να πληρώσουν τα ακριβά εισιτήρια και να ακολουθήσουν και οι άλλοι που είναι ακόμα πιο πλούσιοι, και αυτό είναι μεγάλο ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή ένα 10%. Μπορεί να είναι το 35-40% στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα και λέμε, μα καλά, αυτοί διαμαρτυρώσαμε τώρα για τα εισιτήρια και τώρα γεμίζουν τα γήπεδα.
0: Και ναι, εγώ για τη μέση αλήθεια είναι όταν το δα, λέω, ναι, κατάλαβα, ναι, θα δούμε, ναι, λέω, το γήπεδα, ναι, και είναι, ναι, τιμωρημένες έδρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όμως βλέπουμε ότι είναι πλήρεστατα, έτσι, mm-hmm, από 95% και πάνω είναι η πλειότητα. 95, 96, 97, απίστευτο, έτσι. Και ο κόσμος δίνει το παρόν του. Και θα έχουμε νέο ρεκόρ προσέλευση θεατών, έτσι, μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει το αποτύπωμα, ο πλήρης έλεγχος, θα δούμε νέο ρεκόρ προσέλευση θεατών.
0: Βέβαια,
1: είναι και μεγάλα τα γήπεδα, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως το 94 είχαμε ρεκόρ τότε θεατών στους αγώνες στα γήπεδα, έτσι και τώρα, γιατί τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων ξεκινάνε από 60 και πάνω. Δεν είναι γήπεδα των 20-25.000, είναι από 60 και πάνω. Καταλαβαίνουμε πόσος κόσμος μπορεί να πάει. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Ωραία, Μάνο, νομίζω το έχουμε πει όλα. Ωραία. Υπεραναλυτικά, νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουμε, το υπεραναλύσαμε και το θέμα του Μουντιάλ και το θέμα των, ωραία, συλλόγων. Σε ευχαριστώ, ωραία, πάρα πολύ για τη τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Μάνο.

Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μπόλικη ποδοσφαιροκουβέντα, το καταλαβαίνετε. Ο φίλος μας ο Αντώνης έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Ποιος Ντάνι Γκαρθία και πράσινα άλογα, διώχτε το να ησυχάσουμε. Εντάξει. Είναι έμπειρος παίχτης, φίλε Αντώνη, αλλά έχει ζοριστεί. Έχει ζοριστεί πάρα πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ντάνι Γκαρθία. Να πούμε για το φιλικό του ΠΑΟΚ ότι στο 16, στο 16ο λεπτό το σκορ είναι 0-0 με τη Βέστερλο. Τώρα οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα.

Να διορθώσω, δεν είναι οι Ολλανδοί, είναι οι Βέλγοι. Έτσι. Οι Βέλγοι έχουν την κατοχή, είναι στην επίθεση. Εντάξει, παίζουν πιο σετ παιχνίδι. Φυσικά, όπως έχουμε αναφέρει, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα τώρα από τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι, το μόνο μπορούμε να έχουμε ως το μόνο μπορούμε να πούμε για αυτά είναι ο μόνος που έχει να βγάλει ό,τι είναι να βγάλει σε συμπέρασμα είναι ο προπονητής. Εμείς να έχουμε κάτι να βλέπουμε, που λέμε.

Να πάμε λίγο στο μπάσκετ, δεν το έχουμε πιάσει πολύ. Γιατί έχουμε την είδηση για, για τον Νίκολα Μίροτιτς, ότι είναι στο στόχαστρο της Βαλένθια, παρακαλώ. Είπαμε, Βαλένθια πρέπει να χτίσει ξανά. Γιατί έχουν φύγει πολλοί παίκτες, πολλοί μπασκετμπολίστες και πρέπει να μαζέψει την κατάσταση. Παράλληλα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Μπόγκα συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τουλάχιστον αυτό γράφουν οι Ισπανοί. Στέλνουν κατευθείαν τον Μπόγκα στη Μαδρίτη για λογαριασμό των Μερένχες. Παράλληλα στη Βαλένθια, μετά τους, όπως είπαμε, τσεκάρε το μύρο της Βαλένθια. Γιατί είπαμε, γίνεται το γκρέμισμα, φεύγουν παίχτες, φεύγει κόσμος. Μετά τους Μπαντιό, Μοντέρο, τον Πραντίγια, τον Μαρτίνες, τον προπονητή, χαιρετάει και ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, το λέμε και αυτό.

Θα αγωνιστεί στο Summer League ο Σέρχιο Ντελαρέα με τους Mavericks και εκεί θέλει να αρπάξει την μεγάλη ευκαιρία για να αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

0: Παράλληλα υπήρξε μια ενημέρωση για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία. Στις 7.30 ώρα λιγότερα από 1.000 εισιτήρια είναι διαθέσιμα για το παιχνίδι στη Σαν Λαρίνα. Το αναφέρουμε και αυτό.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
15: Όλοι πάμε στα...
14: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Στο 30 λεπτό από άκου με τη Βέστερλο είναι στο 0-0. Με τη Βιλεκή να μέτρησε απέναντι στον Άγιαξ, ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη νέα σεζόν. Σέντρες στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Οι κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσω Σανουσί Διαλό. Η ΠΑΕ και η Βυσιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόν Ντελουί. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατζίστη στο σύλλογο, αυτή τη φορά στο ρόλο του βοηθού προπονητή. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτη είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού Γκάρτα Έζακ Μπόγκα, όπως αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Εστεντάντο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκο Παπασφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βανατσίουνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
18: Intervetan Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
19: Η Intervetan ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetan σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetan. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστή των 93 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Βοιατζής. Να πούμε ότι υπάρχει το tvelanda.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Μας ακούτε λοιπόν παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι.

Μας ακούτε στο νομό Αττικής Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Όπως είπαμε, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτωλο, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, στο Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο, από Σούπερ Σπορτ 104,3. Βρυξέλλες. Λοιπόν, στην Κύπρο είπαμε Σούπερ Σπορτ από 104. Έτσι, να παλάβω, Κύπρος λοιπόν, Super Sport 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάδα Σατ.

από τις 5 και μετά όποιος θέλει μπορεί να βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα να πει την άποψή του. Στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943, από τα οποία μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα τηλεφωνικά μηνύματά σας. Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατατά, αλλά οφείλω να το επαναλάβω. 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα, πολιτικά, οτιδήποτε θέλετε και οτιδήποτε άλλο να κάνετε για τις καλησπέρες σας. Θέματα της καθημερινότητας, τεκμηριωμένα. Και τα τηλέφωνα και το Viber θα χρησιμοποιείτε και για τα δύο δώρα που έχουμε. Το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, καταρχήν 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις, πολυτελές Aegeals Hotel και Spa. Το μοναδικό λοιπόν πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, έχει τα πάντα. Το Aegeals λοιπόν Hotel και Spa, όπως είπαμε, Aegeals Hotel και Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμά σας και τη λέξη Αμοργός. Για όσους δεν έχετε Viber, χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943 και εδώ μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό τηλέφωνο, έτσι για να μπορούμε να σας βρούμε εφόσον κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί. Λοιπόν, είπαμε 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί. Επαναλαμβάνω, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Go. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα. 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι, παιδιά, έτσι. Δηλαδή στο Viber 6939-943-943 στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό για το ταξίδι στην Αμοργό. Το 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι για τη συμμετοχή σας στο τραπέζι στο Ψαρονέφρι. Και για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιείτε τα δύο τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Και για τις δύο περιπτώσεις, και για την Αμοργό και για τον Ψαρονέφρι, δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Στην Αμοργό για το πολυτελές Aegeals Hotel και Spa, που έχει τα πάντα, περνάτε υπέροχα. Συννεφιά σήμερα όμως έχει αρκετή κουφόβραση, θερμοκρασία, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Γι' αυτό θα σας πω ένα κρύο ανέκδοτες για να κρυώσω λίγο την ατμόσφαιρα. Ήταν τρεις συμμαθητές και μαθήτριες, το ίδιο πράγμα, έτσι, μαθητές παιδιά. Τελείωσαν την πρώτη ηλικίου. Και έλεγαν τι θέλει να αποφασίσει ο καθένας, τι κατεύθυνση να έχει στη ζωή του. Ο ένας μαθητής λέει επιστημονική κατεύθυνση, ο άλλος τεχνική παύλα επαγγελματική, ο τρίτος όμως λέει παιδιά εγώ έχω βάλει το GPS και θα με οδηγήσει από μόνο του. Το λένε παιδιά συχνά πυκνά αρκετές κύριες, έτσι, όταν είναι σε τραπέζι για δείπνο ή για γεύμα, λέει από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα και διατροφικό πρόγραμμα, αλλά δεν μας λένε όμως από ποια Δευτέρα, ποιανού μήνα και ποιανού έτους, έτσι να πειράξουμε και λίγο τις κυρίες.

Καλησπέρα στον Παπί τον Κατσάνο. Στους Βαγγέλδες, δύο Βαγγέλδες στη Λαμπινή και έναν στη Ηρακλείου, στα Αναπατήσια, στη Χαρά, στα Αναπατήσια, στην Ηρακλείου, στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά, στις δύο Άνες, στον Τάσο, τον Κουτσούκο. Αρκετά μηνύματα βροχή και ακόμα δεν ξεκίνησα, παιδιά. Και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Στον Βασίλη Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στον Δημήτρη στη Νέα Ιωνία, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία.

στο 0-0 στο 31 λεπτό του φιλικού του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Είχαμε 4 αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Στο 35 έξω Μιχαηλίδης, Λουστόντο, Ζήφκοβης και Ζαφίρης. Και μπήκαν μέσα οι Μπαταούλας, οι Κωσίδης, Χατσίδης και Τσοπούρογλου.

το μάτσι ξεκίνησε με την εξής εντεκάδα. Να υπενθυμίσω και εγώ πάω με τους Τσιφτσής, Κέννη, Λουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρη, Σαρής, Κωνσταντέλια, Ζίπκοβιτς, Μπέρδος και Μύθου. Στις 6 είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, έχουμε ενημέρωση και για αυτό το μάτσι βέβαια.

αυτή τη στιγμή σε μεγάλη σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στα Κουφάλια στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης πύρκα γιάς στην Ρόδο. Κάποια στιγμή ο Γιάννης Αρής του ΠΑΟΚ προκάλεσε έντονο πρωτέφαλο στον Λύση και τους συνεργάτες του αναφορικά με την κατάσταση του ποδιού του μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος στο 10ο λεπτό του φιλικού μάτς με την Βέστερλο στην Ολλανδία και έγινε ξεκάθαρο αμέσως πως δεν μπορούσε να συνεχίσει στο μάτς. Χρειάστηκε και βοήθεια και αποχώρηση υποβασταζόμενος από το γήπεδο μετά την ποδοσφαιρική μονομαχία που είχε με τον Πατράο.

Ωστόσο, παιδιά, οφείλω να πω ότι είμαι πολύ οργισμένος με αυτό που έγινε, έτσι, με αυτή την ξεφτύλα. Ρώσοι χάκερ, λοιπόν, Ρώσοι φαρσέρ.

Σε θέματα εθνικής ασφάλειας, παιδιά, έτσι. Έβγαλαν φόρα παρτίδα τον Θάνο Ντόκο. Θα διαβάσατε τι συνέβη και θα σας διαβάσω κι εγώ. Υποθέτει λοιπόν ότι οι υποκλοπές στο προηγούμενο διάστημα και οι παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων έγιναν για λόγους ασφαλείας. Αλλά για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε η ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης που είναι επικίνδυνη και για τα εθνικά θέματα. Και θα έπρεπε να έχει φύγει κακήν κακός μετά από αυτό που συνέβη και τώρα. Να σας πω και εγώ τι λέει λοιπόν η εφημερίδα Αστεία. Οι Ρώσοι εξευτέλισαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Φαρσέ λοιπόν εξευτέλισαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Φαρσέ λοιπόν

0: Come on, baby.
1: Beat it, girl. Τη στιγμή λοιπόν που υπήρχαν παρακολουθήσεις, υποτίθεται και υποκλοπές για εθνική ασφάλεια προς τους προς πολιτικά πρόσωπα, Ρώσοι hacker, Ρώσοι φαρσέρ ξεφτύλισαν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας.

πολύ σοβαρό θέμα να σου υποκλέπτουν τόσο εύκολα φαρσέρ. Θέματα εθνικής ασφάλειας, επικίνδυνη κυβέρνηση. Έπρεπε να είχε φύγει από προχθές. Εδώ και πολύ καιρό δηλαδή, τι από προχθές. Σας διάβασα μεταξύ άλλων τη γράφουν εφημερίδα. Σας διάβασα τη γράφει η εφημερίδα Εστία. Τη γράφει η εφημερίδα Κόντρα και Λάιδη σε Λεοντόκο σε Ρώσους hackers. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να τους στείλουν θαλάσσια ντρόνς γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι.

Αλλά μεταξύ άλλων και η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σύμβουλος εθνικής ταπείνωσης. Ο Θάνας Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφάλειας της χώρας. Ο θεματοφύλακας λέει από κάτω στην εθνική ασφάλεια. Που υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα από υβριδικές απειλές. Ξεφτελίστηκε από Ρώσους φάρσερ. Που τον έπεισαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματικοί. Ομολόγησε online. Ότι ανησυχεί περισσότερο για τις εκλογές παρά για πιθανό εθνικό κίνδυνο. Όχι μόνο έχει καταστροφική πορεία αυτή η κυβέρνηση. Όχι μόνο λοιπόν συνεχίζει την καταστροφική της πορεία αυτή η κυβέρνηση, αλλά είναι επικίνδυνη και ανίκανη επικίνδυνη. Και σύν τις άλλες διαβάζω φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα για το σκάνδαλο Πεκέπε. Κατά τα άλλα κατηγορούσαν την Κοβέση ότι είχε άδικο. Με την υπόθεση Αβραμόπουλου, παιδιά, τι γίνεται, πότε θα έχουμε δίκες.

0: Η κυβέρνηση μόνο ανίκανη που η οποία σιγά να μην μπορεί να ασχοληθεί με τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τρίτη είναι η Ελλάδα σε αυξήσεις ενοικίων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026 και όλα αυτά συνεχίζουν να οδηγούν τον κόσμο στα κάγκελα, τους Έλληνες πολίτες. Έτσι λοιπόν στις 14 Ιουλίου έχουμε στάσεις εργασίας στο δημόσιο και φοιτητικά συλλαλητήρια. Στις 15 Ιουλίου κατεβαίνουν στην Αθήνα διαμαρτυρόμενοι οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας. Και στις 19 Ιουλίου απεργούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Και επειδή μας μιλάει και για αποκατάσταση των αδικιών αυτή η κυβέρνηση, έχουμε 2.700.
1: Super Sport 104.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
2: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Σάββατο σήμερα στις 8 για την φάση των 16 του Μουντιάλ Καναδάς Μαρόκο, στις 12 τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία.
6: Του μίλησες?
7: Για τι πράγμα?
6: Για την αυτοεξέταση.
7: Όχι ακόμα.
6: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
7: Μία ώρα.
6: Για τη σχέση του?
7: Κάτι παραπάνω.
6: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
7: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
2: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
12: Βρείτε τη μαγιά σας!
11: Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
12: Βρείτε τη μαγιά σας!
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
17: Όλοι πάμε στα...
16: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
20: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
21: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
22: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Galpo 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
24: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
25: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Super Sport 104.
0: Διαλύει το, όχι σαν ομάδα, απλά με τα στελέχη, τα μπασκετικά καθαρά, τα αγωνιστικά που μεγαλούργησαν τη σεζόν που μας πέρασε. Φεύγουν αριστερά και δεξιά, δεξιά και αριστερά. Έτσι λοιπόν η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον Σέρχιο Ντελαρέρα. Πάει λοιπόν και ο Σέρχιο Ντελαρέρα με τον 20χρονο point guard να συνεχίζει την καριέρα του στους Dallas Mavericks.

αυτός δεν μένει εκεί βαλή, θα κοιτάζει την επόμενη μέρα και μπαίνει σε φάση πλήρους αναδόμησης. Αυτό το έχουμε καταλάβει βέβαια. Έτσι λοιπόν, μετά την κατάκτηση του τίτλου στην χώρα με τον Νίκολα Μίροτιτς. Όπως είπαμε, Νίκολα Μίροτιτς βρίσκεται σύμφωνα εκεί με δημοσιεύματα στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Έχουν ήδη γίνει γνωστές οι προσθήκες του Γκονζάλο Κορμπαλάν. Προχωρημένη ίσως και τελειωμένη να θεωρείται και υπόθεση του DJ Shorts, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Τώρα, όπως είπαμε, εξετάζει σοβαρά η περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος και αποτελεί παίκτη με ισπανικό διαβατήριο. Ο οποίος πέρσι μέτρησε 11 πόντους, 4,3 rebound και 1,4 assist κατά μέσο όρο.

Συνεχίζουμε μπασκετικά. Τέλος, ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτιζάν αποτελεί παρελθόν. Καθώς ενημέρωσε το σύλλογο, θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα από δέσμευσή του για να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Έτσι λοιπόν, ο Γερμανός Διεθνής ενημέρωσε την Παρτιζάν ότι θα κάνει χρήση της ρήτρας αποχώρησης, καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ προκειμένου μεταγραφή σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Είναι διάλογο το όνομά του συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Μπόγκα αποτελεί ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Θα πάμε στα δικά μας εδώ, ελληνικά, ποδοσφαιρικά, μεταγραφές έχουμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε ομάδες βέβαια. Ο Οδυσσέας Μοσχάτου αυτή φορά ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαριάνας Κατοπόβη. Η οποία στην ουσία επιστρέφει για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. 23χρονη μέσος διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών μέχρι πρώτη ουσία ήταν στον Όφι. Και έχει συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Παράλληλα, ανανεώθηκε συνεργασία με την Μαρία την Μπούτλα, η οποία θα παραμείνει στην ομάδα για τρίτη σεζόν. Είχαμε λοιπόν μια μεταγραφή επιστροφή και μια ανανέωση, εσωτερική μεταγραφή.

step. Ο φίλος ο Ζαβατσάκης ο Τριαντάφυλλος λέει: πες κάτι λέει για τις εχθρικές διαιτησίες που έχουν όπως η Κροατία εναντίον Πορτογαλίας. Κάμπο Βέρντε λέει εναντίον Αργεντινής. Όλα φάουλς φίλες εναντίον του Κάμπο Βέρντε. Έξω από την περιοχή του Κάμπο Βέρντε. Μήπως και βάλει τίποτα ο Μέση. Όλες οι επιθέσεις λέει του Βέρντε. Όλες σφυρίζονταν φάουλ. Πολύ μίσος στις μικρές ομάδες. Είναι αυτό που λέμε φίλε μου μερικές φορές, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, έτσι. Απόλυτο δίκιο, έχεις, συμφωνώ και εγώ με την άποψή σου αυτή.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήκο στο φιλικό του μάτς του ΠΑΟΚ με την Βέστελο. Δεν έχει πει ακόμα γκολ. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-0. Να δώσω και αποτελέσματα μπασκετικά στο παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, προκριματικά πρώτος γύρος. Στη ζώνη της Αμερικής είναι Καναδάς Πουέρτο Ρίκο 110-84, Κολομβία Χιλή 79-81, Δομινικανική Δημοκρατία Ηνωμένες Πολιτείες 81-82, στο τσακ παιδιά έτσι. Μπαχάμες Τζαμάικα 123-74. Και Μεξικό-Νικαράγουα 98-79.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σχολιάζοντας αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, αλλά και για την παρουσία σας, συμμετοχή σας στο δώρο ταξίδι στην Αμοργό, αλλά και το γεύμα για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι. Στέλνοντας τα μηνύματά σας για όλες αυτές τις περιπτώσεις στο Viber, το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, οφείλω να το επαναλάβω, 6939 943 943. Έχουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα και από εκεί τα μεταφέρουμε στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από τις 5 και μετά βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει. Τα δύο αυτά τηλέφωνα τα χρησιμοποιείτε και για τη συμμετοχή σας όσοι δεν έχετε Viber για το ταξίδι στην Αμοργό. Στο πολυτελέσια Αγιαλής Hotel και Spa. Δίνοντας ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη και το τηλέφωνο σας στο κινητό τηλεφωνικά, έτσι. Το ίδιο και για τη συμμετοχή σας στο γεύμα Ψαρονέφρι. Στο Viber γράφετε το ονοματιπώνυμό σας, τη λέξη Αμοργό ή Ψαρονέφρι ή και τα δύο μαζί. Μεγάλη βλέπω συμμετοχή. Και για τα μηνύματά σας που έχω διαβάσει αρκετά μέχρι τώρα και ευχαριστώ για αυτό, για την συμμετοχή σας, την παρουσία σας στις εκπομπές, στην εκπομπή και στις εκπομπές.

έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπαλτέ να παίρνει τη θέση του Μπέρδου και τον Κουγκέσασβίλη να παίρνει τη θέση του γκολκίπερ του Τσιφτσί.

Είχαμε ενίσχυση στα μετώπιστεν στην αμυντική γραμμή από Μπιλμπάο πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο 23χρονος στόπερ Γιον Ντε Λουίς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς. Με τον νέο απόκτημα της ομάδας, τον λόγο προσφερθή να προέρχεται από την Athletic Bilbao. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός λοιπόν, γεννημένος 5 Αυγούστου του 2003.

παραμονή και σε τμήματα υποδομή. Και ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή για την Athletic Bilbao, στα τρία χρόνια εκεί που ακολούθησαν, κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές με την Under 23 του Ισπανικού Συλλόγου. Αυτά για το νέο απόκτημα της Κηφισιάς, κεντρικός αμυντικός. Συνεχίζουμε με τα γραφές ελληνικά και ποδοσφαιρικά. Αυτή φορά την ανανέωση συνεργασίας με τον έμπειρο πολυσύνθετο αμυντικό πολυεργαλείο, όπως λέμε, με τον Άκη Μαρκοπουλιώτη. Ανακοίνωση Μαρκό, την ανανέωσή της λοιπόν με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Είναι 30χρονος παίχτης, δυνατό αγωνιστικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και συνέβαλε στην άνοδο και στην παραμονή στη Super League 2.

1-0 για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, που βρέθηκε κενό στην άμυνα, στο κέντρο, στην καρδιά της άμυνας της αντιπάλου ομάδας. Με δύο πάσεις έγινε δουλειά, κοντινό σουτ. Στο 54 από ποιον άλλον, από τον Τέλια. Στο 54 λεπτό προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Τέλια, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ναι, ακολουθώ αυτό που λες. Μάλλον το δεύτερο πρέπει να συμβαίνει. Αγαπητέ φίλε Ευάγγελε, και σε ευχαριστώ.

Πάντως σε πολλές φίλε Βάγγελ, επειδή έχω κάνει και τηλεόραση, είχα συναντήσει έναν φοβερό καμεραμάν. Όπως λέμε, πιάνε πάρα πολύ καλά το χέρι του. Κάναμε ρεπορτάζ και στον δρόμο, εκτός από κάποιες αθλητικές που έκανα σε κανάλι εκπομπές. Και έκανε φοβερά πράγματα χωρίς να κουνιέται καθόλου εικόνα, σταθερή εικόνα. Πάμε στη Φόρμουλα 1 από Κίμι Αντωνέλη και σε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε αγώνας πριν της Φόρμουλα 1. Στο πλαίσιο του Grand Prix της Βρετανίας του Silverstone. Κάνοντας μια πολύ καλά υπολογισμένη κίνηση στον Lewis Hamilton στο μέσο της αναμέτρησης στους 17 γύρους, στην οποία όλα κρίθηκαν από την διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκεί η Mercedes είχε το πάνω χέρι. Τρίτος ο Λάντο Νόρις, ο Ράσελ νικητής Μάξιμις Λεκλέρ Verstappen για την τέταρτη θέση.

Να πάμε στον Εθνικό που το παλεύει τα τελευταία χρόνια να ανέβει στη Super League 2, δεν τα έχει καταφέρει. Έφτασε μια ανάσα το τελευταίο διάστημα τη σεζόν που μας έλεξε, αλλά και πάλι δεν έγινε κάτι. Chair, on... Έχουμε μεταγραφές όμως στον Πόδι. Μετά την προσθήκη του Δημήτρη Πολίτη για την εστία των Πειραιωτών, τερμαφύλακας ο Μάριος Μουζάκης. Now... Είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση για το μάτι του Εθνικού Πειραιά. Ο Μάριος Μουζάκης είναι 33χρονος goalkeeper, γεννημένος 10 Οκτωβρίου 10-10 του παιδιά του 1993. Θα φοράς και πάλι την ανώλευκη φανέλα μετά από 4 χρόνια. Έχει αγωνιστεί επίσης σε ολικό πάνελ ευσυνιακό Νέα Αρτάκη, Φωστήρα και Άντα Σαλαμίνας. Εκεί που είχε 19 συμμετοχές, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Ο Πανιένος ανακοίνωσε ότι Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 18:30 στο γήπεδο της Νέας Μήνης θα πραγματοποιηθεί 27 Ιουλίου, παιδιά, έτσι ο αγιασμός και η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα γίνει η παρουσία της ομάδας στο γήπεδο της Νέας Μήνης. It's a fiction made of habit. We don't fight, we just don't have it. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας πριν τις 27 Ιουλίου θα διεξαχθεί στην Τολεμαΐδα, ενώ από τις 28 Ιουλίου η ομάδα θα προπονείται στο Δε Εθνικό Football Park στο Ελληνικό.

Ναι, το διάβασα και το υπόλοιπο, φίλε Ευάγγελε. Μπορεί να φταίει και το πρώτο κομμάτι που λες εκεί στο

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
4: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
3: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
2: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκριση του Ζώτα Σίλβα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμαθράκης. Φουλάρο και για την απόκριση του Ζωέλ Ρόκα Ερυθρόλευκη. Στην κορυφή της λίστας των δείξεων πόδων στόπερ συνεχίζει να βρίσκεται ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο πρώτη συνάντηση στα Σπάντα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζει η προσπάθεια της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει Τσίβας ως κοινόναυρος για τον Ορμπελίν Πινέδα. Στο 70 λεπτό, ΠΑΟΚ Βέστερλο 2-0. Με τη φυλακή να μέτρησε απέναντι στον Άγιαξ ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντερ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Βάρος την απόκριση του αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Την πρόσληψη του Άβραμ Κάν σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκριση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόν Ντε Λουίζ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον σύλλογο αυτή τη φορά στον ρόλο του βοηθού προπονητή. Ήδη βάζει το 16 του Μουντιάλ στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκριση του 26χρονου Γερμανού Γκάρντα Άιζακ Βόνκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Εσετάντο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκο Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Οι New York Knicks εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου Λιθουανού Γιώνας Βαλανσιούνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο. Στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Ή αν θέλετε στο τρίτο μισάωρο. Στο 943 Intervention Sports, το μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Βογιαντής. Ιεραρχικά τα παίρνω παιδιά τα πράγματα. Τώρα φίλε Ευάγγελε, καλύτερα, κάτι άλλαξα. Για στείλε μήνυμα να μου πεις.

Παραμένει το 2-0 του ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Βέστερλο. Όπως είπαμε, στο 66 έφτασε κοντά και η Βέστερλο με τον Ουρέγκα. Η μπάλα πήγε να κρεμάσει τον Κουκέζασβίλη, όμως έκανε εντυπωσιακή απόκρουση. Χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε το τέρμα. Και παραμένει το 2-0. Και όχι μόνο, στο περνάει η ώρα, αυξάνεται το σκορ. 3-0 τώρα έγινε. Μετά από τρομερό παιδικό λάθος εκεί της άμυνας, ο αντίπαλος τερματοφύλακας πήγε να τριπλάρει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Έδωσε πολύ κοντά σε αμυντικό. Έγινε το λάθος και με τον Καμαρά έγινε το 3-0. Ούτε τα νύπια δεν κάνουν τέτοια λάθη, παιδιά. Αρκετά ευάλωτοι, μάλλον όχι μόνο με πεδαριώδη λάθη, αλλά και πολύ παρακάτω μορουδίστηκα λάθη η άμυνα της Βέστερλο. Αυτό το μαθαίνουν από την αρχή, έτσι ποτέ δεν δίνεις την μπάλα ή δεν τριπλάρεις αντίπαλο στην δική σου περιοχή του αλήθεια τερματοφύλακας. Άμα είσαι ένα τεράστιο όνομα, δεν βαριέσαι.

Ναι, γιατί άλλαξα μικρόφωνο, φίλε Ευάγγελε. Οπότε εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τον Άο Ηλίου και την Άη Ηλίου τις παρακολουθείς τις ομάδες.

Συνεχίζει λοιπόν με τα γραφέ όλε τι κατηγορίε. Πάμε στην καβάλα τώρα από νεαρό μέσο ο Γιώργο ο Σιμητό. Θα φοράει αφού αποκτήθηκε τη φανέλα τη καβάλα και χαρακτηρίζεται ω επένδυση από του δίκουντε των αργοναυτών. Είναι γεννημένο 10 Οκτωβρίου και αυτό 10 δεκάτου. Δύο παίχτε, παιδιά, 10 δεκάτου. Του 2007. Και σίγουρα αποτελεί επένδυση για το μέλλον του συλλόγου.

Στην ομάδα των Χανίων ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μανώλη Καλογεράκη, του goalkeeper. Επέστρεψε στα Χανιά για την τρίτη θητεία του εκεί στην καριέρα του. Ο Μανώλης Καλογεράκης. Είναι Χανιώτης τερματοφύλακας. Είχε περσινή παρουσία με την ομάδα Καλαμάτας, με την οποία φυσικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο στη Super League 1, τη μεγάλη κατηγορία. Γεννήθηκε 12 Μαρτίου του 1992. Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, έτσι για να ξέρουμε και για τους παίκτες κάποια πράγματα. Από τον Ίκαρο Μουρνιών, όπου ξεχώρισε από νεαρή ηλικία για το ταλέντο και τις ικανότητές του. Το 2008 έκανε το μεγάλο του βήμα για τον ΑΟ Χανιά, που παρέμεινε εκεί μέχρι το 2012. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πανιόνιο, Δόξα Δράμα, σε Επισκοπή, Άρη, Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κρουσόνα, Απόλλωνα Πόντου και Εργοτέλη. Τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε στη Super League με τον Πανιόνιο. Το 2018 πήγε στον Εργοτέλη, όπου κατέγραψε για δύο σεζόν 26 συμμετοχές. Στην Επισκοπή είχε δύο ιδιαίτερα σημαντικές θητείες με συνολικές συμμετοχές 62. Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στα Χανιά, όπου σε διάστημα 2,5 ετών κατέγραψε 60 συμμετοχές.

Έντονη κινητικότητα υπάρχει και στο ομάδα του Παθρακικού. Ο πρώην αμυντικό του Καμπανιακού, ο Παρασκευάς Ντουμάνης, είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή για την ομάδα του Παθρακικού. Ο 26χρονος γεννήθηκε 30-10 και αυτός του 2000 ποδοσφαιριστής. Αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ηρέα Βέλιας και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, φτάνοντας μέχρι την K20 του Συλλόγου του Πειραιά. Τον Ιανουάριο του 2021 μεταγράφηκε στον Εργοτέλειο, που σε διάστημα 1,5 χρόνου κατέγραψε 34 συμμετοχές. Ενώ τη σεζόν 2023 φόρεσε φανέλα της Βέρειας, στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδου στη Super League 2 με την φανέλα του Καμπανιακού, που είχε 57 συμμετοχές και 3 γκολ. Τώρα μεταγράφηκε στον Πανθρακικό. Όσο βραδιάζει, θα λέγει κανείς, με μεταφορική έννοια βέβαια, ακόμα δεν έχει βραδιάσει, τόσο ανεβάζει το σκορ ο ΠΑΟΚ. Στο 78 έχει γίνει το 4-0. Και πάλι για τον Καμαρά, δεύτερο γκολ, 4-0 για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, στο φιλικό με την Βέστερλο. Όπου αμυντικά είναι βατερλό, παιδιά, έτσι.

δύο ομάδες που είχαν εντυπωσιακή πορεία πέρσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το πέρσι βέβαια είναι. Δεν είναι και πολύ μακρινό, αφού πριν από λίγο καιρό τελείωσε το ποτάσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δύο ομάδες δεν θα συμμετάσχουν, που έπαιξαν καλή μπάλα και εντυπωσίασαν, δεν θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γνωστοί σύλλογοι δεν κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής. Κάτι το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθεί, να επισημομιηθεί στις αρχές εβδομάδας, όταν και η ΕΠΟ γνωστοποιήσει τη λίστα των ομάδων που έχουν συμπληρώσει και αποστείλει τον σχετικό φάκελο. Ο λόγος για τον Άρη Πετρούπολης και τον Σαρωνικό Αναβίσου, που δεν έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες συμμετοχή στην τρίτη νέα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, στη νέα τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Άρης Πετρούπολης, να θυμίσουμε, πως έδωσε μάχη για την άνοδο στη Super League. Έφτασε όχι μια ανάσα, κάτι παραπάνω. Στην τελική φάση του πρωταθλήματος, ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα που προβλέπονται για τη νέα σεζόν, τα βλέπετε έτσι, αυτά που τα έλεγα για τα οικονομικά, τα ακούγατε και τα ακούτε και τα βλέπουμε μπροστά μας. Τα νέα οικονομικά δεδομένα για τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή και ακόμα και σε αυτή την ερασιτεχνική κατηγορία. Ερασιτεχνική δεν θα την έλεγε κανείς, εθνική κατηγορία. Γιατί πέφτει εδώ αρκετό χρήμα, παιδιά, έτσι. Αλλά τα οικονομικά στενεύουν τα περιθώρια σε πολλές ομάδες. Να θυμίσουμε ότι αδυναμία να κατέβουν στο ποτάσμα δήλωσαν και οι Άλεξ Άδεος, Απόλλων Κρέας Βρύσης, Θύε Λαμπελοκήπων, Πας Ανέζα, Άω Τυμπακίου, Δάφνη Δαφνώνα και Άγιος Αθανάσιος. Στην ίδια στιγμή αβεβαιότητα και ερεσματικά υπάρχουν και για τις συμμετοχές του Διαγόρα Λόδου, του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, του Αχαρναϊκού και του Πας Λαμία, παιδιά, που πριν από λίγο καιρό ήταν σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, έτσι.

Στον Παθρακικό υπήρχε και μια ανανέωση, ο λόγος για τον Θανάση Γιαναράκη, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα της ομάδας από την Κομωτινή. Θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σεζόν του Παθρακικού. Είναι γεννημένος 6 Ιανουαρίου του 1999. Κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από την Ξυλαγανή. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις ακαδημίες του Παθρακικού.

Να πάμε στην Νίκη Βόλο, που εκεί πάει ανακοίνωση πως η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στο γήπεδο μας, στο Παντελής Μαγουλάς. Η πρώτη και νωρίτερο αγιασμός θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τις ομάδες και η έναρξη έχει οριστεί για τις 6.30 το απόγευμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου προπονητικού team της ομάδας, των μεταγραφικών αποκτημάτων, αλλά και φυσικά όλων των παιχτών που παραμένουν για τη νέα αγωνιστική περίοδο. God help me now, I'm falling through.

Στη Μαρακό είχαμε και μια σημαντική ακόμα ανανέωση. Αφορά τον έμπειρο επιθετικό, τον Βαγγέλη τον Αλεξόπουλο. 31χρονος άσος. Κατά την περσινή σεζόν, ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος, που είπαμε για ανανέωση για δεύτερη συνεχή χρονιά για την ομάδα της Μαρκό, είχε μια γεμάτη και άκρος ουσιαστική παρουσία. Κατέγραψε 22 συμμετοχές και ένα γκολ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και όπως ανακοινώνει και ο σύλλογος, βοήθησε σημαντικά και στις 4 αναμετρήσεις που αγωνίστηκε για τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδας.

Έχουμε μία ακόμα ανανέωση για την ομάδα των Χανίων. Ο Μπλερ Τούργκοτ αποτελεί την τελευταία ανανέωση της ομάδας των Χανίων, η οποία συνεχίζει τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Ο Μπλερ Τούργκοτ λοιπόν είναι διεθνής Τζαμαϊκανός επιθετικός που θα φορά τη φανέλα της των Χανίων και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι και αυτός 31χρονος παίχτης. Εντάξει στην ομάδα των Χανίων τον Ιανουάριο του 2026 και στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Super League 2 κατέγραψε 10 συμμετοχές με ένα γκολ και μία assist.

Συνεχίζονται και οι μεταγραφές στην ομάδα της Καστοριάς που θα συμμετάσχει στο ποτάλμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Οσιώμος μεταγράφηκε στην Καστοριά για να θωρακίσει η θωρακή στην εστία των Γουναράδων. Αυτό αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση του συλλόγου για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Γιώργου του Σιώμου.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Ρωσονέρι Άργο Σοδολεστικό. Έχει παίξει σε Μέγα Αλέξανδρο Φρυνίου, Καμπανιακό, Κεραυνό Ωραιόκαστρου, ΕΑ Ευόσμου, Παναλιακό Άργο Σοδολεστικού και τώρα μεταγράφηκε στην Καστοριά.

Παραμένει το 4-0 του ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Βέστερλο. Με δύο γκολ του Καμαρά, ένα του Θημιάνη και ένα του Κωνσταντέλια. Δύο λεπτάκια θέλει ακόμα για να δείξει το μάτς, σε όποιες καθυστερήσεις κρατηθούν σε αυτό το φιλικό. Βρίσκονται και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί με σημαίακια της ομάδας τους. Αρκετοί φίλοι, όχι μόνο κάποιοι.

ποδοσφαιρικά σε επίπεδο Under 19, στο Euro Under 19 έχουμε στο 65 Δανία, Ουαλία είναι στο 3-0. Τόσο στο ίδιο λεπτό είναι και το άλλο μάτς ανάμεσα στην Ισπανία και στην Γερμανία.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Του μίλησες?
2: Για τι πράγμα?
1: Για την αυτοεξέταση.
2: Όχι ακόμα.
1: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
2: Μία ώρα.
1: Για τη σχέση του?
2: Κάτι παραπάνω.
1: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
2: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
3: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σεντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
10: Jackpot στον Τζόκερ. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
13: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
16: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
17: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
16: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
17: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
16: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
18: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
19: Όλοι πάμε Στεφανή!
18: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
22: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
23: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
24: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
25: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
26: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
27: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
28: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της ALLWIN.
29: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
0: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
1: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
0: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: 2.000 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης της ιστορικής αθλητικής εγκατάστασης. So Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν, όπως είπαμε, τον εξυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση του σταδίου με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αθλητών, σωματείων αλλά και φιλάθλων. Σύμφωνα με την περιφέρεια, η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει και στη δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων ποδοσφαίρου υψηλού επίπεδου. Από την πλευρά του Περιφερειάρχη, ο Δημήτρης ο Πτωχός χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πελοποννήσου. Υπογραμμίζοντας από την πλευρά του ότι η παρέμβαση στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εξελίσσεται σε όλες τις περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες. Τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει στην δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνοντας παράλληλα ότι η φετινή παρουσία δύο περιπολισιακών ομάδων στην μεγάλη κατηγορία στη Super League του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας, της Καλαμάτας και του Αστέρα Τρίπολης, καθιστά ακόμα πιο επίκαιρη την ανάγκη αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιάννης Ομαντούνης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί μέρος ενός συνολικού προγράμματος παρεμβάσεων, το οποίο υλοποιεί η περιφέρεια σε γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και των ερασθενικών σωματείων. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά και με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών, με την περιφέρεια Πελοποννήσου να θέτει ως στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου. Και στην τελετή αυτή παρέστησαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη περιφέρειας και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.

Να πάμε στο Χαράλαμπο Κοστούλα που συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα αρκετών, όχι μόνο με τις εμφανίσεις στα γήπεδα που είναι εντυπωσιακές, αλλά και με τους αριθμούς, τα στατιστικά που τον συνοδεύουν, όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια η ουσία είναι αυτή που μετράει περισσότερο και όχι μόνο τα στατιστικά στοιχεία, έτσι. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός φιγουράρης στην κορυφή μιας ιδιαίτερης σημαντικής στατιστικής κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Scouting Stars για τη σεζόν 2025-26 στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Κοστούλας είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά 90 λεπτά, καταγράφοντας 5,25 σουτ κατά μέσο όρο. Πρόκειται για μια επίδοση που τον βάζει, τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας. Πάνω από καταξιωμένους παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο Έλληνας φορ δεν ξεχωρίζει μόνο για τη συχνότητα με την οποία απειλεί τις αντίπαλες εστίες. Σε δεύτερη στατιστική ανάλυση και πάλι του Scouting Stars που συγκρίνει αρκετά πράγματα στην ανατελική προσπάθεια με το συνολικό αριθμό των σουτ, ο Κοστούλας λοιπόν βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους, επιβεβαιώνοντας πως ιδιάζει μεγάλο όγκο εκτελέσεων με προσπάθειες που προέρχονται από ποιοτικές θέσεις μέσα στο γήπεδο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν με τον καλύτερο και τον ιδανικότερο τρόπο το αγωνιστικό προφίλ του νεαρού επιθετικού που ανεβαίνει συνέχεια. Ο Κοστούλας συμμετέχει διαρκώς σε επιθέσεις της ομάδας του, βρίσκεται συχνά σε θέση βολής και αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για κάθε αντίπαλη άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι οργώνει συνέχεια το γήπεδο, όπως λέμε. Δεν είναι στατικός παίκτης, συμμετέχει παντού σε όλες τις επιθετικές ενέργειες. Και όλοι αυτοί οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν για μία ακόμα φορά τη μεγάλη πρόοδο που παρουσιάζει ο Έλληνας επιθετικός. Τρομερή πρόοδο, έτσι παιδιά. Ο οποίος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο παραγωγικούς νεαρούς φορ της Ευρώπης με τις επιδόσεις του να προκαλούν αίσθηση σε επίπεδο κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Να πάμε και πάλι να συνεχίσουμε με τα γραφικά σε επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου τη φανέλα του Αγίου Νικολάου θα φοράει και πάλι τη νέα αγωνιστική περίοδο 26-27 ο Μιχάλης Μαρινάκης, που είχε πράξει και τη σεζόν 2023-24. Επιστρέφει λοιπόν στην ομάδα του Αγίου Νικολάου ο Μιχάλης Μαρινάκης, 25χρονος παίκτης που αγωνίζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

ο οποίος Μιχάλης Μανέξης ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Όφη, συμμετέχοντας στο αποτέλεσμα της Super League K19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με τις φανέλες της ομάδας της Δόξας Δράμας του Όφη Ελλάπετρας και της Καβάλας στη Super League 2. Εκεί απέκτησε σημαντικές εμπειρίες. Ακολούθησε φορές τη φανέλα του Πανιωνίου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν επιστρέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την ομάδα του Πάου Ρουφ αυτή τη φορά τη σεζόν στη Super League 2 πριν από 2 χρόνια. Τις 2 τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στη Ρόδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Την περσινή χρονιά ξεκίνησε στον Απόλλωνα Καλυθίων επίσης στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έπαιξε και στην Ιταλία στο εξωτερικό λοιπόν.

Να πούμε και με τα γραφικά μπασκετικά τι γίνεται και στον, στην εγχώρια αγορά. Από την καρδίτσα επιστροφή στην Αθήνα για τον Λεωνίδα Κασελάκη, ο οποίος θα φορέσει πανέλο του αμαρουσίου τη σεζόν που μας έρχεται 2026-27. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία αποχώρησης από την καρδίτσα, λοιπόν, ο Λεωνίδας Κασελάκης που θα παίξει το μαρούσι. Σύμφωνα με τα όσα λέει το ρεπορτάζ, είναι ο έμπειρος forward. Είχε συμβόλαιο για μία ακόμα σεζόν με τους Θεσσαλούς, βρήκε όμως τη λύση να καλύψει τη διαφορά και να μετακομίσει στα Βόρεια Προάστια στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες όπως Ηλυσιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕ, Κηφισιά, στην Αστανά, στον Προμηθέα, στον Παναθηναϊκό και στο Περιστέρι. Ενώ τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 5,9 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Ανά 22,6 λεπτά συμμετοχή σε 24 αγώνες του πρωταθλήματος.

0: μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
7: Βρείτε τη μαγιά σας!
6: Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
11: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
15: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Γάλπο 200 γραμμάρια 2 ευρώ και 5 σεντ και με Lidl Plus 1,83. Παγωτό βανίλια 2,5 λίτρα 5,49 και με Lidl Plus 4,49. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,85 και με Lidl Plus 2,55. Lidl. More to value.
18: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στο 943 Τρεβέντε Sports. Πέσαμε ακριβώς με τη σέντρα την έναρξη του αγώνα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Τι έχουμε, Γιώργο Ιωάννου?
1: Ρε Συμφώτη, να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Βλέπω, ας πούμε, το παιχνίδι του Άγιαξ τώρα με τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε βάλει και εμείς εδώ να το δούμε.
0: Είναι ωραία.
1: Το φιλικό. Ωραία ατμόσφαιρα έχουν κάνει οι Ολλανδοί, έχουν ανάψει και τα καπνογόνα τους. Να κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση, ρε παιδιά. Αυτή η πράσινη φανέλα που φοράει ο Παναθηναϊκός, η οποία είναι ανεπίσημη, την έχει για τα φιλικά συνήθως.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχες φοράει και η ΑΕΚ, έχω δει στις προετοιμασίες της.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην την κρατήσουν, ας πούμε, σαν εμφάνιση για την σεζόν που έρχεται?
0: Πάντως δείχνει.
1: Δεν είναι άσχημη. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τόσο άσχημη.
0: Δείχνει να είναι. Ναι. Καλή παρουσίαση. Ναι, καλή παρουσίαση.
1: Δηλαδή,
0: παρουσία.
1: Πρέπει να είναι και λίγο απλή η εμφάνιση.
0: Εντάξει,
1: δεν πάνω, χρειαζόμαστε τώρα κάτι πολύπλοκο.
0: Όχι, μόνο εντάξει. Καμιά φορά όμως χρειάζεται κάτι έτσι για να ενθουσιάζει περισσότερο τον κόσμο, να τραβάει περισσότερο.
1: Ναι,
0: όλα χρειάζονται.
1: Καταλαβαίνω αυτό, το δέχομαι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πιο απλή εμφάνιση, ωραιότατη. Κομπλέ είναι.
0: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά.

Είχαμε λοιπόν μια μικρή διακοπή στο δεύτερο λεπτό στο μάτς από τα καπνογόνα των οπαδών του Άγιαξ. Που έχουν δημιουργήσει ένα ομιχλώδες τοπίο σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί.

Και η διοίκηση του Άρη Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι αναφέρει πως η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση όλων των δεδομένων και εντάσσεται σε ένα νέο σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με οικονομικά ζητήματα, ενώ καλεί τα μέλη και τους φιλάθλους στην ανοιχτή γενική συνέλευση της επόμενης Παρασκευής, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το νέο πλάνο. Αυτά εν ολίγη στην μακροσκελή ανακοίνωση λοιπόν του Άρη Πετρούπολης, που επισημαίνει ότι δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους, ότι δεν συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αλλά έχει να κάνει με ένα νέο σχεδιασμό

Σημασία έχει ότι η ομάδα επέστρεψε και πάλι στα τοπικά πρωταθλήματα, όπως και ο Σαρονικός Αναβίσσος στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑΝΑ Ανατολικής Αττικής. Ο Άρης Πετρούπολης βέβαια στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑ. Για ένα γκολ πάντως δεν κατάφερε να ανέβει στη Super League 2. Ενδεχομένως όλη αυτή η κατάσταση να δημιούργησε, να έφερε κλίμα απογοήτευσης. Γενικά πάντως τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα και για τη συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία και στη Super League 2.

Μετά το φιλικό 4-0 του Πάγου με τη Βέστερλο, ο τεχνικός ομάδας του κεφάλου του Βορρά εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος στις δηλώσεις που έκανε. Υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικό σε αυτή τη φάση προετοιμασίας δεν είναι τα αποτελέσματα, αλλά η αγωνιστική κατάσταση της ομάδος. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε επίσης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, εξήγησε γιατί κρατά σημειώσει κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές κινήσεις του δικεφάλου.

για τον αγώνα και το 4-0 με τη Βέστερλο. Αλέσιο Λύση είπε λοιπόν, είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά αυτό που προέρχει είναι η κατάσταση της ομάδας. Για τον Κωνσταντέλια είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς, πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος. Για τις σημειώσεις που κρατάει είπε, είναι επειδή ξεχνάω πράγματα λόγω της πίεσης του αγώνα. Μετά το cooling break νομίζω κάνουμε καλύτερα πράγματα και βελτιωνόμαστε με την μπάλα, διορθώνουμε πράγματα. Για τις μεταγραφές τόνισε το κλαμπ, ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκληματικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή. Δουλεύω μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά.

Πριν να πούμε την έναρξη του φιλικού του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Άγιαξ, στηρίχθηκε ενός λεπτού στη γη. Για στέλεχος του Άγιαξ που έφυγε από τη ζωή. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 11ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Είχαμε και εκείνη τη διακοπή από τα καπνογόνα που έπεσαν από τους, που άναψαν μάλλον από τους φίλους του Άγιαξ.

Στο έδαφος βρίσκεται ο Καλάμπρια Ορνίστρο, που έχει την ευκαιρία να δείξει κάποια πράγματα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μαρκάρουν σε κάποιες στιγμές. Στο 9 είχε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντίνο από κάθετη του Καλάμπρια να σκοράρει, δεν σκοράρει, παραμένει το 0-0. Παραμένει και στο έδαφος ο Καλάμπρια, θα σηκωθεί βέβαια.

Ο Καλάμπρια, ο οποίος αντικαθίσταται τελικά το 13, μπαίνει στη θέση του Τσάπρας. Οι φίλοι του Πανεκού χειροκρότησαν τον Καλάμπρια που αποχώρησε, αλλά και τον Τσάπρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Για το φίλο το Σπύρο που ρωτάει για το μπάσκετ, για τις εκπομπές, να τα απαντήσουμε, είμαστε σε μια περίοδο αλλαγών στο πρόγραμμα. Ωστόσο σίγουρα θα υπάρξουν εκπομπές, αλλά και σε εκπομπές που κάνουμε σε γενικότερες, πάντα αναφερόμαστε σε μπασκετικά θέματα, έτσι.

Και μόλις πριν από λίγο, στο 15ο λεπτό, ο Τετέι σκόραρε, έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο μάτς με τον Άγιαξ, στο φιλικό, και έκανε και αυτές τις τούμπες που συνηθίζει να κάνει. Προηγήθηκε η κάθετη του Τσάπρα, ο Τετέι έφυγε κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προηγήθηκε η κάθετη του Τσάπρα, ο Τετέι έφυγε κάτω από τη μεσαία γραμμή.

Προηγουμένως ο Αντίνο είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Τρίτη και Φαρμακερή λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού, που κινείται πολύ καλά ο Ρεξάτος, είναι στον αγωνιστικό χώρο με καλούς συνδυασμούς. Και με τον γκολ προηγουμένως από τον Τετέι.

Διαβάζει μια περίεργη είδηση, αυτά τα πράγματα, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Συνελήφθη λοιπόν ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση στον δημάρχο του νησιού. Ο γιατρός είχε εκφράσει δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αλλά και της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης. Σύμφωνα με τόσα έγινε γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από το δήμαρχο του νησιού, που πιστεύει ότι πάνε όλα καλά εκεί. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.

0: Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο δεύτερο γκολ σε κόντρα επίθεση. Αλλά ο τραυματοφύλακας του Άρη τελευταία στιγμή έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Ντετέ και βούτυξε την μπάλα. Τη στιγμή που παίξει ο Παναθηναϊκού φλέρταρε με το δεύτερο γκολ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
9: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
8: Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου. Συνεχίζει να πιέζει επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Είναι και πάλι στην επίθεση με στημένη μπάλα από κόρνερ. Παραμένει το 1-0 υπέρ του στο παιχνίδι με τον Νέα Αντά, με τον Άγιαξ. Δυνατό φιλικό παιχνίδι. Ο Νίστρουπ όρθιος και με συνεχείς οδηγίες παρακολουθεί το μάτς. Να πάμε λοιπόν στον Άγιαξ της Ηπείρου, τον Πας Γιάννενα, για να δούμε τι συμβαίνει για τους φίλους που ρωτάνε. Το πρώτο μέρος λοιπόν των ανακοινώσεων από τα διοικητικά ξεκινάνε τα πάντα, παιδιά, έτσι. Διοικητικά, οικονομικά και πάει λέγοντας. Και πάμε στα παικτικά μετά. Υπήρχε συνέντευξη τύπου χθες στον Πας Γιάννενα που ήταν καταιγιστική, με την έννοια ότι ο κόσμος γνώρισε τα πρόσωπα της δικού σας επιτροπής που θα έχουν τον κύριο λόγο για την ομάδα, αλλά και τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου. Είδα να υπάρχει ένα χορηγικό ξεκίνημα με δύο μεγάλα μπραντς της Ηπείρου. Και από τη στιγμή που φαίνεται να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα πρόσωπα της δικού σας επιτροπής, πρόκειται να υπάρχουν και άλλες χορηγίες, έτσι. Αυτό ελπίζουν στην ομάδα. Αλλά ομάδα σημαίνει και παίκτες, έτσι. Μέχρι τώρα προείχαν και άλλα πράγματα, όπως από άποψη γραφειοκρατίας, όπως η δηλώση συμμετοχή σε πρωτάθλημα και κύπελο ερασιτεχνών που εστάλησαν ήδη. Και έτσι όπως λέγεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα πέσουν και τα πρώτα και οι πρώτες υπογραφές σχετικά με τα συμφωνητικά με επέκταση. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται μετά τις τελικές συμφωνίες, ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις που θα εκθέσουν την ομάδα. Αυτό που είναι κοινό μυστικό μέχρι στιγμής είναι ότι από τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει να έρθουν στην ομάδα είναι η Κολιοφούκας, Σδράβος, ο Πότσης και ο Φερεντίνος. Κάτι αρχίζει να κινείται σχετικά με το περσινό ρόστερ. Αφού οι Ντεκουμές και οι Κιτσάκης πίστηκαν να συνεχίσουν στην ομάδα. Ειδικά για τον Ντεκουμέ που είχε αποθεωθεί πολλές φορές από τους οργανωμένους. Θα ήταν δύσκολο να μην πει το νέα από την πλευρά του. Στον Πας Γιάννενα ελπίζουν να κλείσουν και άλλοι γιαννιώτες που πλην του Βρακά που πήγε στον Παναξιακό και τον Γκρέστα που προτίμησε την ΚΑΠΑ 19 της Καλαμάτας, οι υπόλοιποι ακόμα δεν έχουν κλείσει κάπου οριστικά.

όσον αφορά στον όμιλο στον οποίο θα συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία, ΠΑΣ Γιάννενα. Θέλει να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και θα γίνουν κινήσεις που πρέπει ώστε η ομάδα να μαζέψει ό,τι καλύτερο μπορεί από νυν και πρώην ηλικίου δικά της παιδιά.

0: Στο 31ο λεπτό ο Παναθηναϊκός από το 30 προηγείται με 2-0 το Άγιαξ Σταύρου. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός είναι συνέχεια στην επίθεση. Με ωραία ανάπτυξη μέσα στην καρδιά της άμυνας του ΕΑΝΤΑ και με τα κουνάκι τελευταία πάσα. Τα κουνάκια από τον Γιάνγκουσιτς και ο Ζαρουρί ήταν ο εκτελεστής της φάσης. Το 2-0 τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε, Γιώργο Γιάννου? Τελικά έχεις δίκιο, αυτές οι φανέλες φέρνουν καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στο Παναθηναϊκό.
1: Είναι γουρλίδικες.
0: Εντάξει, ναι.

0: Ο Άγιαξ Σταύρο είναι και μια ομάδα που πήρε το νέαντα το όνομά του, να ξέρεις. Είπα Άγιαξ Σταύρο προηγουμένως. Ναι, έχω.
1: Είναι, εντάξει, είναι ομαδάρα.
0: Ο οποίος Άγιαξ Σταύρο δυστυχώς έπεσε. Έπεσε στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Έχει αυτά τα λεβοκαταβάσματα. Δεν είναι σταθερή ομάδα στην πρώτη της Αθήνας. Λοιπόν, ναι, είπαμε προηγείται ο Παναθηναϊκός του Άγιαξ με 2-0, έτσι, ο Ζαρούρης Κόρελ. Έξυπνο το τακουνάκι και από τον Γιάνγκο Σιτς. Φοβερό.
1: Άλλο ένα γκολ θέλω,
0: ναι,
1: για το over.
0: Over, μάλιστα, εντάξει. Εγώ δυστυχώς πήγα κουβά γιατί έχασα μια άλλη ομάδα. Είχα παίξει ένα over, ένα άλλο match. Ενώ στα υπόλοιπα πάω καλά, δεν μου κάθεται. Τέλος πάντων, θα δούμε, εντάξει. Μακάρι να έρθει, μακάρι να έρθει. Και θα έρθει γιατί είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Θα μπουν και άλλα γκολ, πιστεύω, σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.

Λοιπόν, έλεγα για τον Άγιαξ Σταύρο της Ηπείρου, για τον Πας Γιάννα λοιπόν. Μεταξύ τριών Άγιαξ είμαστε. Τον Άγιαξ που παίζει με τον Παναθηναϊκό, 2-0 μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Είπα για τον Άγιαξ Σταύρο που έπεσε κατηγορία στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Για τον Άγιαξ της Ηπείρου λέω τώρα, για τα μεταγραφικά, για τον Πας Γιάννα, για τους φίλους που έχουν ρωτήσει. Πιστεύω ότι μαζί με τα δικά του παιδιά θα αποκτηθούν και 4-5 παίχτες εκτός Ιωαννίνων που θα προσδώσουν παραπάνω ποιότητα. Αρκεί βέβαια, όπως λέγεται εκεί, να πάνε τα πράγματα οικονομικά καλά και η ανταπόκριση στα διαρκείες να είναι μεγάλη. Σε πρώτη φάση λοιπόν αυτές οι κάρτες υποστήριξη διαρκείας θα διατίθεται στο κατάστημα του χορηγού ενδυμασίας Άθλος στην Χαριλάου Κτρικούπε 19 στα Γιάννενα, έτσι. Και η μεγαλύτερη όθηση της πόλης θα δοθεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρονική πώληση. Γιατί οι απόδημοι υπηρώτες απέδειξαν περίτανα και πέρσι ότι είναι με το χέρι στο πληκτρολόγιο για να βοηθήσουν την ομάδα με αγορές στο επάνω πέταλο. Εκείνη η θέση στις οποίες ουσιαστικά κάποιος αγοράζει μόνο για να βοηθήσει οικονομικά, αφού το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσει να έρθει ούτε μια φορά στο γήπεδο λόγω της διαμονής σε άλλη πόλη ή ακόμα και σε άλλη χώρα. Μια τέτοια κίνηση λοιπόν για αγορά καρτών υποστήριξης τόσο του τμήματος ποδοσφαίρου όσο και του τμήματος μπάσκετ γυναικών πρόκειται να κάνουν και πάλι το ευελπιστούν θα συμβεί στην ομάδα οι απόδημοι πιλότες της Σουηδίας. Και είναι πραγματικά συγκινητικό ότι αν και τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους δεν σταματάνε να τους σκέφτονται και να βοηθάνε όσο μπορούν την ομάδα τους. Και μπράβο τους.

Έβλεπα στον πάγκο του Άγιαξ κάποιοι παίκτες που έχουν πάρει χαρτάκια με οδηγίες από τον προπονητή τους. Διαβάζουν κάποια πράγματα. Έχει πέσει ένα χασμουριτό και από τους παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν παίζεις, αισθάνεσαι και μια βαριά στεμάρα. Πάντως στο 35ο λεπτό παραμένει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Όσον αφορά τον Άγιαξ Ταύρου, να πούμε ότι το 1965 μια παρέα φίλων από τον Ταύρο ίδρυσε μια ποδοσφαιρική ομάδα δίνοντας το όνομα ΕΑΣ. Λίγο αργότερα το μετέτρεψαν στο Ολλανδικό Άγιαξ, επηρεασμένοι από την περίφημη ομώνυμη ομάδα του Άμστερνταμ που μεσουρανούσε τότε στην Ευρώπη.

Ο Βίλος ο Ευάγγελος λέει, σωστά το λέει, ότι να λέμε και κάποια στοιχεία για την ιστορικότερη ομάδα που πέρασε στο Δήμο, ο Ηλίου των Ολυμπιακών Λιωσίων, που στο κύπελο λέει έχει αποκλείσει τον Πανιόνιο και αποκλείστηκε από το Εθνικό στο Καρασκάκι με 1-0. Ήμουν μέσα, λέει, στο Καρασκάκι τότε. Τότε ο Εθνικός ήταν μεγάλη ομάδα. Πράγματι, έχεις δίκιο, ναι, ήταν μεγάλη ομάδα ο Εθνικός τότε. Και είμαι 65 χρονών και είμαι Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός λέει ότι έχω αρκετούς φίλους που μιλάμε, που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Πριν από 3 χρόνια, νομίζω, είχα συνεργαστεί σε ένα κομμάτι με τον Ολυμπιακό Λιωσίων που είχε να κάνει με την προβολή του.

σίγουρα είναι από τις επίσης πλέον ιστορικές ομάδες που ιδρύθηκε το 1952, έτσι. Έχει ερυθρόλευκα χρώματα, να πω, μιας και το έφερε η κουβέντα με τον φίλο μας τον Ευάγγελο, και έβλημα τον αναμένο πρισό. Ως έδρα χρησιμοποιεί το Δημοτικό Στάδιο Ηλίου, χωρητικότητας είναι τόσο 864 θεατές, νομίζω τόσο χωράει, έτσι δεν είναι.

Έχει παρουσιάσει τα εθνικά πρωταθλήματα με αποκορύφωμα τις συμμετοχές του στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στην οποία αγωνίστηκε 7 φορές έτσι συνολικά. Από τις οποίες 6 συνεχόμενα. Επίσης έχει πολυετή παρουσία στην τέταρτη εθνική, μετρώντας συνολικά 14 συμμετοχές. Αξιοσημείωτο είναι ότι έως το 1979 ο Ολυμπιακός Λιωσούν κατήχε το σπάνιο ρεκόρ να μην έχει υποβαστεί ποτέ από την ημέρα της ίδρυσής του.

Να πω λοιπόν το 1986 ο Ολυμπιακός Λεωσίνης κερδίσει στον Πασαραϊκό 1-0 στο κύπελλο Ελλάδος τότε. Εκτός έδρα στην Άωσα 1-0. Το 1987 πάλι για το κύπελλο Ελλάδος είχε κερδίσει τον Πανιόνιο 2-1, τον Κυλκυσιακό 4-1. Και όπως είπες, έχασα τον Εθνικό με 1-0 στην παράταση, έτσι.

σε κάποια δημοσιεύματα που, και φήμες που τον έφεραν να μπλέκεται σε σενάρια ανάληψης της Προεδρίας του ΠΑΣ Πύργου, απάντησε ο Λευτέρης Μπαρουξής. Ο οποίος έκανε μια ανακοίνωση στην οποία λέει: θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το συγκεκριμένο για κάποια δημοσίευμα, συγκεκριμένα δημοσίευματα και σχετικές φήμες, λέει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουδέποτε, λέει, δέχτηκα πρόταση από τη δίκη της ομάδας για να λάβω οποιαδήποτε θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Αλλά ακόμα, λέει, κι αν είχε γίνει μια τέτοια τιμητική πρόταση, δεν θα μπορούσα, λέει, να την αποδεχτώ, καθώς οι ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ όπως θα ήθελα σε μια τόσο απαιτητική θέση. Και συνεχίζει ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο αρνήθηκα και την εξαιρετική τιμητική πρόταση να είμαι ως εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η αγάπη μου, συνεχίζει ο κύριος Μπαρουξής, για τον ΠΑΣ Πύργο ήταν και είναι και θα παραμείνει ανιδιοτελής. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι με γνωρίζουν προσωπικά. Θα συνεχίσω να στηρίζω την ομάδα και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της ως φίλαθλος και υποστηρικτής της προσπάθειάς τους. Ο ΠΑΣ Πύργος συνεχίζει να διαθέτει ανθρώπους που τον αγαπούν, τον υπηρετούν και εργάζονται καθημερινά για το καλό του συλλόγου. Αξίζουν τη στήριξη όλων μας. Οτιδήποτε άλλο διακινείται το τελευταίο διάστημα, μόνο σύγχυση προκαλεί και εύλογα γεννά ερωτήματα για τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί. Μείωσε ο Άγιαξ 1-2. Να το οβεράκι που ήθελες, Γιώργο Γιάννου, ήρθε γρήγορα.

στο 43, λοιπόν, μείωσε ο Άγιαξ 1-2. Σε 2-1, θέλετε το ίδιο πράγμα, είναι έτσι. Σε εκείνο το λεπτό ο υψηλόσωμος Καναδού πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι ανάμεσα σε Τουμπά και Καμαρά. Σκόραρε λοιπόν για το νέο ανταμείο σε 1-2. Ο Έαντας που μετά από αυτό το τη μείωση του σκόρ έχει πάλι λίγο τα πάνω επιθετικά και προσπαθεί να κλείσει το ημίχρονο ισοφαρίζοντας, για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει, αλλά και τι μπορεί να καταφέρει και Παναθηναϊκός, έτσι.

Τελείωσε λοιπόν το πρώτο μήχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Συνεχίζει να προηγείται ο Παναθηναϊκός 2-1. Αλλά στο 45 είχαμε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία από τον Κονατού για να σκοράρει. Η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Πένια. Έτσι λοιπόν γλίτωσε την ισοφάριση ο Παναθηναϊκός και με αυτό το σκορ το 2-1 υπέρ του πήγε στην ανάπαυλα, πήγε στα αποδυτήρια.

Μεταγραφή είχε ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, λοιπόν, το νέο απόκτημα του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, είναι 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Μεταγράφηκε από την ΑΕΚ και υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι διεθνής με εθνική K21. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Άρη, Ολυμπιακό, Β' ΑΕΚ, Ανόρθωση και Μάντοβα. Αποκτώντας λοιπόν εμπειρίες σε Ελλάδα, Κύπρο και την Ιταλία, αυτό το νέο απόκτημα του Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, το νέο απόκτημα για τον Αστέρα Άκτορ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Άγιαξ μείωσε σε 2-1. Ολυμπιακός, σύμφωνα με το ειδικό δημοσίευμα, όπως λέει ο Μάνος Αραβόπουλος, ήρθε στο δική συμφωνία με τη Σάντερφορντ και την απόκτηση του υψηλόσιμου στόπερ του Ζινεντίν Ισμαΐλοβιτς με ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο 6 εκατομμύρια ευρώ. Το αποκαλύπτει η Εξπρέσεν.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
2: Στο πρωτόριο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
1: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα στις 8 για την φάση των 16 του Μουντιάλ Καναδάς Μαρόκο, στις 12 τα ξημερώματα Παραγουάη Γαλλία.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Του μίλησες?
8: Για τι πράγμα?
7: Για την αυτοεξέταση.
8: Όχι ακόμα.
7: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
8: Μία ώρα.
7: Για τη σχέση του?
8: Κάτι παραπάνω.
7: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
8: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
1: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Σάντερφιόρντ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα. Αύριο η πρώτη συνάντηση σας πάντα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους κυτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άλκη Μακροπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις 8 Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού Γκάρτ Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν σύμφωνα με την Ενθεστάνδο. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Νίκου Παπασιφάκη μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
22: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής των 9:43 Τζεβέντια Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Για μία ακόμα λοιπόν ωρίτσα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελετία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου. Όπου να είναι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Προηγείται η ελληνική ομάδα με σκορ 2-1. Ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι επιθετικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε ο Άγιαξ και παρολίγο να εσωφαρίσει προς το τέλος εκεί, στο 45-2.

Αρκετά λοιπόν φιλικά παιχνίδια σε εξέλιξη μέχρι τώρα. Έχουν ξεκινήσει μερικά. Το Μπότεφ Πλόντιβ με την Σπάρτακ Βάρνα είναι στο 0-0, όπως και τα υπόλοιπα μας. Το Νταντί με τη Μακάμπι Χάιφα και αυτό το ίδιο. Ολύμπια Λουμπιάννα με την Κλούζ. Η Ράντνικ με την Μπούντολοστ. Η Ρεντνίσκι με την Αράντ. Δεν έχει μπει γκολ στα αυτά τα μάτσα ακόμα.

Τώρα η Τσέλιε δέχτηκε γκολ, η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ με την Τσουκαρίσκη είναι στο 0-1. Η κυβέρνηση λέει για τον Θάνο Ντόκο ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τέτοια πρωτοφανή γκάφα πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να τον παγιδέψουνε φαρσέρ. Και να δώσει έτσι φόρα παρτίδα πολλά στοιχεία. Η κυβέρνηση που όπως είπαμε υποτίθεται ότι για το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων σε προσωπή, πολιτικά πρόσωπα το έκανε για λόγους ασφαλείας. Την πάτησε ανεπανόρθωτα. Με τον κύριο Ντόκο. Ο οποίος αποκάλυψε πολλά πράγματα στους Ρώσους φαρσέρ. Και το σημαντικότερο, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, είναι οι εκλογές. Όλο και κάποια δικαιολογία υπάρχει, αλλά τι δικαιολογία να υπάρχει μετά από αυτή την ανεπανόρθωτη γκάφα. Για θέματα ασφαλείας μιλάμε.

Ο Μίλος Αγγλέκο Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρος, λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και δεν πειράζει, έστω και τώρα καλό μήνα και πάλι. Βλέπω, λέει, το Μεξικό να βγάλει έξω την Αγγλία. Από Γρηγόρη, λοιπόν, Λάρνακα, Κύπρος. Πάντως, γενικά, εύκολη ομάδα δεν υπάρχει. Για όσους κορόδευα πριν από το μάτς, από τους αγώνες περί πράσινου ακροτήρι και όλες αυτές τις ομάδες, εύκολα δεν υπάρχει τίποτα. Καμία ευκολία. Να, τώρα σε ένα ακόμα φιλικό στον Ταντί, η Μακάμπι Χάιφα μπήκε γκολ 0-1.

προθεμένεται για τον Παναθηναϊκό Κότσαρης, Κοντούρης, Κάτης και Τσιριβέγια. Παραμένεται να μπουν σε λίγο στο παιχνίδι. Παραμένει το 2-1 του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Και πάλι επιθετικά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, με απειλητικές διαθέσεις. Πιο δυνατά πάντως τα τρεξίματα από τους παίχτες και των δύο ομάδων.

Ο Άγιαξ Καλαιπέδης προσπαθεί να αφινδιάσει, αλλά είχαν γρήγορες επιστροφές οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί ποντάρει ο Άγιαξ, στο να μην υπάρχουν γρήγορες επιστροφές. Η 11 λοιπόν που ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο είναι Κότσαρης, Τσάπρας, Κάτρης, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσης, Τετέι.

για το παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ. Τα είπαν προηγουμένως τελικά αποτέλεσματα στην Αμερική. Στην Αφρική τώρα, Νότιο Σουδάν, πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. 83-63, στους 20 πόντους η διαφορά. Στην τρίτη περίοδο έχουμε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με Ακτή Ελεπαντοστού. 34-64 και εδώ στους 20 πόντους η διαφορά, αλλά δεν είναι τελικό το αποτέλεσμα. Και στην τρίτη περίοδο επίσης έχουμε Μαλί με την Ουγκάντα. Είναι στο 60-40 και εδώ στους 20 πόντους η διαφορά, χωρίς όμως να έχει υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

Ο Βίλμας ο Γρηγόρης από Λάρνακα λέει: βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Και εγώ νομίζω ότι η Γαλλία θα είναι στον τελικό. Είχα πει από την αρχή την εκτίμησή μου ότι πιθανότατα να πάρει και την κούπα. Για να δούμε. Η εκτίμηση σίγουρα δεν φέρνει τα αποτελέσματα. Αυτό που γράφεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτό που φέρνει την ουσία και το τελικό.

Για κάποιους φίλους που ρωτάνε αν έχουμε κανένα νέο από την αναγέννηση Καρδίτσας, να πούμε ότι η ομάδα κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για τον τρόπο διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος. Και η απόφαση θα πάρθει στις 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Συγκροτημένη πρόταση κατέθεσε. Αλλά για την ίδια εβδομάδα δεν έχουμε ακόμα καμία εξέλιξη. Που να κάνει αισιόδοξο στους φίλους ότι θα παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή στο νέο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια για να καταγραφεί το όποιο ενδιαφέρον ενασχόλησης με τα ενία της ΠΑΕ. Μετά τη δήλωση που έκανε στις αρχές του Ιούνιου αλλά και τις πρακτικά κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Αυτό σημαίνει πάντως η ομάδα θα πρέπει να αρχίσει το σχεδιασμό της και για την οργάνωσή της για το επερχόμενο πρωτάθλημα. Κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τη διοίκηση. Μέσα λοιπόν στον κρίσιμο μήνα που διανύουμε, πέρα από τις όποιες κινήσεις που αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία της, θα πρέπει να σχηματιστεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ, μαζί φυσικά με το προπονητικό team, και να προγραμματιστεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καθώς στις 11 Αυγούστου ο χρόνος τρέχει, παιδιά, έτσι ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις για το κύπελλο Ελλάδος. Τρέχει ο χρόνος και πρέπει να τρέξουν και τα αγωνιστικά θέματα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Σε ροντέο έχει εξελιχθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πάνω κάτω η μπάλα. Βέβαια δεν λείπουν και τα αμυντικά λάθη, σοβαρά αμυντικά λάθη από τους παίκτες της ομάδας, από τους παίκτες της Ολλανδικής ομάδας.

Εκτός από τις μεταγραφές στην ομάδα, πάντως έχουμε και, και τα διαζύγια, τις αποχωρήσεις. Αντίο λοιπόν στην Άθεση Καλυθέα, μετά από 5 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ήταν γυμναστής τερματοφυλάκων της ομάδας, γνωστοποίησε ο Γιώργος Σουλογάνης. Να πούμε ότι ο 50χρονος παλέμαχος Πορτιέρο έχει γράψει ιστορία στην Καλυθέα, καθώς πέρα από προπονητής υπήρξε και παίκτης ομάδας από το 2001 έως το 2007. Στη δήλωσή του που έκανε για την αποχώρησή του ο Σουλογάνης αναφέρει, μετά από 5 υπέροχα χρόνια ήρθε ώρα λοιπόν να αποχωρήσει από την ομάδα της Καλυθέας. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους αδερφούς Φιλιππάκους, Τέρ και Πέτερ, για τη στήριξη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζει ο Σουλογάνης, πιστεύω πως πρέπει πάντα να κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία για ό,τι νέο έρχεται. Είμαι έτοιμος να δώσω, λέει, τον καλύτερό μου εαυτό στον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Θα ήθελα να ευχηθώ, συνεχίζω, ό,τι καλύτερο στην οικογένεια της Καλυθέας για το μέλλον. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους φιλάθλους, για την αγάπη τους. Ίστο επανειδή να αναφέρει ο Σουλογάνης στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του από την ομάδα της Athens Καλυθέας. Και συνεχίζει τα μηνύματά του ο φίλος μας ο Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρο, και λέει: η Γαλλία δείξε ότι διαθέτει μια γρήγορη ομάδα από μέση και μπροστά. Για μένα, λέει, ίσως είναι πολύ καλύτερη από τη Γαλλία του 1998 και η Αργεντινή το ίδιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.

Στο 54ο λεπτό παραμένει το 2-1 του Πανεκού απέναντι στον Άγιαξ. No signal raised, no word exchange, but everything still feels arranged. Ο Κυριακόπουλος είναι αυτός που έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για τον Παναθηναϊκό.

Να πάμε σε Φόρμουλα 1 σχετικά με τον Grand Prix στο Silverstone. Μετά την νίκη του στο Sprint, ο Kimi Antonelli συμπλήρωσε την άλλη σημερινή μέρα στη Βρετανία, κερδίζοντας τις δοκιμές κατάταξης, όπως είπαμε, στο Silverstone. Απέναντι στον Σαρλ Λεκλέρ και στο Λουίς Χάμιλτον. Στην τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ που απογοήτευσε για τον Μαξ Φερστάπεν. Και τη Μακλάρεν που έμεινα στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης.

0: Super Sport 104.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να

0: χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
4: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία Εκτός Ελέγχου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Δύο Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1 Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Super Sport 104.
7: Ανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: 9.43 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Τερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, τεσσάρια σήμερα έτσι. Μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί για ένα μισάωρο ακόμα, για 25 περίπου λεπτά, γιατί υπάρχουν και διαφημίσεις μετά. Ένα από τους 8 και μετά το μικρόφωνο, στις κιτάρες το μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων παραμένει ο Γιώργος Ιωάννου. Και προηγουμένως στο 26ο λεπτό παραλίγο να έχουμε και το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Ραστόν αστόχησε σε τέτα τέτ. Όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα τα γκολ χάνονται, παιδιά, έτσι.

Μας βλέπετε και στο tvelanda.gr. Είναι το sport κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται τα σημαντικά βήματα από το σταθμό μας, από το ραδιόφωνο μας. Το μας ανήκει και σε εσάς, έτσι δεν είναι μόνο εμάς. Όλοι μαζί συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, την πορεία.

και το Μαλί, η Ουγκάντα είναι στο 80-51, περίπου εκεί είναι και αυτή η διαφορά. Τεράστιες αποστάσεις των ομάδων.

Και πρώτη σας μεταφέραμε αυτό που αφορά τον Ολυμπιακό, τη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μέσω του Μάνου Σαλαμόπουλου με το... ειδικό δημοσίευμα από την Express, ενώ ο Ολυμπιακός λοιπόν συμφώνησε, είχε οριστική συμφωνία με την Σάντερφορντ για την απόκτηση του υφιλόσωμου στόπερ του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς με ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη νομίζω το μεταδώσαμε.

Για μία ακόμα φορά ο goalkeeper του Άγιαξ πήγε να κάνει τρίπλα απέναντι σε επιθετικό σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Και ενώ στο 91 ο Μπινιάρης μπήκε στη θέση του Κυριακόπουλου στο παιχνίδι. Ο Παναγιώτης στο 73 πριν από λίγο έκανε το 3-1 απέναντι στον Άγιαξ από κεφαλιά του Νταμπόρδα.

Ο Νεσορθέλ λοιπόν, ο Μπινιάρης έβγαλε την σέντρα από αριστερά. Και τα μπόλα με κεφαλιά κάνει το 3-1.

Η ομάδα Καλαμάτα παρουσίασε τη φανέλα με την οποία θα αγωνίζεται στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στη Super League. Στη Super League 1 κατά άλλους. Το άσπρο και το μαύρο είναι φυσικά τα χρώματα που κυριαρχούν.

Περισσότερα για Φανέλα Καλαμάτα μπορούν να δουν οι φίλοι μπαίνοντας στο Facebook, στο Καλαμάτα FC. Υπάρχει μπόλικο φωτογραφικό υλικό με τις νέες εμφανίσεις Καλαμάτας με την επιστροφή της μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα Καλαμάτας δεν ζει το όνειρό της. Είναι πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει. Πρωταρχικός της στόχος βέβαια είναι να εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της κατηγορία και από εκεί και ύστερα ό,τι καλύτερο συμβεί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τις προθέσεις μια ομάδας. Πρωταρχικός στόχος μπορεί να είναι κάτι παραπάνω, έτσι.

τελευταία 14 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον, Άγιαξ. Προσυνεχίζει να προηγείται ο Παναθηναϊκός με 3-1. Και συνεχίζουν να γίνονται και άλλες αλλαγές.

Παναθηναϊκός πάντως έχει και συνεχίζει να έχει πολλά τρεξίματα, πολύ περισσότερα από το ομάδα του παίκτες του Άγιαξ σε αυτό το μάτς, αυτό το σημαντικό φιλικό σίγουρα.

Ναι, φίλε Δημήτρη Μπερλή, ο Σμαήλιο Βετσέκλη στο Ολυμπιακό, το βγάλαμε πρώτοι εδώ. Το είπαμε προηγουμένως, το επανέλαβα μέσω του Μάνου Σταραμόπουλου. Που κάνει φοβερό ρεπορτάζ στο διεθνή χώρο και όχι μόνο.

ποσό ρεκόρ για τον Νορβηγικό Σύλλογο να παλάβω στα 6 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Ο Παναγιώτης παρά τις αλλαγές συνεχίζει να πιέζει. Συνεχίζει να βρίσκεται κοντά πάντα στην περιοχή του Άγιαξ και στην καρδιά της άμυνας σε αρκετές περιπτώσεις. Τελείωσαν και τα άλλα δύο μάτς μπασκετικά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ήταν σε εξέλιξη και λέγαμε πριν από λίγο. Λαϊκή Δημοκρατία λοιπόν, Κονγκό, Ακτή Λεβαντοστού 51-94. Όπως είπαμε, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Λεβαντοστού 51-94 στους 43 πόντους διαφορά. Και Μαλί Ουγκάντα 82-59. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα σύμφωνα με τη δυναμικότητα των ομάδων. Στις 8 θα παίξουν Καμερούν Λιβύη. Στις 9 Αγγόλα Αίγυπτος. Και την ίδια ώρα σε μεγάλη Μαγαδασκάρη. Αυτά για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής. Είπαμε και προηγουμένως τα αποτελέσματα στη ζώνη της Αμερικής.

12 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας για το κλείσιμο της εκπομπής. Προλαβαίνετε να στείλετε και άλλα μηνύματα στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση, σχολιάζοντας γεγονότα. Αλλά και για τη συμμετοχή σας και τα δύο δώρα, και για την Αμοργό και για το ψαρονέφρι, το γεύμα εκεί για 4 άτομα. Γράφοντας το άγνωστα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη ψαρονέφρι. Και για τα δύο μας θέλετε στέλνετε συμμετοχή. Και για όσους δεν διαθέτουν Viber, μπορούν να το κάνουν αυτό στα τηλέφωνα που έχουμε, το 210-220-5943 και 215-215-5943. Αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και το κινητό τηλέφωνο και την επιλογή τους για Αμοργό ή για ψαρονέφρι και για τα δύο μαζί.

Είχαμε λοιπόν προηγουμένως και τη φοβερή σέντρα του νεοσολθέντα του Μπινιάρη και την κεφαλιά του Νταμπόρδα, με το οποίο τρόπο έγινε το 3-1. Υπέρ του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ, ποδεύει προς το τέλος του. Απομένουν 8 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις.

0: Αθήνα.
1: Στο Δαζίλα προηγουμένως και ο Καρίς έφτασε πολύ κοντά στο γκολ για τον Άγιαξ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο out από το κάθε το δοκάρι. Ο Τσιριβέγγια, αυτός που έχει πάρει τώρα το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό.

Ο φίλος Θεμίτης Αμπελής λέει: ευχαριστώ για την απάντηση. Για την απάντησή σας, λέει, και καλή εκπομπή. Δηλαδή, έχει 4 στόπερ Ολυμπιακός. Ναι, 4 στόπερ.

Οδεύοντας προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής ο διαφωτιστής, το 943 Ντερβέντερ Sports. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τη συμμετοχή τους στην πορεία της εκπομπής, αλλά και των εκπομπών γενικότερα, με τα μηνύματα που έστειλαν, με τα τηλέφωνα που πήρανε, αλλά και για τη συμμετοχή τους στα δύο δώρα που προσφέρει ο σταθμός. Η κλήρωση για την Αμοργό αλλά και για το ψαρονέφυρι, το γεύμα δείπνο εκεί, θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά.

σηκώθηκε ο τροματοφύλακας Παλαιούχο Κότσαρης από κάποιο μικρό τραυματισμό. Ευτυχώς τίποτα το ανησυχητικό. Σηκώθηκε αμέσως, το έδωσε και το χέρι του αντίπαλος. Που τον μάρκαρε επικίνδυνα.

Από μένα σιγά σιγά καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα πάλι, Κυριακή αύριο 5 Ιουλίου 4 με 8. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής και πάλι στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ήταν σήμερα 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, που θα είμαι και αύριο ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δήσο, Γιώργος Ιάννου. Τη κοιτάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει Παναγιώτης ο Βολάνιος. Νομίζω έβγαλα και βγάλαμε αρκετά θέματα με τα γραφικά και όχι μόνο. Από όλες τις κατηγορίες και τη μεγάλη κατηγορία. Και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Από όλες τις κατηγορίες γενικότερα. Τρία λεπτάκια θέλει να λήξει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, παραμένει το 3-1. Πιστεύω ότι πριν το κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα.

0: κάποιες φορές σηκώνομαι για τη θέση μου για να ξεμουδιάζω κιόλας. Προηγουμένως είχαμε δοκάρι για τον Άγιαξ. Ενώ έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας Πανικού ο Κότσαρης.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από μένα καλό βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο δίσκο από τον κύριο Ιωάννου και συζητάει στο μικρόφωνο συνέχεια να πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα 4 με 8.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, το Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Τετέι στο 15, Ζαρουρί στο 30 και τα Μπόρδα στο 74. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε ο Κονάντου στο 43. Αποχώρησε στο 11 λόγω αδιαθεσίας ο Καλάμπρια, ντεμπούτο με το τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν οι Κωνσταντέλια στο 57, Θημιάνη στο 63 και Καμαρά στο 74 και το 79. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αλέσιο Λύση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτζελ Στόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί εντός της ημέρας στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση σας πάτε για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους κιτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άρκη Μαρκοπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτή την ώρα Καναδάς Μαρόκο και στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Η Real Madrid είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Γερμανού γκάρντ Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτιζάν σύμφωνα με την Ενθεστάνδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Intervetten Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, η ώρα είναι 8 και 5 και μόλις ξεκίνησε ο τετράωρος αθλητικός μαραθώνιος. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12 σε μια εκπομπή όπου και εσείς έχετε ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε φυσικά. Στέλνετε αχρεωστήτω τα μηνύματά σας στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η εκπομπή μόλις ξεκίνησε και πριν από λίγο μόλις ολοκληρώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις για την ομάδα του Νίστρουπ.

3-1 νίκη για τον Παναθηναϊκό. Κόντρα στον Άγιαξ. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες έχουν συνηθίσει να δίνουν φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ τους τα τελευταία καλοκαίρια. Νίκη για την ομάδα του Νίστρουπ. Το τριφύλι το οποίο είδε για πρώτη φορά σήμερα να αγωνίζεται με τη φανέλα του και το Ράστοντερ. Τετέ, Ζαρουρί και τα Μπόρδα ήταν οι τρεις σκόρερ των Πρασίνων.

σίγουρα μιλάμε για επιβλητική εμφάνιση. Δύο νίκες ήδη ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία και νομίζω είναι ανάλογο των μεταγραφών που έχει κάνει. Δηλαδή, όταν ξεκινάς τόσο δυναμικά το μεταγραφικό σου σχεδιασμό και αυτό που πραγματοποιείται σε ουσία. Δηλαδή, βλέπεις ότι μέχρι τέλη Ιουνίου ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ήδη 6 μεταγραφές. Δείχνει ότι γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση που έχει να διαχειριστεί. Δηλαδή, 23 Ιουλίου ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι για τα προκριματικά του Conference League. Εκεί όπου, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μαξιλαράκι αποκλεισμού.

Για μισή ώρα περίπου, αν υπολογίσουμε και τις καθυστερήσεις, είναι το ντεμπούτο του Ελμίν Ραστόντερ στη σημερινή φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Ήταν κοντά και στο να σκοράρει ο Μαυροβούνιος σέντερφορ, δεν τα κατάφερε. Νομίζω όμως ότι δεν θα αργήσει να το πραγματοποιήσει. Ξεκινήσαμε με την φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ. Νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο δεύτερο φιλικό του. Νίκησε 4-0 τη Βέστερλο. Άλλη καθιερωμένη αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στις καλοκαιρινές προετοιμασίες η Βέστερλο. Νίκη πάλι με 4 για την ομάδα του coach Λύση. Δεύτερη συνεχόμενη 4, δεύτερη συνεχόμενη νίκη στις άριθμες φιλικές αναμετρήσεις. Και όσο λέμε για τα φιλικά, τα νικηφόρα φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, οι οποίοι νωρίτερα από τους άλλους δύο ξεκινούν το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Ολυμπιακός την δεύτερη μέρα που βρίσκεται επί Ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, κινείται πολύ δυναμικά στα μεταγραφικά. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με ποιον άλλον, τον Κώστα Σαμοθράκη, ειδικό σε αυτά τα θέματα, θα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε έντονα να γίνεται ντόρος ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, ενός παίκτη που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Νωρίτερα είχε έντονο πέρασμα από το πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γκυμαράες, ενώ έχει αγωνιστεί και στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός. Τα λέγαμε με τον Κωστό Μοντράκη και στις προηγούμενες εκπομπές. Επιστροφή στο Ρέντι με γεμάτη φαρέτρα μέσω επιθετικά, κάτι το οποίο στερήθηκε πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ στη συγκεκριμένη γραμμή του γηπέδου. Τώρα με περισσότερες λύσεις στη θέση πίσω από τον επιθετικό, είτε μιλάμε για ένα ψευτοεννιάρι, είτε μιλάμε για ένα δεκάρι καθαρόαιμο όπως ο Κώστας Φορτούνης. Μιλάμε και για το Ροντινέι πλέον, μιας και κάνουμε κουβέντα για τα εξτρέμ, γιατί για εκεί τον υπολογίζει ο Βάσκος προπονητής. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε και στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα πλέον, δεν το θεωρώ και απίθανο.

Έτσι αναφέρει και ρεπορτάζ της Σουηδικής Εξπρέσεν. Στα 5 συν 1 εκατομμύριο ευρώ θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή από την ομάδα της Νορβηγίας, της Σέντφορντ. Σάντεφιόρντ, με συγχωρείτε. Ποσό που, εφόσον ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο η συγκεκριμένη υπόθεση, θα αποτελεί αριθμό ρεκόρ για παραχώρηση ποδοσφαιριστή της συγκεκριμένης ομάδας.

Μιλάμε για 22χρονο στόπερ. Και με τις αποχωρήσεις που προέκυψαν νωρίς το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, στο κέντρο της άμυνας, μιλάω για Καλογερόπουλο, για Μπιανκόν. Βλέπουμε ότι άμεσα κλείνουν αυτή τη πολύ σημαντική γραμμή του γηπέδου οι άνθρωποι της ερυθρόλευκης ομάδας, με επιστροφή Κάρμο και τώρα την ενδεχόμενη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς.

Και να επιστρέψουμε σε όσα λέμε για την ενδεχόμενη ολοκλήρωση της μεταγραφικής απόκτησης του Σμαϊλόβιτς από τον Ολυμπιακό. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια την πρωτιά έκανε η Σουηδική Expressen, όπως προανέφερα, η οποία ενημέρωσε ότι στα 5-1 εκατομμύρια ευρώ ενδέχεται να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφική περίπτωση, και υπενθυμίζω αυτό το ποσό θα αποτελέσει αριθμό ρεκόρ για παραχώρηση ποδοσφαιριστή της νορβηγικής ομάδας.

Μιας και είπαμε για φιλικές νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, μεταγραφές Ολυμπιακού, θα τα αναλύσουμε και συνέχεια της εκπομπής. Αύριο η ΑΕΚ μαζεύεται για πρώτη φορά εν ώψη της νέας σεζόν. Απολαύσαν περισσότερο, όπως ήταν φυσιολογικό, οι πρωταθλητές Ελλάδος στις διακοπές τους σε σχέση με τους, με τους υπόλοιπους συλλόγους του ελληνικού Big Four. Και αυτό γιατί ξεκινάει πολύ αργότερα το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Η ΑΕΚ που στα μεταγραφικά πλέον και με εντολή του Ριμπάλτα κινείται πιο σιωπηλά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, τότε που θυμάστε και με Αλμέιδα στην τεχνική της ηγεσία πόσο τρελαινόταν ο Αργεντινός τότε προπονητής της Ένωσης, που δεν μπορούσε να μείνει τίποτα κρυφό από τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Τώρα έχει αλλάξει πλήρως αυτή η κατάσταση. Αλλά μιλάμε και για την ΑΕΚ που λίγοι παίκτες αποχώρησαν. Πριν από μία ώρα περίπου κιόλας, ο νεαρός στόπερ Χρυσόπουλος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, που θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Είναι μάλλον ήδη. Ο ακροατής μας ο Λευτέρης στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα Γιώργο. Λευτέρη, καλησπέρα και εσένα, σε διορθώνω. Δεν είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος, όπως κάθε Σάββατο βράδυ, έως τις 12 στην παρέα σας. Με Στάνιτς τι γίνεται, ρωτάει ο Λευτέρης. Λευτέρη, για να τα μάθεις όλα αυτά καλύτερα, μείνε συντονισμένος και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής εδώ στο 943 Inter Veteran Sports, γιατί μαζί μας θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, μεγάλη μεταγραφολογία στους Πειραιώτες. Θα ρωτήσω και για το Στάνιτς για να απαντηθεί η απορία σου. Και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως ερωτήσεις, σχόλια, ό,τι εσείς επιθυμείτε σχετικά με την αγαπημένη σας ομάδα και όχι μόνο. Λέμε για το τι γίνεται σε συλλογικό επίπεδο εντός συνόρων, αλλά έχουμε και Μουντιάλ σε εξέλιξη. Ένα ακόμη μήνυμα από τον Λευτέρη. Ευχαριστώ Παναγιώτη, μεγάλη τερματοφύλακα. Παρακαλώ Λευτέρη, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Πρώτη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καναδάς, ο οικοδεσπότης Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. 18ο λεπτό στην αναμέτρηση, χωρίς σκορ. Και οι δύο χώρες προέρχονται από μεγάλες προκρίσεις μεσοβόμαδα. Το Μαρόκο, έπειτα από μια απίστευτη διαδικασία των πέναλτι, με πόσες χαμένες εκτελέσεις και με τι τρόπο χάθηκαν κόντρα στην Ολλανδία. Και ο Καναδάς που με buzzer beater απέκλεισε τη Νότια Αφρική.

Για οποιοδήποτε γκολ μπει στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο, προφανώς θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αγώνα. Υπενθυμίζω νωρίτερα, φιλική τριάρα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας των Πρασίνων, νίκη με 3-1 για την ομάδα του Νίστρου, ενώ και ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του στις άριθμες φιλικές αναμετρήσεις, νίκησε με δεύτερη διαδοχική 4-0 τη Βέστερλο. Λέγαμε προηγουμένως για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, το πώς κάλυψε άμεσα τα κενά που προέκυψαν στο κέντρο της άμυνας. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το βιογραφικό ή τις ικανότητες κάποιου από τους δύο παίκτες που αποχώρησαν από τη συγκεκριμένη γραμμή του γηπέδου, νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί βασικά το σχόλιο, μιλάμε και για αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας. Με πιο ποιοτικές λύσεις, δηλαδή όταν δεν... Βασικά το σχόλιο, μιλάμε και για αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας. Με πιο ποιοτικές λύσεις, δηλαδή όταν δεν...

0: σε τρεις μέρες αποκτήθηκαν σχεδόν, βασικά μέσα σε τρεις μέρες, τρεις θερματοφύλακες από τους Πειραιώτες. Μέχρι στιγμής έχει διαμορφωθεί η τετράδα των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Μετά τις αποχωρήσεις Αλέξανδρου Πασχαλάκη και Νίκου Μπότη, παραμένει εννοείται βασικός ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ως εναλλακτική λύση του Έλληνα goalkeeper αποκτήθηκε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος Σέρβος διεθνής με την εθνική από το Μαυροβούνιο ωστόσο. Αν και βρισκόταν στην Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό χθες το πρωί. Ωστόσο, μιας και μιλάμε για τους Πειραιώτες, η κάμερα τον είχε πιάσει με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη αποστολή προτού αυτή αποχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, στην παρουσίαση που έγινε από τον πρόεδρο της ερυθρόλευκης ΠΑΕΔ, Βαγγέλη Μαρινάκη, για το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα ξεκινήσει να χτίζεται μετά την ολοκλήρωση της σεζόν που περιμένουμε. Γι' αυτό και για δύο σεζόν ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο γνώριμο ΟΑΚΑ. Ναι, ξέρω πολλά τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιρική έδρα, έτσι μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει αυτό το γήπεδο κατάμεστο σε διαφόρου τύπου αναμετρήσεις και έχει ζήσει και εκεί μεγάλες βραδιές. Και πώς πήγε η κουβέντα από τον Πόποβιτς στο καινούριο γήπεδο, είναι ότι προτού ανακοινωθεί επίσημα από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ και τις συγκεκριμένες αναρτήσεις που έχουμε συνηθίσει, τον είχε πιάσει η κάμερα εκεί μαζί με την ερυθρόλευκη υπόλοιπη αποστολή. Και το επόμενο πρωί που η ομάδα του Μεντιλίμπαρα αναχωρούσε από το αεροδρόμιο για Ολλανδία και εκεί τον έπιασε η κάμερα. Μετά από λίγα λεπτά βεβαίως ανακοινώθηκε, ήταν γνωστό εξάλλου. Τρίτος στην ιεραρχία τερματοφυλάκων ο Δημήτρης Στουρνάρας που επιστρέφει στους Πειραιώτες μετά από μια αρκετά πετυχημένη διετία στον Ηρακλή, με τον Γυραιό μάλιστα πανηγύρισε την επιστροφή με άνοδο στη Super League. Και να πούμε ότι ο Στουρνάρας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο τερματοφύλακας τη Super League 2 με τις περισσότερες ανέπαφες εστίες. Πολύ θετικό πρόσημο, γιατί όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη θέση είναι πολύ καλό να έχεις το ρυθμό των αγώνων, και αυτό που σε βοηθά να αναδειχθείς είναι η σταθερότητα ασχέτως στην κατηγορία που αγωνίσαι. Γιατί είδατε ας πούμε πως από την πρωταθλήτρια ομάδα της Super League 2 έχοντας το λιγότερο παθητικό και τα περισσότερα clean sheet, πως κατάφερε να κερδίσει την επιστροφή του στους Πειραιώτες. Και με αυτές τις ανακοινώσεις ακολούθησε και η μεταγραφή του νεαρού τερματοφύλακα του 21χρονου Τσομπανίδη, που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Πανσεραϊκό. Ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία, αλλά προορίζεται για βασικός στον Ολυμπιακό Β. Και αυτό έρχεται σε κάτι το οποίο έλεγα νωρίτερα, πόσο σημαντικό είναι δηλαδή για τους τερματοφύλακες να έχουν αγωνιστικό ρυθμό.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Συνέχεια της εκπομπής δηλώσει του Μπατίστ για την επιστροφή του στην πράσινη ΚΑΕ. Και μιας ξεκινήσαμε την μπασκετική κουβέντα λίγο πριν το διάλειμμα των 8.30, απλά να σας πω ότι ναι, ο Trey Lyles προφανώς δεν θα

από τον Παναθηναϊκό, αφού όπως διέρευσε εχθές το βράδυ θα συνεχίσει την καριέρα του. Επιστρέφει μάλλον, μόλις μία σεζόν αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τη φανέλα της Real Madrid, επιστρέφει στο NBA, μονοετές συμβόλαιο υπέγραψε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλφς, και εδώ όπως προκύπτει από δημοσίευμα του εξωτερικού, στη Μινεσότα οι Τίμπεργουλφς θέλουν να φέρουν και το LeBron James, που έχει γνωστοποιηθεί ότι θα αποχωρήσει από τους Lakers. Αυτό σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκριτου Athletic.

Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής ολοκληρώνεται, ενώ ολοκληρώνεται και το cooling break, το διάλειμμα ενυδάτωσης στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο. Πρώτη, υπενθυμίζω, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής αναμέτρησης, στο 27ο λεπτό. Τώρα ολοκληρώθηκε το διάλειμμα ενυδάτωσης, ολοκληρώνεται και το πρώτο μας μισάωρο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διαφημίσεις και πίσω με Κώστα Σαμοθράκη, γιατί είναι πολλά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και οφείλετε να ενημερωθείτε.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

0: Η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της τετράωρης, όπως κάθε Σάββατο βράδυ εκπομπής. Αθλητικός μαραθώνιος, τα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. 31ο λεπτό στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο, χωρίς σκόρ αναμέτρηση. Η πρώτη, υπενθυμίζω, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, ενημερώνω, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είναι αρκετά και επειδή έχετε στείλει και απορίες, όπως ο Λευτέρης για το τι γίνεται, ας πούμε, με την περίπτωση του Στάνιτς, θα είναι πρόθυμος ο Κώστας, όπως πάντα, να σας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι ακροατές μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, πάμε άμεσα στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Πανώ, καλησπέρα σε όλους.
0: Θα έχεις γεμάτη παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Έχουν στείλει ήδη και απορίες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Ωραία, να πω τις ειδήσεις που υπάρχουν και μετά μου μεταφέρεις ό,τι απορίες έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η τελευταία είδηση έτσι που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τους Σουηδούς και την ιστοσελίδα Expressen, ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς έκλεισε στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια τελικά, ενώ το ποσό στην αρχή ήταν 4 και 4,5 και φαίνεται ότι θα κάνουν δικό τους τον στόπερ, παρά το γεγονός ότι και η Celtic και η Feyenoord και η Marseille ήταν ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για να τον αποκτήσουν. Τελικά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός τους προλαβαίνει, ανέβασε το ποσό και μάλιστα λέγεται σε πολύ προχωρημένο ρεπορτάζ ότι έρχεται Ελλάδα και να υπογράψει, να τελειώσει και να στη συνέχεια να μεταβεί στην Ολλανδία, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο στο Βλαρντίγκεν και έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία.
0: Άρα άμεσα ολοκληρώνει τα κενά που προέκυψαν στο κέντρο της άμυνας Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, η καλύτερη λύση, νομίζω αυτή η τετράδα που ο Ολυμπιακός έκλεισε αυτή τη στιγμή με την απόκτηση του Ισμαϊλόβιτς, δεν θα μπορούσε να υπάρχει, με την προσθήκη του Κάρμο, δύο αριστεροπόδαροι, ο Πιρόλα και ο Κάρμο, δύο δεξιοπόδαροι, ο Ρέτσος και ο Ισμαϊλόβιτς.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι
1: μια τετράδα σούπερ, θα έλεγα, στο κέντρο της άμυνας. Κλείνει αυτό το κενό όπως όλα δείχνουν και στη συνέχεια προχωράμε. Όπως έχουμε μεταφέρει πρώτα από το μεσημέρι, ο Ζώτα Σίλβα φαίνεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα, ο εξτρέμ της Νότιχαμ. Είναι μια κίνηση, μια μεταγραφή στην οποία μάλλον θα έχει υπογραφεί, όχι μάλλον σίγουρα, ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο από το νέο του πόστο. Γιατί τον ήξερε, είχε επαφές, έχουν προχωρήσει επαφές και οι πληροφορίες λένε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αυτός θα πάει στην προετοιμασία. Τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σου μιλάω, έτσι.
0: Ναι, θυμάμαι, λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο πώς είναι οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Δεν υπολογίζαμε ότι το Ζώτα Σίλβα είναι ακόμη περισσότερες.
1: Όχι, καθόλου. Νομίζω εντελώς ξαφνικά προέκυψε το όνομα αυτό. Μια καλή περίπτωση, προφανώς, ένας καλός παίχτης. Είχε δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Νότιχαμ.
0: Σωστά.
1: Και φαίνεται ότι να είναι σε καλό δρόμο και η μεταγραφή αυτή. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες τουλάχιστον αυτοί οι δύο παίκτες θα προσταθούν στο ρόστερ και τους παίκτες που είναι στην Ολλανδία. Και για να το συνδυάσω, ήδη έχουν ξεκινήσει οι δυνατές προπονήσεις, δύο, μία το πρωί και μία τώρα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Δυνατές προπονήσεις, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι με μια γρήγορη ματιά, βλέποντας και τις εικόνες, σε μια ατμόσφαιρα με πολύ ζέστη. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί και τις δύο προηγούμενες χρονιές που είχαμε πάει εκεί, λίγο τρελός ο καιρός, έχει ζέστη, 27-28 βαθμούς, αλλά ο ήλιος καίει. Και γι' αυτό και με την Λίμπαρα αναγκάστηκε να διακόψει κανένα δύο φορές την προπόνηση για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά έχει και πολύ γρασία, 65% από ό,τι έμαθα.
0: Βέβαια,
1: οι συνθήκες είναι εξαιρετικές σε αυτό το προπονητικό κέντρο, είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό και με την Λίμπαρα επέμενε για τρίτη χρονιά και πάει εκεί ο Ολυμπιακός σε μια περιοχή έξω από το Ρότερνταμ. Όλοι οι παίκτες στη διάθεση του προπονητή αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν απουσίες, εκτός από τις γνωστές, αυτές που ξέρουμε από χθες, όταν αναχώρησε η αποστολή πάνω για την Ολλανδία, με αυτούς που έχουν κοπεί, δηλαδή του Στρεφέτσα, Καμπελά, Παπακανέλο, Βέζο, Νασιμέντο. Παπακανέλος μάλλον θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Δανεικός ή δεν ξέρεις με ποιο τρόπο?
1: Νομίζω θα πάει με μεταγραφή από τη μέση θέση, να ξέρω.
0: Okay.
1: Ώστε έχουν ενημερώσει τον Καμπελά να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα μέχρι και το 27. Αλλά είναι προφανές ότι ο προπονητής δεν τον υπολογίζει. Και για τον Στρεφέτσα, ότι η Πάρμα φαίνεται ότι συνεχίζει να ενδιαφέρεται, αλλά όχι με τα ποσά που δίνουν οι Ιταλοί. Ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν οι Ιταλοί φτάσουν σε αυτό το ποσό, αλλά και ο ίδιος ο Στρεφέτσα έχει καταλάβει, πιέζει μάλλον για να γίνει μεταγραφή και να αποχωρήσει και αυτός από τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ δεν τον υπολογίζει. Ο Νασιμέντο θα πάει με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε μάλλον, και ο Βέζο, μια πορεμένη ιστορία, καλύτερα να μην τη συζητάμε, δεν ξέρω πώς θα απαλλαχθεί ο Ολυμπιακός από αυτό το συμβόλαιο, το 1.300 το χρόνο. Έναν παίκτη ο οποίος από πέρσι προσπαθούν να τον δώσουν στον Ολυμπιακό, να τον πουλήσουν, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Κάθεται στο συμβόλαιο του προφανώς. Οπότε εκεί μένουμε και να δούμε αν θα καταφέρει ο παίκτης να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα. Έχει μια-δύο προτάσεις από την Ισπανία, αλλά τίποτα το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πες μου τι απορίες υπάρχουν και τι ερωτήσεις.
0: Οι απορίες που έχουμε είναι από ακροατές για με Ζουέλ Ρόκα, τι γίνεται, σε ρωτάνε.
1: Το είπα. Για ποιον?
0: Ζουέλ Ρόκα, της Χιρόνα τον...
1: Συγγνώμη, ναι. Δεν υπάρχει μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με την Χιρόνα. Ναι. Την ομάδα του. Και ο παίκτης θέλει να έρθει, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και φαίνεται και αυτός να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή εξέλιξη δεν υπάρχει. Εξέλιξεις είναι αυτές που είπαμε πριν. Σμαϊλόβιτς και ο Ζώτα. Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις οι πολύ προχωρημένες. Όλες οι άλλες είναι σε συζητήσεις. Όπως και του στόπερ του... της Λοριάν, του Καντού, του Νοά Καντού.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο να αποκτηθεί κι άλλο στόπερ?
1: Όχι. Ο Νοά Καντού δεν είναι στόπερ, είναι αμυντικός χαφ.
0: Α, επειδή είπε στόπερ πριν και μπερδεύχα, λέω.
1: Εντάξει, λάθος, μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ.
0: Ναι.
1: Επειδή κάτι βλέπω τώρα, ένα μήνυμα που μου έστειλαν γι' αυτό.
0: Είναι
1: αμυντικός χαφ ο Νοά Καντού, στη Λοριάν, 1,92 ύψος. Είναι σε προτεραιότητες, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάτι άλλο περιμένει για να καθυστερεί, γιατί θα μπορούσε να την κλείσει αυτή την περίπτωση εδώ και καιρό και δεν το έχει κάνει. Για το Ρότα, όπως σου είπα, είμαστε ένα αναμονή της υπόθεσης.
0: Έχουμε και άλλη απορία για τα μεταγραφικά από τον Λευτέρη. Ρωτάει τι γίνεται με Στάνιτς.
1: Με Στάνιτς αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Τουλάχιστον τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. 7,5 εκατομμύρια στη Λιουντογκόρετ. Οι Βούλγαροι παίζουν το δικό τους παιχνίδι, έχουν ξεκινήσει από 10. Παναγιώτη πήγανε στα 9, ξαναπήγανε στα 10, πήγανε στα 8. Φάνηκε να υπάρχει μια προσέγγιση και από τις δύο πλευρές, από τα 7,5 που δίνει ο Ολυμπιακός με τα 8. Μετά το ξαναγύρισαν πάλι. Είναι τα παιχνίδια τακτικής νομίζω, γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα τελειώσει γρήγορα, θα ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η περίπτωση.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός είναι πρόθυμος να την προσπαθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δεν τα αφήνει, όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός δεν την αφήνει αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν είναι και εύκολο να δώσεις και 8-9 εκατομμύρια.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, άσχετα αν είναι πραγματικά ένας, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, καλός παίκτης είναι, ο Σερβός. Αλλά δεν μοιράζονται έτσι τα εκατομμύρια όπως νομίζει ο καθένας. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Προφανώς, ναι. Αυτές είναι οι απορίες των ακροατών. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα ερωτήματα και αν είχαν τους τα κάλυψες με όσα είπες.
1: Εδώ είμαστε, ό,τι εξέλιξη υπάρχει για τα θέματα και για τον Σίλβα και για τον Σμαϊλόβιτς και ό,τι άλλο προκύψει να το μεταφέρουμε πρώτη.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Καλά πάμε, γιατί καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, πρόθυμος όπως πάντα να λύσει τις απορίες σας και να σας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και από τα Ερυθρόλευκα να αλλάξουμε στρατόπεδο, παραμένουμε σε ισπανικό επίπεδο ωστόσο. Συνεχίζονται τα ισπανικά δημοσιεύματα σχετικά με την Λεγκανές, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλβαρο Τεχέρο από τον Άρη.

Ο Τεχέρα που έχει ενημερωθεί και από τον Ρούμπεν Ρέγε, στο τεχνικό διευθυντή του Θεού του Πολέμου, ότι δεν υπολογίζεται εν ώψη νέα σεζόν, είναι προτιμότερο να βρει ομάδα να αποχωρήσει, να είναι πιο εύκολο το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται πολύ δυνατά ότι θέλει να ενισχυθεί στη θέση του δεξιού μπακ οι Λεγκανές με την αποκτήσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πάντα οι έγκριτες Μάρκα και ΑΣ στην Ισπανία. Μεταφέραμε τις απορίες σας στον Κώστα Σαμοθράκη και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε στο Viber του σταθμού. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, Καναδάς Μαρόκο χωρίς σκορ. Προηγουμένως είχαμε και μία σύραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, ωστόσο τώρα η αναμέτρηση συνεχίζεται κανονικά. Χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια πολύ μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο μάτς. Υπενθυμίζω χωρίς σκορ λίγο πριν την συμπλήρωση των 45 λεπτών.

Και μιας και μιλάμε για τα μεταγραφικά του ελληνικού Big Four, πάμε και σε αυτά του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ και δύο εβδομάδες περίπου γίνεται μεγάλος ντόρος για ενδεχόμενη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κοπενχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Βεβαίως εμείς όπως πάντα στην εκπομπή θα ανηφορήσουμε και Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου, να ενημερωθούμε για άλλη την επικαιρότητα σχετικά με ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Τώρα, Παντελής Χατζηδιάκος παραχώρησε συνέντευξη στην δανέζικη ιστοσελίδα Bold και προφανώς αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, το οποίο το προχωράνε και ένα βήμα παρακάτω, λένε, για επαφές με το δικέφαλο του Βορρά, το Ελληνα Στόπερ.

σε ερώτηση που του έγινε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, την Bold, για το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων, ο Χατζηγιάκος απάντησε: στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα. Είμαι Έλληνας και παίζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από την Ελλάδα. Οι σύλλογοι φυσικά μιλούν με τον ατζέντη σου σε συνεχή βάση και τέτοια πράγματα, αλλά το τι θα συμβεί τελικά εξαρτάται από εκείνους. Ενιγματικός, δεν ήθελε να είναι πιο συγκεκριμένος σχετικά με τον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος. Και εντάξει, μιας και μιλάμε για επαγγελματία ποδοσφαιριστή, είναι φυσιολογικό. Να δούμε όμως αν με αυτόν θα ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας ο δικεφάλος του Βορρά.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, σας είπα για το ότι οι Timberwolves θέλουν να φέρουν στη Μινεζότα τον LeBron James. Ένα ακόμη δημοσίευμα προκύπτει από το εξωτερικό σχετικά με το μέλλον του βασιλιά εντός εισαγωγικών. Cavaliers θεωρούν πως είναι το φαβορί για την απόκτηση του LeBron. Υπενθυμίζω προφανώς, το θυμάστε και οι περισσότεροι που με ακούτε τώρα, ότι ο LeBron έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στο Cleveland.

Ξέρετε ότι πάντα οι τερματοφύλακες στη συγκεκριμένη εκπομπή έχουν και θα έχουν μια ξεχωριστή αναφορά. Οι παλαιότεροι σίγουρα θυμάστε αυτόν τον οποίο θα αναφερθώ τώρα. Μιλάω για τον Χωσέ Λουίς Τσίλαβερτ.

Βέρτο, ο οποίος εγώ τον έχω δει σε βίντεο. Οι περισσότεροι παλιοί που με ακούτε τώρα γνωρίζετε και τις ικανότητες που είχε και εκτός κατά από την εστία. Ένας ιδιαίτερος τερματοφύλακας και για το χαρακτήρα του και για τις δηλώσεις που κάνει αναδιαστήματα. Τώρα προφανώς σχολίασε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την χώρα του, την Παραγουάη, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Δήλωσε: η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Αφρική. Και αυτή η δήλωση του Τσιλαβέρτ ήταν απάντηση σε κάτι το οποίο είχε δηλώσει προηγουμένως ο πρώην παίκτης της θρηλυκής ομάδας των Γάλλων, Κρίστοφερ Ντουγκαρί, που είχε πει ότι η Παραγουάη θα διασυρθεί. Θα θελήσει να παίξει άμυνα γιατί είναι ανίκανη. Το επαναλαμβάνω δύο φορές για να γίνει απολύτως σαφές. Να δημιουργήσει πραγματικό ποδόσφαιρο επιθετικά είναι καταστροφή. Αυτό είπε για την Παραγουάη ο πρώην Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής Κριστόφ Ντουγκαρί. Προφανώς δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό σαν σχόλιο ο Τσιλαβέρτ, που είπε: έχεις δίκιο, στο Μουντιάλ του 1998 αντιμετωπίσαμε τη Γαλλία. Τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Αφρική. Αυτό δήλωσε ο Τσιλαβέρτ. Δεν θα πάρω θέση στο αν συμφωνώ με την τοποθέτηση του ενός ή του άλλου. Αλλά θα κάνω σχόλιο σχετικά με την εμφάνιση μέχρι στιγμής Παραγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Θα πω ότι είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις και πόσο συγκινητική και συγκλονιστική είναι η ιστορία του τερματοφύλακα που έχει τώρα, του Χιλ, που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Παραγουάης, δεν ήταν καν βασικός τότε. Για να δείτε πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εντός μερικών μηνών. Και τώρα ήταν πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στο Manuel Neuer, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, το πόσο θα αποτελέσει κίνητρο για σένα να φανείς μεγάλος και αντάξιος να εκτάξεις τα ίσα ίσως τον κορυφαίο τερματοφύλακα στην ποδοσφαιρική ιστορία. Και τώρα η Παραγουάη ζει το όνειρό της, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Οκ, η Γαλλία για πολλούς είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, κάτι το οποίο δεν κατάφερε μια τετραετία πριν, κόντρα στην παρέα του Μέση, που χθες, αν και δυσκολεύτηκε, μας χάρισε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική παράσταση. Βασικά δεν μας το χάρισε μόνο η Αργεντινή αυτό. Αυτό οφείλεται κυρίως που είδαμε χθες το βράδυ, όσοι τη γερή ξενυχτήσαμε, μας το χάρισε το πράσινο ακροτήρι που κοίταξε στα ίσα την πρωταθλήτρια κόσμου. Μια ομάδα που θα μείνει αξιομνημόνευτη σίγουρα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, η οποία αποχαιρέτησε την κορυφαία εθνική διοργάνωση.

0: Και το πράσινο ακροτήρι με τις δικές του συγκινητικές ιστορίες, αυτή του Βοζίνια, η φήμη που απέκτησε στα social media, πρέπει να είναι ο τερματοφύλακας με τους περισσότερους εκατομμύρια ακόλουθους παγκοσμίως. Την κολάρα μας χάρισε ο Καμπράλ, το αριστερό μπακ της ομάδας, αυτό το σουτ με το δεξί, έχοντας κάνει ένα πολύ ανοιχτό κοντρόλ από το ένα πόδι στο άλλο και από εκείνη τη δύσκολη γωνία βάζει τέτοια φάλτσα στην μπάλα που το βλέπεις και έλεγες αυτό, ok, έχουμε ακόμη δύο εβδομάδες αναμετρήσεων, αλλά είναι το γκολ του τουρνουά. Η Κολομβία μετά ήταν καταιγιστική για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση κόντρα στην Γκάνα. Πολύ καλή ήταν και το προηγούμενο Σάββατο βράδυ, βασικά ξημερώματα Κυριακής, κόντρα στην Πορτογαλία. Δεν κατάφερε τότε να σκοράρει. Τώρα έκανε αποτελεσματικά τη δουλειά της με γκολ του Τζον Αρίας από νωρίς. Επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας. Οι αφρικανικές χώρες έκαναν έντονη την παρουσία τη στη φάση των 32, ωστόσο λίγες από αυτές κατάφεραν να προκριθούν στην φάση των 16, αλλά σίγουρα δείχνουν ότι έχουν επιστρέψει για τα καλά, είναι σκυλιοτράχυλες. Αυτό ισχύει και για την Ακτή Ελεφαντοστού και για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που και εκείνη πλήττεται τώρα από έμπολα, αλλά είδαμε τι πάθος δημιούργησε η παρουσία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Τα συναισθήματα που
1: Super Sport 104. Super Sport 104.

0: Και με κομβική παρέμβαση εντός στούντιο του Γιώργου Ιωάννου, με μια μεγάλη μπασκετική είδηση, θα σας αφήσω για την πρώτη, για τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Σύμφωνα με το Basket News και τον έγκριτο δημοσιογράφο Ντονατάς Ουρμπόνας, ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Μπόγκα. Αυτή είναι η βόμβα του Basket News. Άιζακ Μπόγκα, με τα τελευταία δημοσιεύματα λεγόταν ότι θα, αφού έχει αποχωρήσει από την Παρτιζάν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι αυτό, αυτό γνωρίζαμε μέχρι το μεσημέρι. Τώρα όμως το Basket News ρίχνει τη δική του βόμβα και λέει ότι ο Μπόγκα είναι μία ανάσα μακριά από το να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώνεται το, η πρώτη ώρα της τετράωρης εκπομπής, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Intervention Sports. Μια ανάσα από τον Γερμανό forward Άιζακ Μπόγκα βρίσκε το Παναθηναϊκός Άκτορ σύμφωνα με το Basket News. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας το Παναθηναϊκός νίξε 3-1 τον Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Τετέι στο 15, Ζαρουρί στο 30 και τα Μπόρδα στο 74. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Κονάντου στο 43. Αποχώρησε στο 11 λόγω αδιαθεσίας ο Καλάμπρια, ντεμπούτο με τον τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψης της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δίκεφαλο του Βορρά σημείωσαν η Κωνσταντέλια στο 57, Θημιάνη στο 63 και Καμαρά στο 74 και το 79. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποιήσε ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί εντός της ημέρας στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων θέλει να καταθέσει η Τσίβας στους κιτρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με μεξικάνικα ρεπορτάζ. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιον Ντε Λουίζ και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άρκη Μαρκοπουλιώτη και του 31 ετών επιθετικού Ευαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε προχωρημένη συζήτηση με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για την φάση των 16 του Μουντιάλ, στο ημίχρονο Καναδάς Μαρόκο 0-0 και στις 12 τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της τετράωρης εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, το 943 Ιντερβέτεν Sports, όπως κάθε Σάββατο βράδυ παρέα σας έως τις 12. Προηγουμένως μιλήσαμε με Κώστα Σαμοθράκη αναλυτικά για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Εδώ πόσο δυνατές είναι οι πρώτες προπονήσεις επί Ολλανδικού εδάφους μέχρι στιγμής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καλά, αυτό ήταν και αναμενόμενο. Σήμερα το πρόγραμμα έχει διπλή προπόνηση για τους Πειραιώτες. Που από ό,τι φαίνεται άμεσα θα δουν να εντάσσεται σε αυτούς, να ενσωματώνεται μάλλον, να το πω πιο σωστά, στην αποστολή της προετοιμασίας και ο Σμαϊλόβιτς, ο 22χρονος στόπερ. Το είπε πρώτη η Σουηδική Express, εδώ ο Κώστας Σαμοθράκης μας είπε ότι αυτή η μεταγραφή ενδέχεται να ολοκληρωθεί εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μεγάλη είδηση δεν είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Είναι η είδηση που προέκυψε από τον Ντονατάς Ουρμπόνας, τον έγκριτο αυτό ρεπόρτερ του Basket News, που πριν από λίγο σε ανάρτησή του έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Γνωστή εδώ και καιρό η αποχώρησή του από την Παρτιζάν. Λεγόταν ότι θα κατέληγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Ουρμπόνας, είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι στην κούρσα για τη διεκδίκησή του. Για την απόκτησή του, να το πω πιο σωστά, γιατί ήταν εντός των ομάδων που τον διεκδικούν. Το θέμα είναι ότι, okay, και στην πρώτη θητεία του ο Μπράντοβιτς βλέπαμε παίκτες να αλλάζουν θέσεις. Τώρα ο Μπόγκα για πού προορίζεται και πιανού τη θέση θα πάρει, δηλαδή στο rotation, για ποιον θα αγωνίζεται περισσότερο. Άρα με την άφηξή του, εφόσον πραγματοποιηθεί επίσημα, ποιος θα παίζει λιγότερο. Τι να πω, μεγάλα ερωτήματα δημιουργούνται. Βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ρόστερ εν τέλει θα διαμορφώσει ο Μπράντοβιτς την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Μιας και μιλάμε για τους πράσινους, σίγουρα έχετε ενημερωθεί, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, το είπε και ο Φώτης ο Κατσούφης προηγουμένως στην δική του εκπομπή, ότι ο Παναθηναϊκός είχε δεύτερη διαδοχική νίκη στις φιλικές του αναμετρήσεις. Τώρα έβαλε 3 γκολ στον Άγιαξ και σε λίγο θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο του ακροατηρίου μας, Σάκη Μπουσδούνη, να πούμε περισσότερα για τους πράσινους.

Είχαμε και κάτι σπάνιο για φιλική αναμέτρηση στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Είχαμε μικρή διακοπή στο δεύτερο μόλις λεπτό λόγω καπνογόνων και της ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΕΑΝΤΑ. Ενδιαφέρον είχε και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Δήλωσε για το παρελθόν του στα ελληνικά γήπεδα. Επενθυμίζω, εμείς τον γνωρίσαμε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, μάλλον συστήθηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μετά επέστρεψε από την Σαρλότ του MLS στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Yeah. Αναφέρθηκε και στις δύο ομάδες. Είπε ότι στον ΠΑΟΚ έχει περάσει τα καλύτερα του χρόνια στην Ελλάδα και ότι η τοτική πορεία του με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε από την άφεξη του Ράφα Μπενίτεθ. Υπομονή περισσότερα για τον Παναθηναϊκό άμεσα μαζί με Σάκη Μπουσδούνη, γιατί ξέρετε ότι τα λέει καλύτερα από όλους. Ξεκίνησε πάντως και το δεύτερο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, Καναδάς Μαρόκο 0-0.

0: ξεχωριστή προαναγγελία όπως πάντα για την παρουσία του στην εκπομπή. Μαζί μας Σάκης Μπουσδούνης να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Σάκη.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Αφού γίνεται λογαριασμός ρε φίλε, τόσα μηδενικά βάζω κάθε εβδομάδα, γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Σάκη, το θέμα είναι τι γίνεται μπροστά από τα μηδενικά.
1: Α, εντάξει, μπερδεύτηκα. Ναι, έχει πολλά μηδενικά, αλλά μπερδεύτηκα. Μπροστά δεν έχει τίποτα, Μόνο μηδενικά είναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το διορθώσουμε, ρε φίλε. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Τι γίνεται, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, είδαμε και φιλικά, είδαμε εδώ.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τα φιλικά, όπως λες. Εγώ δεν κρατάω ποτέ το αποτέλεσμα. Και να είχαν ο Παναθηναϊκός και να βλέπαμε έτσι όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός, θετικό θα ήταν το δείγμα για μένα. Γιατί πάντα στα φιλικά, μάλλον πάντα τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές να δούνε εάν έχουν αφομοιώσει παίκτες τα συστήματα και όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Και όχι να δούμε εμείς οι φίλαθλοι και να πούμε «Α, τι ωραία κερδίσαμε, βάλαμε 3 γκολ στον Άγιαξ», ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Σε γενικές γραμμές και το προηγούμενο παιχνίδι και τώρα θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Είδαμε τον coach του Παναθηναϊκού να δουλεύει μεθοδικά, να δουλεύει με όλο το επιτελείο και να προσπαθεί να γίνουν όλοι μια οικογένεια. Πέρα από το επιτελείο και οι παίκτες και οι νέοι που έρχονται σιγά σιγά και μπαίνουν στην ομάδα, βγαίνει μια θετική άβρα από όλη την ομάδα και από το τεχνικό επιτελείο, αλλά και από, από τα παιδιά, από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα που φαίνεται, μιλάμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενθουσιασμός, δεν είναι με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε δει εμείς από εδώ, έτσι. Γιατί ο Λάμπρος είναι εκεί, ο Λάμπρος βλέπει τις προπονήσεις, ο Λάμπρος ό,τι μας μεταφέρει, έτσι, και ό,τι βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση εδώ.
0: Σάκη, σε διακόπτω γιατί. Ω, καλά. Αζεντίνη Νοαή ανοίγει το σκορ. Το Μαρόκο προηγείται 1-0 του Καναδά στο 50 λεπτό.
1: Εκταράς, όντως.
0: Το περίμενα αυτό το σχόλιο, γι' αυτό και έπρεπε να σε διακόψω.
1: Γιατί, συγγνώμη, διαφωνείς?
0: Όχι, όχι.
1: Κρίμα που δεν παίζει στο Παναθηναϊκό. Κρίμα που δεν το βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έλεγα ότι η ομάδα βγάζει υγεία, δεν βλέπω γκρίνιες, δεν βλέπω παράπονα, δεν βλέπω ότι εγώ είμαι φίρμα και εσένα δεν σε βλέπω. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η μπάλα είναι κάτω, δεν υπάρχουν αυτές οι γιώμες που βλέπουμε, που βλέπαμε μάλλον μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω έτσι πολλά λόγια, βλέπω χαμόγελα. Θετικά είναι όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, έτσι σαν μια γενική αποτίμηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Τώρα. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός για το σημερινό φιλικό να πούμε ότι με πίεση ψηλά, με δημιουργία ευκαιριών, με αρκετό pressing και ψηλά και γενικότερα σε όλο το γήπεδο, με μια άλλη νοοτροπία έφτασε στο 3-1 απέναντι στον Άγιαξ. Αυτό που είδαμε τον Παναθηναϊκό δημιουργεί προσδοκίες για τους φιλάθλους, έτσι. Που σίγουρα σου κάνει το κλικ να πεις να το δω, να δω την ομάδα. Λοιπόν, ήταν ένα δυνατός τεστ αυτό που είδαμε, άσχετα με το 4-0 επί της Χέλμοντ που είδαμε προχθές. Και το λέω αυτό γιατί η ποιότητα του Άγιαξ είναι δεδομένη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Παρά τα ζητήματα που είχε τα τελευταία χρόνια, okay.
1: Εννοείται, δεν πάει να είναι Άγιαξ, ρε φίλε. Και με καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Όταν στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό, κυκλοφόρησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Και έσπαγε πάρα πολύ καλά την πίεση των αντιπάλων, αλλά και και στο γενικό πλαίσιο του αγώνα, εκτός από κάποιες στιγμές, κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που είχε πέσει η ομάδα, γενικά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, να πω ότι πάρα πολύ καλό ήταν ο Γιάγκουσιτς, με πολλά κέφια θα έλεγα, φαίνεται ότι έχει ταλέντο το παιδί. Ο Τετέι ανίκητος, θα πήγε περίφημα απέναντι στην δυναμική άμυνα των Ολλανδών. Ανεπίσημο ντεμπούτ έκανε και ο Ραστόντερ, πλέον έτσι, όχι Ραστόντερ που το λέγαμε μέχρι τώρα, ο Ραστόντερ, που και αυτός ήταν θετικός, είχε μια ευκαιρία που την έβγαλε ο τερματοφύλακας του Άγιαξ. Ο Μπινιάρης, να σταθώ ότι ήταν πάρα πολύ καλός, φαίνεται ότι λογικά μάλλον θα πάρει κάποιες ευκαιρίες φέτος λόγω του κυπέλου. Εγώ τον βλέπω ακόμα πιο έτοιμο του χρόνου, ένα project που πρέπει να στηρίξει ο Παναθηναϊκός. Ήρθε από τον μπάκο, έπαιξε ως αριστερός μπακ και κάνει την assist για το γκολ του Ταμπόρδας που έγινε το 3-1. Το σύστημα που παρέταξε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν το 4-2-3-1. Τώρα από εκεί πέρα Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστέρησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και φάτος και ο Αντίνο, έτσι όπως θυμάμαι. Τραυματίσει ο Καλάμπρια νωρίς, όταν στο ξεκίνημα το μάτς μπήκε ο Τσάπρας. Δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν, γιατί ο Τσάπρας στο 15 κάνει μια πολύ ωραία κάθετη στην κίνηση που φεύγει ο Τετέι μπροστά. Ο Τετέι σπάει το offside και κάνει το 1-0.
0: Πολύ ευχάριστο. Πολύ θετικό γεγονός ότι... Καλά, τα έχουμε πει πολλές φορές πόσο γρήγορα κινήθηκε σε σχέση με άλλα καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός να μεταγραφεί, για να ενισχυθεί μεταγραφικά. Πολύ καλό το γεγονός ότι σε δύο αγώνες φιλικούς έχει δύο νίκες, γιατί σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες έχουμε παιχνίδι.
1: Κοίτα, αυτό σου λέω. Οι νίκες αυτές δεν μετράνε όσο θα μετρήσουν οι νίκες στα δύο μάτς στις 23 και 30 του Ιούλη. Έτσι, εκεί μετράνε οι νίκες. Εκεί θα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Η ομάδα να έχει πλάνο, να βγουν στο χορτάρι ό,τι έχουν δουλέψει οι παίκτες και ο προπονητής. Γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμη η ομάδα, έτσι, και αυτό φαίνεται. Το θέμα είναι όμως ότι να πιάσει τόπο αυτή η καλοκαιρινή προετοιμασία που είναι τώρα στην Ολλανδία και φεύγουν σήμερα και επιστρέφουν αργά το βράδυ στην Ελλάδα για να συνεχίσουν εδώ την προετοιμασία τους οι παίκτες και το επιτελείο του Παναθηναϊκού, το τεχνικό. Και σιγά σιγά μπαίνουν και οι καινούργοι, δηλαδή ο Καμαράς, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που ήταν πάρα πολύ καλός και αυτός, ο Ραστόντερ όπως είπα, ο Ντεφράι ήταν βέβαια και αλλά δεν έπαιξε, λογικά θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι στη Λεωφόρο στις 11 του μήνα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που είδαν σήμερα μέσα στο γήπεδο, έτσι. Από την ομάδα. Ξαναλέω, δεν συμβαίνει ότι επειδή κέρδισε τον Άγιαξ 3-1, ότι είναι η ομάδα πανέτοιμη και ότι η ομάδα πετάει. Έτσι. Έχει ακόμα να δουλέψει αρκετά πράγματα, να μπουν στην εξίσωση και ο Ντεφράι και σίγουρα ένας αριστερός μπακ, γιατί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος, που ελπίζω και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό, για να, να μην έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε αυτή τη θέση. Και μετά βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει κοιτάξει για τη θέση 8 αλλά και για κεντρικό αμυντικό. Τώρα που είπα για αριστερό μπακ, να πω ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου της Σάμσουσπορ όσον αφορά και τον Χαντρόκελεν.
0: Okay. Είπε
1: ότι είναι πολύτιμος παίκτης. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και από την Τραμπζονσπορ. Αλλά μερικές φορές είπε, οι μεταγραφές μπορεί να κλείσουν την τελευταία στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει και ο πρόεδρος είναι σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Γιατί και αυτός μου θύμισε τον πρόεδρο που είχε ο Αντίνο. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε, λέμε πέντε πράγματα, αύριο αλλάζουν αυτά. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή την υπόθεση την έχει παγώσει. Δεν ξέρω αν προσπαθεί έτσι μεθοδικά να ξαναεπανέλθει και να προσπαθήσει να κάνει τον παίκτη δικό του και να τελειώνει όλο αυτό. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες αν θα γίνει, και μια και είμαστε. Στα μπακ, να πούμε ότι ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα έτσι συγκινητικό, θα έλεγα, αντίο, ο οποίος βέβαια έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε στην ομάδα. Σίγουρα. Του Παναθηναϊκού.
0: Υπενθυμίζω, επί Φατίχ Τερίμ τον είχαμε να αγωνίζεται για αμυντικό χαφ.
1: Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ. Ό,τι θέλεις, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο ίδιος, στην τελευταία μου μέρα πάντα προσπαθούσα να δίνω και έδινα το καλύτερο εαυτό με σεβασμό στη φανέλα, στο σύλλογο και στον κόσμο του. Οπότε ευχαρίστησε διοίκηση, τον πρόεδρο, τους συμπαίκτες του, όλη την πράσινη οικογένεια, τους φιλάθλους, ιατρικό επιτελείο, όλους, τα πάντα όλα, έτσι. Και κατέληξε, η δύναμη που μας δίνατε από την εξέδρα ήταν πάντα ξεχωριστή. Ευχαρίστησε τον κόσμο και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έχουμε μέσα την καρδιά μου, Παναθηναϊκός, να πετύχει όλους τους στόχους και να ζήσει τις επιτυχίες που αξίζει η ιστορία του και ο κόσμος. Δεν λέω αντίο, λέω ένα μεγάλο σας ευχαριστώ για όλα. Τίμιος, έτσι.
0: Τίμιος, ναι. Προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Να πω ακόμα κάτι και για το γηπεδικό για να τα προλάβουμε όλα και μετά μιλάμε για ό,τι θέλεις. Ένα ακόμη βίντεο μπορούν να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που εκεί παίρνει σάρκα και οστά, ρε παιδί μου, φαίνονται πλέον και οι κερκίδες, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μέρα με την ημέρα στην ουσία συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μέρα με

0: και μίλησε βέβαια και για το γύρω-γύρω, την έκταση γύρω-γύρω από το γήπεδο. Όποιος φίλος θέλει το Παναθηναϊκό μπορεί να μπει στα social και να τα δει όλα αυτά που αναφέρω μόλις τώρα.
1: Πάντα, πάντα ενδιαφέρον και επίκαιρο το θέμα του Βοτανικού και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφή, να πω για το Σβιντεύσκι.
1: Καλά, εκεί θα σε πήγαινα. Τι παράπονο έχει αυτό το αγόρι, κρίμα.
0: Το αγόρι είχε παράπονα ότι ο Μπενίτες όταν ήρθε είπε ότι έχασε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Ενώ μέχρι τότε είπε βέβαια ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά, ότι ναι, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Εγώ όμως ήμουν συνεπής, κάπως έτσι το είπε, ότι ήταν σχεδόν βασικός μέχρι να έρθει ο Μπενίτες. Μετά τον πέταξε έξω από την ομάδα. Μίλησε όμως με πολύ καλά λόγια για τον Λουτσέσκο και για τον ΠΑΟ και ότι ήταν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα αλλά στον ΠΑΟ. Δηλαδή παράπονα στην ουσία έβγαλε και τα έβαλε με τον πρώην προπονητή του στην ουσία τον στον Μπενίτες.
1: Παράπονα, οκ, okay, φυσιολογικό κάθε επαγγελματίας να έχει από ένα σταθμό καριέρας που πέρασε και με όποιο τρόπο έφυγε.
0: Μπράβο, αλλά... με πέταξε εκτός ενδεκάδας είπε στην ουσία.
1: Εγώ δεν θυμάμαι όμως τον Σβιντέρσκι επί Μπενίτες να σκοράρει. Δηλαδή αυτή είναι και η δουλειά του center for, έτσι.
0: Μπράβο, και εγώ δεν θυμάμαι ρε παιδί μου. Εντάξει, επί Μπενίτες σου λέω ωραία και έχει πετύχει ένα και δύο και τρία γκολ και τι έγινε δηλαδή. Δεν λέω κάτι κακό για τον Μπέφη, αλλά δεν ήταν τουλάχιστον για την περίοδο που έχει παράπονα. Δεν είδα ότι αδικήθηκε ο Σβιντέρσκι από τον Μπενίτες. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ θα σου λέγω ότι ο Γιάνγκουσης ναι, αδικήθηκε. Κάποιοι άλλοι παίκτες, ο Παντελίδης ναι, αδικήθηκε. Άποψη λέω, ξέρω εγώ, δεν είμαι προπονητής. Αλλά ο Σβιντέρσκι δεν νομίζω να αδικήθηκε από τον. Πήρε τις ευκαιρίες του, είχε συμμετοχή στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι του φταίει ο Μπενίτες. Φυσικά ο Παναθηναϊκός ήταν άρρωστος, έτσι. Δεν ξέρω και τον Ουναή που λέγαμε να είχε στη σύνδεσή του, δεν ξέρω κατά πόσο θα έδειχνε αυτά που μπορεί να κάνει ο παίκτης. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω. Ελπίζω φέτος, μια και είπα για τον Γιάνγκουσης, και πιστεύω ότι Γιάνγκουσης Αντίνο θα δούμε, θα είναι διαφορετικοί παίκτες φέτος. Ο Αντίνο, ο οποίος έχει και ο Ταμπόρδα, που πλέον έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν υπάρχει θέμα προσαρμογή σιγά-σιγά. Καλά, δεν είναι για τον Γιάνγκουσης, όχι τόσο πολύ, ειδικά για τους δύο αυτούς παίκτες που ήρθαν από άλλη Ήπειρο, έτσι. Αλλά ναι. Ο Γιάνγκουσης με άπια τεχνική κατάρτιση, για μένα ένας πολύ καλός παίκτης, εάν συνεχίσει έτσι, από αυτά που έχουμε δει και από την εθνική ομάδα της χώρας του και ό,τι έχουμε δει τώρα, που είναι πολύ λίγο το δείγμα, θεωρώ ότι επειδή έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ένας ποιοτικός παίκτης είναι πιτσιρικάς, με όρεξη, εάν.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ομάδα, ούτως ώστε να βγάλει κι άλλους παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω. Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Και πριν κλείσουμε, πες μου σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα σου.
1: Σου έχω πει σίγουρα μπαίνουμε στρατό. Ακόμη όμως δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο συλλογικό επίπεδο.
0: Ακόμα, έτσι. Μάλλον ο στρατός φταίει που ο Παναθηναϊκός πήρε
1: Πένια.
0: Το Πένια, έτσι πιστεύω. Δεν πειράζει.
1: Δεν ήθελα να το πω εγώ, εκτιμώ όμως που εσύ το μεταφέρεις στο ακροατήριο.
0: Εγώ το λέω. Λοιπόν, ας έρθει ο Πένια, μάλλον ήρθε ο Πένια, δεν πειράζει, να κάνεις εσύ το στρατιωτικό να τελειώσεις και μετά υγεία να έχεις φίλε, να έρθεις να διεκδικείς τη θέση κατά τα δοκάρια, γιατί το αξίζεις.
1: Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την παρουσία σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα που κάνουμε πάντα τα Σάββατα. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές στο 943 The Vet Sports και σε ένα καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και προσοχή, προσοχή.

0: στους δρόμους.
1: Για χαρά.
2: Την Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Είπαμε, Άιζακ Μπόγκα, όπως λέει ο Ουρμπόνας στο Basket News, μια ανάσα από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε. Και εμείς μια ανάσα από το να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της τετράωρης, όπως έχει καθιερωθεί κάθε Σάββατο βράδυ εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι αρχίσαμε στις 8 και θα είμαι στην παρέα σας έως τις 12. Γεια σου, συντονιστήκατε τώρα, ενημερώνω, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης, είμαστε στο 61ο λεπτό στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου με την γκολάρα μετά από κομπίνα σε στημένη μπάλα του Μαρόκου, ο Αζεντίνο ΑΕ ήταν ο σκόρερ προεπαίκτης του Παναθηναϊκού, το Μαρόκο προηγείται 1-0 από το 50ο λεπτό του Καναδά. Και ο ΝΑΕ κιόλας, αφού το πανηγύρισε όπως γίνεται πάντα σε εθνικές ομάδες αυτές τις διοργανώσεις έντονα με όλους τους συμπαίκτες του, πήγε μετά στην κερκίδα, έκανε αυτούς τους περίεργους έτσι σχηματισμούς με τα χέρια που έκανε και εδώ όταν σκοράρε στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Like ιδιαίτερος παίκτης με τρομερή τεχνική κατάρτιση, αέρινα πατήματα, απίστευτες επαφές με την μπάλα. Δεν χρειάζεται να σας τα αναλύσω, εγώ δεν είμαι αναλυτής, ούτε ειδικός, αλλά τα βλέπουμε όλοι, αποτυπώνονται τώρα και στο κορυφαίο επίπεδο. 1-0 το Μαρόκο προηγείται, 70ο λεπτό τώρα ολοκληρώνεται το cooling break και πάμε για την τελική ευθεία του αγώνα. Ό,τι αλλάξει επίπεδο σκορ εδώ, ενημερώνεστε. Πριν είπαμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, όπως πάντα στις εκπομπές μας μέσα και μπουσδούνι. Σε λίγο θα πάμε και στον Παναγιώτη Στεφάνου, θα ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε άριθμες φιλικές αναμετρήσεις κόντρα στη Βέστερλο αυτή τη φορά, δεύτερη τεσσάρα, με πολύ καλό Μαντί Καμαρά. Συνεχίζονται οι μεταγραφολογίες σε Άρη και Ηρακλή, θα μιλήσουμε και για αυτούς τους δύο συλλόγους του Βορρά.

Και επειδή έχουμε την άνεση, μια και η εκπομπή είναι τετράωρη και πολλά πράγματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια τη, δεν θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Θα υποδεχθούμε Παναγιώτη Στεφάνου στον αέρα τη εκπομπή λίγο μετά τι 10, μόλι επιστρέψουμε από το διαφημιστικό break των 10. Τότε θα μάθετε αναλυτικότερα τα νέα του ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή νίκη του κόντρα στη Βέστερλο και τα μεταγραφικά Άρη και Ηρακλή. Ο Γυραίος, ο οποίος αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται αύριο, ανακοίνωσε πολλές μεταγραφικές προσθήκες. Μία από αυτές πάντως που δεν ολοκληρώθηκε ήταν αυτή του Ντεσίλιο. Δεν προχώρησε, δεν πειράζει. 73ο λεπτό αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο. Εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα οι τυπικά φιλοξενούμενοι, μιας και ο Καναδάς είναι από τις οικοδέσποινες χώρες. 1-0 προηγείται το Μαρόκο με πολύ καλό πλασέ ύστερα από κομπίνα συστημένη μπάλα του Αζεντινού Ναΐ.

Ευχαριστούμε πολύ και Γιώργο Ιωάννου για το μήνυμα με το οποίο μας στέλνει σε φωτογραφία στον αριθμό Viber του σταθμού. Και οι υπόλοιποι ακροατές έχετε απόλυτα ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε στην εκπομπή μας. 69 39 943 943. Στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας, τις απορίες σας που θέλετε να εκφράσετε σχετικά με την αγαπημένη σας ομάδα. Και όχι μόνο, περιμένω και σχόλια για παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε για μεταγραφικά Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη, Σάκη Μπουσδούνη. Θα πάμε πιο μετά, είπα, και Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο διεθνή χώρο όπως πάντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Αλλά να σε ενημερώσω και για κάτι που αφορά τους φίλους της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπενθυμίζω, αύριο για πρώτη φορά εν ώψη νέα σεζόν θα συγκεντρωθούν οι παίκτες της Ένωσης. Απόλαυσαν λίγο περισσότερο από τους άλλους ποδοσφαιριστές των ομάδων τις διακοπές τους για το καλοκαίρι οι πρωταθλητές του Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο επιστρέφουν στα Σπάτα και μετά θα αναχωρήσουν, όχι αύριο, λίγες μέρες αργότερα για Ολλανδία, και εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Έχουμε πει ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αποτελεί ερωτηματικό για το αν θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν στο ρόστερ των κυτρινόμαυρων. Πάντως μιλάμε για ένα πολύτιμο γρανάζι στο rotation του Νίκολιτς. Πέρυσι δεν είχε και τόσο ενεργό ρόλο. Λίγο μετά την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα ήταν καλός ο Κροάτης, αλλά είναι αρκετοί οι μνηστήρες από το εξωτερικό που παρακολουθούν έντονα την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, για να τον αποκτήσουν ενδιαφέρονται η Φερεντσβάρος, η Σπάρτα Πράγας, η Κοπενχάγη και η Χάιντουκ Σπλίτ. Υπενθυμίζω ότι ο Λιούμπισιτς είχε αποκτηθεί από την Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι του 2023, που την είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα προκριματικά.

μπορεί να έχει τόσες ομάδες ενδιαφέρονται για πάρτι του ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, αλλά μέχρι τώρα δεν φαίνεται ιδιαίτερη κινητικότητα για να αποχωρήσει από την Ένωση ο συγκεκριμένος παίκτης, και όπως έχουν τώρα τα δεδομένα αναμένεται να ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή της Ένωσης στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 76ο λεπτό, εξακολουθεί να προηγείται το Μαρόκο 1-0 του Καναδά. Και τώρα οι οικοδεσπότες, οι παίκτες του Καναδά έχουν μεγάλη ευκαιρία να απειλήσουν την εστία του Μπόνο από πολύ πλεονεκτική θέση, γιατί κερδίζουν φάουλ εκτός περιοχής μέσα στο ημικύκλιο, πάντως σε πολύ κοντινή απόσταση δηλαδή, και να δούμε προφανώς θα εκτελεστεί απευθείας αυτή η εκτέλεση, πώς θα την εκμεταλλευτούν.

0: έτοιμοι.
1: Ακούσατε νωρίτερα και τη βόμβα που έσκασε ο Ουρμπόνα στο Basket News σχετικά με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Να δούμε ο Μπόγκα όμως, εφόσον αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, πιανού τη θέση θα πάρει στο rotation. Εγώ δεν το λέω με παράπονο, το λέω με πραγματικό ερωτηματικό. Δηλαδή, ποιος παίκτης από τη θέση 3 ή 4 θα στερηθεί χρόνο συμμετοχής γιατί έρχεται ο Μπόγκα. Προφανώς είναι αδιαμφισβήτητη η ποιότητα που διαθέτει ο συγκεκριμένος παίκτης για το τι μπορεί να προσφέρει στο παρκέ. Πόσο μάλλον υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς τον είχε και στην Παρτιζάν από την οποία αποχώρησε ο Μπόγκα. Βλέπετε, τα είπαμε πριν για την επιστροφή Μπατίστ στη διοίκηση του Παναθηναϊκού πλέον. Πώς αποτελεί πόλο έλξης ο Μπράντοβιτς για να έρθουν παίκτες και όχι μόνο, αλλά να ενισχυθεί και το στάφ του από τη στιγμή που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Μιας και μιλάμε όμως για μπασκετικό περιβάλλον. Και η νεοφώτιστη Μπεσίκτας στη EuroLeague από τη νέα σεζόν κινείται δυναμικά στις μεταγραφές της. Συμφώνησε με τον Τετζούλιους, ο οποίος στη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην Μούρθια, και όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί θετικά για τους ασπρόμαυρους της Κωνσταντινούπολης. 71ο λεπτό, το Μαρόκο εξακολουθεί να προηγείται με την κολάρα του ΝΑΕ από το 50ο λεπτό, 1-0 του Καναδά. Η επόμενη αναμέτρηση, η δεύτερη για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, είναι στις 12 ώρα Ελλάδος, τα μεσάνυχτα δηλαδή, με το που τελειώσουμε την εκπομπή. Κλείνετε το ραδιόφωνο, ανοίγετε την τηλεόραση, εγώ θα σας τα λέω. Και βάζετε να δείτε Παραγουάη-Γαλλία. Η έκπληξη, μία εκ των εκπλήξεων της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, κόντρα σε ένα ανεμφισβήτητα φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Καλό παιχνίδι περιμένω το βράδυ, αλλά επιτρέψτε μου το σχόλιο, ανυπομονώ πάρα πολύ για το ιβηρικό ντέρμπι το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένα ακόμη μήνυμα από το Λευτέρη στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς να έρθει ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό αν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει Μπόγκα. Λευτέρη, σε ευχαριστώ για ένα ακόμη μήνυμα που στέλνεις. Αυτό έλεγα προηγουμένως και με τον Γιώργο Ιωάννου που ήταν εδώ, ότι θα πάει ο Μπόγκα στον Παναθηναϊκό. Μετά γεμίζουν οι θέσεις στο 3 και στο 4. Δηλαδή, τι υπάρχει ο Σμάν. Στο 3 προφανώς παίζει και ο Γκραντ. Στο 4 όμως, μετά τι γίνεται, ποιος θα πρώτο παίξει. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις. Θα έρθει ο Μπόγκα για τη θέση 4. Άρα με Χουάντσο τι γίνεται, χωράει. Δεν νομίζω ότι χωράει. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Πάντως είχαμε δηλώσει πριν δύο εβδομάδες από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι δεν φεύγει ο Χουάντσο, ήταν στο χέρι μου, θα τον κράταγα για πάντα στην ομάδα. Αυτά συνήθως, βασικά αρκετές φορές είναι και ενιγματικά, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο παίκτης έχει ξεκάθαρο μέλλον στο σύλλογο ή αν ψάχνεται να αποχωρήσει ή για οποιοδήποτε ενδεχόμενο θα ακολουθήσει την καριέρα του. Αλλά ναι, μιας και ο Ολυμπιακός ψάχνει backup τεσάρι για τον Σάσα Βεζένκοφ, μιας και είχε αποχωρήσει ο Πίτερς, ήταν γνωστό εδώ και μήνες. Αν όντως αποχωρήσει ο Χουάντς από τον Παναθηναϊκό, νομίζω είναι ιδανική λύση για τη θέση 4 πίσω από τον Βεζένκοφ, ο Χουάντσο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω πώς οι φίλοι του Ολυμπιακού συμφωνούν. Πάντως ο Λευτέρης θεωρεί ότι αν ο Μπόγκα πάει στον Παναθηναϊκό είναι έτοιμος ο ίδιος να καλωσορίσει τον Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο δεκάλεπτο διανύουμε στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί εξακολουθούν να προηγούνται 1-0, τώρα φεύγουν στην κόντρα και έχουν καλές προϋποθέσεις να πετύχουν δεύτερο γκολ. Και ναι, τον γκολ το μυρίζομαι, μόλις το πετυχαίνουν οι Μαροκινοί και μαντέψτε και πάλι ποιος είναι ο σκόρερ. Αζεντίνου Ναΐ, δεύτερο γκολ, το Μαρόκο αγκαλιά με ιστορική πρόκριση στο 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το είχε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022, τότε που είχε βγει, κατακτήσει την τρίτη θέση στο τουρνουά. Τώρα την ώρα που ο Καναδάς είχε ανεβάσει τις γραμμές του ψηλά στο γήπεδο και πίεζε, πολιορκούσε τα καρέ του Μπόνο που έκανε αποκρούς για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, βγήκε στην κόντρα το Μαρόκο. Εξαιρετική διαγώνια κάθετη πάσα στον Ουναΐ με πλασέ στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα του Καναδά με μια επαφή. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού διπλασιάζει τα τέρματά του και τα τέρματα της ομάδας του. 2-0 το Μαρόκο στο 83ο λεπτό. Αζεντίνου Ναΐ με 2 γκολ σε ένα μισάωρο είναι έτοιμος να χαρίσει μια μεγάλη πρόκριση στη χώρα του. Και να σας πω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο το αξίζει. Είχε πάει, σας το είπα προηγουμένως, είχε ιτηθεί στο μικρό τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα βάζει τις βάσεις για μεγάλη πορεία. Και αυτό είναι φυσιολογικό όταν αποκλείσει την Ολλανδία στα πέναλτι και μετά αντιμετωπίζει τον Καναδά, χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω. Έχεις μεγάλη ευκαιρία να κάνεις πορεία
για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. 2-0 το Μαρόκο, 2 γκολ από τον Ναΐ. Και τα 2 γκολ με πλασέ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα με μία επαφή. Και πάλι έκανε τους περίεργους πανηγυρισμούς, το που πίνει τσάι, σακούπα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά μας αρέσουν αυτά.

Μιας και μιλάμε για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, πάμε να δούμε δηλώσεις του νυν προπονητή του, του Jacob Nistrup, μετά τη φιλική νίκη επί του Άγιαξ. Τα συμπεράσματα είναι θετικά. Εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς την μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάνγκουσιτς, ο Τετέι, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως ποιος έπαιξε. Ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμα ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είπε για τον Καλάμπρια, για τον λόγο που βγήκε αλλαγή, ότι ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς. Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90 λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγξεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με την μπάλα στα πόδια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο παιχνίδι. Αυτά είπε ο Jacob Nistrup, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά τη φιλική τριάρα επί του Άγιαξ. 3-1 συγκεκριμένα, υπενθυμίζω, επικράτησε το Τριφύλλι στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του. Ετοιμάζεται τώρα να επιστρέψει στην Αθήνα, να συνεχίσει την προετοιμασία του στο Κοροπή, στο προπονητικό του κέντρο. Γιατί πλησιάζουν, δεν θα καταλάβετε πότε θα περάσει ο καιρός. Οι αναμετρήσεις με την Παξί για τα προκριματικά του Conference League. Πριν από μερικά λεπτά, σε μια ακόμη κόντρα επίθεση στο Μαρόκο είχε ευκαιρία να πετύχει και τρίτο τέρμα, ωστόσο το πλασέ που δοκίμασε παίκτης από το Μαρόκο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καναδά, τη συνέχεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Τώρα το μάτς συνεχίζεται, 86ο λεπτό, εξακολουθεί να προηγείται το Μαρόκο 2-0 με δύο γκολάρες του ΝΑΗ του Καναδά.

Νωρίς το μεσημέρι γνωστοποιήθηκε ότι ο 36χρονος πλέον Will Clyburn έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Η ομάδα που καραδοκεί για να τον αποκτήσει είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η οποία θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Πάντως έχετε ακούσει και εδώ στον αέρα το 943 Ιντερβέτεν Σπόρζο και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Οι τρεις ομάδες που βρισκόντουσαν στις πρώτες θέσεις της κούρσας για την απόκτηση του Μπόγκα ήταν Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη η βόμβα του Ουρμπόνα στο Basket News, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να καταλήγει πρώτος στη συγκεκριμένη κούρσα. Και πάμε να δούμε και μια προφητική δήλωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιος ξέρει, μπορεί να δω εδώ και τον Μπόγκα κάποια μέρα, μακάρι. Κάτι ήξερε ο Σέρβος προπονητής που αναμένεται να συνεργαστεί ξανά με τον Μπόγκα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπόγκα είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 rebound και 1,5 assist, 0,9 κλεψίματα και κατά μέσο όρο 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, 28 λεπτά συμμετοχής, όλα αυτά προφανώς με τη φανέλα της Παρτιζάν. Ένα μήνυμα από τον Βάγγελο που λέει: καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και εσένα Βαγγέλη. Κεφαλιά ήταν το οριζόντιο δοκάρι του από το Μαρόκο, όχι πλασέ, άλλον αγώνα θα βλέπεις μάλλον. Έχεις πολύ δίκιο Βαγγέλη, απλά επειδή η τηλεόραση είναι εντός στο στούντιο και απλά πρόλαβα να δω τη φάση σε replay να καταλήξει το οριζόντιο δοκάρι, δεν είδα πως σημειώθηκε η τελική προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάντως για τη διόρθωση και την παρέμβασή σου στην εκπομπή. Πάντως αυτό που βλέπω σίγουρα είναι ότι ξεκάθαρα το Μαρόκο αξίζει να βρίσκεται στην επόμενη φάση παγκοσμίου κυπέλλου και αυτό επιβεβαιώνεται και για το πώς παρουσιάστηκε στο γήπεδο και για το σκορ πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αποκάλυψης του Ουρμπόνας για την μετακίνηση του Μπόγκα στον Παναθηναϊκό το πάει ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι ο Μπόγκα αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Επίσης, στην ανάρτηση του Ουρμπόνας αναφέρεται ότι αναμένεται να υπάρχει και NBA out για κάθε off-season στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μπόγκα με τους πράσινους.

0: Και μιας και μιλάμε για μεταγραφολογία που αφορά ομάδες της EuroLeague, να σας πω ότι οι Dallas Mavericks κατέθεσαν πρόταση επίσημα στον Μπιμπέροβιτς. Προφανώς αναφέρομαι στον παίκτη της Φενέρμπαχτσέ. Νομίζω ήταν και ο καλύτερος του Σάρας Γιασκεβίτσιου στον ημιτελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο δεν καλύπτεται οικονομικά από την πρόταση ο Τούρκος και γι' αυτό δεν την αποδέχτηκε.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Μιλάμε για μπάσκετ, έχουμε και παράθυρο εθνικών ομάδων. Προχθές το βράδυ η Γαλανόλευκη ιτήθηκε από τη Ρουμανία 73-66. Εντάξει, έκανε κάπως τη ζωή της δύσκολη η ομάδα του coach Πανούλη. Είναι 3-2 το σκορ. Τώρα πάντως ο νέος προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, συναναστρέφεται και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος είναι στην αναμονή για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Τελειώνει και τυπικά πάντως η επίσημη απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο με κανονική μεταγραφή, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που είχε ανακοινώσει μαζεμένες αποχωρήσεις, ακολούθησε και αυτή του Μόντε Μόρις εχθές. Για 2+1 χρόνια θα υπογράψει στο Θεό του Πολέμου ο Κώστα Αντετοκούνμπο. Και με μία ακόμη μπασκετική είδηση ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Οδεύουμε ολοταχώς μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break των 10 και θα επανέλθουμε με δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη και μετά τις 10.30 στο Διεθνή Χώρο θα κάνουμε βόλτα με Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Μπήκαμε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάμε άμεσα στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι και πάλι μαζί μας. Κώστα, ακούμε.
1: Λοιπόν, έκλεισε οριστικά ο Σμαϊλόβιτς και μάλιστα με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι οριστική συμφωνία με την Σάντερφιορ, την νορβηγική ομάδα. Και μάλιστα είναι τόσο τελειωμένο το θέμα που ο Σουηδός, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports, αύριο θα είναι στην Ολλανδία, στο Βλαρντίγκεν, εκεί που προετοιμάζει η ομάδα και θα ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για να ξεκινήσει η προετοιμασία και να τεθεί στη διάθεση του Μέντι Λίμπαρ. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνεται έστω και με περιπετειώδη τρόπο, Παναγιώτη, γιατί όπως είναι γνωστό πέρασε από χίλια κύματα αυτή η μεταγραφή. Ο Σουηδός μαζί με τον Ρέτσο, τον Πιρόλα και τον Κάρμο νομίζω ότι συνθέτουν το καλύτερο, την καλύτερη τετράδα στόπερ ever εδώ και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Δύο δεξιοπόδαροι, δύο αριστεροπόδαροι και ο Μέντι Λίμπαρ προφανώς θα έχει τις καλύτερες λύσεις, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τους στόπερ. Και συνεχίζουμε και προχωράμε και περιμένουμε και εξελίξεις για τα άλλα μεταγραφικά θέματα.
0: Εξαιρετικά. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκυρη ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
0: Και όπως ακούσατε, το Κώστα Σαμοθράκη με ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Σμαϊλόβιτς, ο 22χρονος στόπερ, αύριο θα ενταχθεί στην υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία της προετοιμασίας των Πυρεωτών. Και όσο εμείς σας ενημερώνουμε μέσω του Κώστα Σαμοθράκη για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό, τελειωμένη υπόθεση, αύριο ταξιδεύει για Ολλανδία ο 22χρονος στόπερ. Το Μαρόκο κάνει 3 τα τερματά του στην κόντρα επίδεση. Επιβεβαιώνεται με αυτό που έλεγε σε μήνυμά του ο Ευάγγελος και είναι πλέον σίγουρα στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Δίκαια σκόρπισε τον Καναδά στην κόντρα επίθεση και μετά υπενθυμίζω ότι το χώρο τερμάτων άνοιξε με εξαιρετικό πλασιά από κομπίνα σε στημένη μπάλα ο Ναΐ.

Με τον Σμαϊλόβιτς λοιπόν ολοκληρώνεται η τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Τα δύο κενά που προέκυψαν ανάμεσα σε... με Μπιανκόν και Καλογερόπουλο καλύφθηκαν άμεσα με επιστροφή Ντάβιτ Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Μια πολύ ποιοτική τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Πολλές εναλλακτικές λύσεις, αρκετοί συνδυασμοί μεταξύ των τεσσάρων στόπερ και κοινό όλων είναι ότι και οι τέσσερις είναι μικροί στην ηλικία.

Στους 8 το Μαρόκο με 2 γκολ του Ναΐ. 3-0 νίκησε τον Καναδά. Και με την είδηση τσαπόκ του Σμαΐλοβιτς από τον Ολυμπιακό, τώρα μάλιστα αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του στο Μαρόκο ο Αζεντίνου Ναΐ, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Και με αυτές τις ειδήσεις, την πρόκριση για το Μαρόκο και την απόκριση του Σμαΐλοβιτς από τον Ολυμπιακό, ξεκινήσαμε δυναμικά το υπόλοιπο 2ωρο της εκπομπής. 69-39-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως στον αριθμό Viber που προανέφερα τα μηνύματά σας στην εκπομπή. Είναι αρκετά μέχρι στιγμής, μπορούμε να τα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Σε μερικά λεπτά θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να βρούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

Και υπενθυμίζω, όσο μετέφερε εδώ στον αέρα το 943 Ιντερβέτεν Sports, ότι ο Σμαϊλόβιτς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό με ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς μιλάμε για αριθμούς που αποτελούν ρεκόρ παραχώρησης παίκτη της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord, από την οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.

Είπαμε, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο. 3-0 δίκαια πήρανε την πρόκριση οι Μαροκινοί. Υπενθυμίζω, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο φτάσανε μέχρι και τα ημιτελικά. Στο μικρό τελικό κατέκτησαν την τρίτη θέση στο τουρνουά. Τώρα έχουμε σέντρα σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες στον αγώνα της Γαλλίας με την έκπληξη Παραγουάη. Από εκεί θα προκύψει και το ζευγάρι στα προημιτελικά. Το Μαρόκο περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ποιος θα προκριθεί από το Γαλλία-Παραγουάη.

Για τα μεταγραφικά στο μπάσκετ έχουμε πει πολλά. Θα πούμε όμως και κάτι ακόμη. Ο Άρης, μάλλον ο Βασίλης Πανούλης, έχει κυκλώσει έναν παίκτη, τον θέλει πάρα πολύ να τον φέρει στο Αλεξάνδριο. Και μιλάω για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που έχει μεγάλη θητεία στο NBA.

Και να δούμε αν θα καταφέρει να φέρει μια ακόμη δυνατή μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα ο κότς Πανούλης στον Άρη. Είπαμε Πόλο Σέλκ στον Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό. Κατά ένα λόγο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη για τον Βασίλη Πανούλη.

0: Και ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας ο Παναγιώτης Στεφάνου να πούμε περισσότερα για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι προκύπτει αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεύτερη διαδοχική νίκη του ΠΑΟΚ στις φιλικές αναμετρήσεις μέχρι στιγμής. Μία ακόμη τεσσάρα, αυτή τη φορά στη Βέστερλο.
1: Ναι. Όντως, είναι ένα ακόμα θετικό βήμα για τον ΠΑΟΚ αυτό που έγινε σήμερα. Δεύτερη νίκη και μάλιστα με 4 γκολ ξανά. Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά ο Αλέσιο Λύση περνά τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα, ότι βρίσκουν οι ποδοσφαιριστές τα πατήματά τους. Θυμίζω 4-1 με την Μπέβερεν, 4-0 σήμερα την Βέστερλο, με Κωνσταντέλια, Θημιάνη και 2 γκολ ο Καμαρά. Η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία. Είδαμε και το πρώτο 30 λεπτό από τον Αρίτελου Στόντο, ο οποίος και αυτός έδειξε ότι έχει τα προσόντα να σταθεί στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γενικώς ήταν ένα θετικό τεστ, από το οποίο βγήκαν θετικά συμπεράσματα για την ομάδα του Δικεφάλου. Είδαμε για άλλη μια φορά τον Αλέσιο Λύση πώς κινείται στον πάγκο, πώς σημειώνει, πώς χειρονομεί, πώς κινείται γενικώς ως προπονητής. Είναι και αυτό ένα θέμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, να δουν τον προπονητή της καινούργιας, τον καινούργιο προπονητή της ομάδας, πώς στέκεται στον πάγκο μετά από τόσα χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν είχε πολλά θέματα για να ασχοληθούν σήμερα οι φίλοι του Δικεφάλου, και νομίζω ότι η προετοιμασία κινείται καλά. Από χθες είναι και ο Τάισον στην Ολλανδία, στο επόμενο φιλικό που είναι την ερχόμενη Τρίτη θα μπορέσει και αυτός να αγωνιστεί. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι καλά για τον ΠΑΟΚ μετά από τα δύο αυτά φιλικά με την Πέδρα και την Βέστερλο.
0: Ναι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είχαμε και ντεμπούτο Ελουστόντο. Έκανε και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις ο Χατζηδιάκος. Δεν ξέρω αν τελικά θα καταλήξει
1: το
0: κεφάλαιο του Βορρά.
1: Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος τώρα αρχίζει και ανατρέπει λίγο την κατάσταση. Διότι αυτό, το ρεπορτάζ έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές και ότι μένουν τα τυπικά, έχουν σχεδόν προσυμφωνήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη για να μπορέσει να μετακομίσει ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σήμερα είπε ότι εγώ είμαι καλά στην Κοπενχάγη, ότι έχω συνηθίσει να παίζω εκτός Ελλάδας, ότι και άλλες χρονιές είχα προτάσεις από Ελλάδα αλλά δεν προχώρησε κάτι. Δεν έδειξε δηλαδή με τις δηλώσεις του ότι είναι προχωρημένο το θέμα με τον ΠΑΟΚ και ότι βαδίζει προς τα εδώ.
0: Ναι. Okay, άρα θα πρέπει να κοιτάξει άλλη περίπτωση στο Περδιόλα.
1: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ άλλη περίπτωση. Πάντως οι δηλώσεις του Χατζηδιάκου δεν παραπέμπουν σε συμφωνία με το Δικέφαλο.
0: Σίγουρα. Τώρα στον Άρη, okay, αυτό που επικρατεί περισσότερο τις τελευταίες μέρες είναι στον ισπανικό τύπο το ενδιαφέρον της Λεγανές για τον Άλβαρο Τεχέρο. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για τον Τεχέρο, αλλά το θέμα είναι ο Άρης τι ενδιαφέρον θα δείξει για ποδοσφαιριστές, διότι ο Γρηγορίου και με το δίκιο του πιέζει πάρα πολύ τον Καρυπίδη και τον Ρέγεφ για να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές. Ο Άρης ξεκινά την τρίτη προετοιμασία και αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κανείς δύο περιπτώσεις και την ανανέωση του Γιαννιώτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Βεβαίως υπάρχει αυτό το χθεσινό μπαμ με τον Αβραάμ Γκραντ, μια κίνηση η οποία δεν είναι μικρή, δεν είναι αμεληταία και δεν πρέπει να περάσει έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο αναγνωρισμένο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει υπάρξει προπονητής στη Τσέλσι, τεχνικός διευθυντής στη Τσέλσι, δεξί χέρι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, με καριέρα σε διάφορους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ένας Ισραηλινός με διασυνδέσεις, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ και παρακολουθεί τα παιχνίδια, και θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα παίξει ρόλο όχι στο αγωνιστικό χτίσιμο της ομάδας, σε όλα τα υπόλοιπα. Θα είναι το πρόσωπο του Άρη σε διεθνές επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σε επίπεδο πρεστής για τον Άρη. Ο Γκραντ, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του Μουντιάλ, και αντιλαμβάνεσαι ότι θα συγκεντρώσει πάνω του και τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Μπορεί κάποια μεταγραφική κίνηση στον Θεό του Πολέμου να γίνει και εξαιτίας του ή δεν το λέει πιθανό?
1: Εντάξει, τώρα αν θα καταθέσει κάποια πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει κλπ. Αυτό, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σχεδιάσει το αγωνιστικό του Άρη. Αυτό το σχεδιάζει ο Ρέγιας, το σχεδιάζει ο Γρηγορίου και ο Καρυπίδης. Δεν θα περιμένω δηλαδή τον Γκραντ 20 Ιουλίου να γυρίσει και να του προτείνει ποδοσφαιριστές. Ο Γκραντ έρχεται για άλλο λόγο στην ομάδα και επειδή διαβάζω δεξιά και αριστερά και εδώ στη Θεσσαλονίκη διάφορα ότι ο Γκραντ θα σχεδιάσει, ο Γκραντ θα οργανώσει τα αγωνιστικά, αυτά δεν ισχύουν και δεν υπάρχουν. Ο Γκραντ θα κάνει άλλα πράγματα, ίσως και πολύ πιο σημαντικά για τον Άρη. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι μικρό μέγεθο ο Γκραντ, πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη που έρχεται ένα τέτοιο άνθρωπο στην ομάδα.
0: Οκ. Okay. Και να περάσουμε και στον Ηρακλή που την εβδομάδα που αύριο ολοκληρώνεται ανακοίνωσε πολλές μεταγραφικές προσθήκες. Τι άλλο προκύπτει αυτή την ώρα στο Γυραιό?
1: Προκύπτει μία πρόταση που υπάρχει στην Ουέσκα για τον Χάιμε Θεοάνε. Okay. Είναι ένας 29χρονος χαφ με καλά στοιχεία. Ίσως να έχει βάλει εδώ το χεράκι του και ο Κόντις σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στα υπόψη. Θυμίζω χθες ότι ανακοίνωσε τον Βασίλη Σουρλή, έναν κεντρικό μέσο παιδί του Ολυμπιακού με καριέρα σε διάφορες ομάδες και στο εξωτερικό. Πέρυσι ήταν στη Λάρισα, τον ανακοίνωσε και αυτόν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα μαζεύεται, ξεκινούν τα εργομετρικά και σιγά σιγά μπαίνει και σε ρυθμούς προετοιμασίας. Επιστρέφει για μόνιμη εγκατάσταση ο Βάλτερ Ματσάρη. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στον Ηρακλή.
0: Ναι, είναι αρκετά γρήγορη ρυθμή εκεί για το σχεδιασμό, αρκετή οργάνωση για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει ο Ηρακλής. Αυτό το σχόλιο έχω να κάνω. Νομίζω έχεις πει τα πάντα και για τους τρεις, Παναγιώτη.
1: Έγινε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Σε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή των τριών ομάδων του Βορρά, που του χρόνου θα είναι και οι τρεις μετά από πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα ακόμη μήνυμα, αυτή τη φορά είναι καλησπέρα από τον Τάσο. Λέει καλησπέρα Γίγαντα Τάσο, καλησπέρα και σε σένα. Δεν είδα το μάτς Καναδά-Μαρόκο, μπορείς να μου πεις πόσα κόρνερ έκανε το Μαρόκο, καλή συνέχεια. Ναι, μπορώ να σποτάσω, ένα κόρνερ εκτέλεσε μόλις το Μαρόκο σε όλη την αναμέτρηση, ενώ ο Καναδάς είχε 11. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας στον αριθμό Viber της εκπομπής 6939-943-943. Πριν από λίγο ο Ουναΐ με 2 γκολ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 3-0 επιβλήθηκαν οι Μαροκινοί του Καναδά. Και περιμένουν στις 2 το βράδυ, εμείς θα ξέρουμε ποιος θα έχει προκριθεί στους 8 ανάμεσα σε Γαλλία και Παραγουάη. Αυτός θα είναι και ο αντίπαλος του Μαρόκο.

Πολλές φορές έχουμε κάνει στην εκπομπή μέχρι στιγμής μπασκετικές αναφορές. Τώρα θα κάνουμε μία ακόμη. Σας έχω κουράσει, αλλά οι μπασκετικές παρενθέσεις είναι ευχάριστες. Σπάνε την ποδοσφαιρική μονοτονία. Πάμε πάλι εκτός συνόρων. Μεσοβδόμαδα είχαμε πολλές εξελίξεις στο ισπανικό μπάσκετ. Η Βαλένθια μετά από χρόνια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Αλλά η ομάδα που φέτος μας χάρισε μια αξιοσημείωτη πορεία σε επίπεδο EuroLeague μια σεζόν μετά την επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αλλά και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, όπως όλοι γνωρίζουμε, διαλύεται. Και αυτό το λέω με την μετακίνηση του Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Νυχτερίδων στον πάγκο της Βασίλισσας. Αυτό έφερε και πολλά σχόλια στο λογαριασμό του στο X, γιατί είναι γνωστός για τις αριστερές τοποθετήσεις του και ότι είναι ενεργό μέλος εκεί της αντιπολίτευσης στην Ισπανία. Τώρα όταν πηγαίνει στη Ρεάλ, που κατά πολλούς θεωρείται η ομάδα, όχι, είναι η ομάδα του βασιλιά, η ομάδα της εξουσίας, έφερε και ανάλογες αντιδράσεις. Εδώ δεν είμαστε βέβαια να σχολιάσουμε τα πολιτικά, ακόμη και όταν μιλάμε για τον αθλητικό τομέα της ζωής. Θα μείνουμε όμως στα αγωνιστικά και συγκεκριμένα στη Βαλένθια. Μπράξον Κι αποχώρησε, ο Μπαντιό αποχώρησε, ο Μοντέρο αποχώρησε. Ο Μπραντίγια χθες πλήρωσε το buyout του Ιρεάλ και τον αποκτά. Ο Ντελαρέα είναι περιζήτητος. Πάμε να δούμε έναν ακόμη Ισπανό που αποχωρεί από τις Νυχτερίδες και αναφέρομαι στον Λόπεζ Αροστέγκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Τενερίφη. Εντός συνόρων δηλαδή, το δρομολόγιο που ακολούθησε ο Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη έφυγε από τη Βαλένθια, ανακοινώθηκε σήμερα πριν από λίγο από την Τενερίφη. Είχε πολλούς τραυματισμούς στην τρέχουσα σεζόν και κατάφερε μόλις να σημειώσει 10 συμμετοχές με τη Βαλένθια.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν στην Ευρώπη φέτος η Βαλένθια και μετά στο Ισπανικό πρωτάθλημα το οποίο εν τέλει κατέκτησε αφού αποκλείστηκε. Ευχάριστη έκπληξη ήταν στην Ευρώπη φέτος η Βαλένθια και μετά στο Ισπανικό πρωτάθλημα το οποίο εν τέλει κατέκτησε αφού αποκλείστηκε στον ημιτελικό.

Σε λίγο ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο της εκπομπής, το οποίο ξεκίνησε πολύ δυναμικά με την είδηση του Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Σμαϊλόβιτς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό έναντι ενός ποσού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ και αύριο θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη αποστολή στην Ολλανδία για την προετοιμασία των πυρεωτών.

πάμε νωρίτερα για την πρώτη συγκέντρωση τη σεζόν. Αύριο είναι αυτή προγραμματισμένη για την ΑΕΚ. Επιστρέφουν οι πρωταθλητές Ελλάδος σε κανονικούς ρυθμούς, εργοστασιακές ρυθμίσεις, να το πω πιο σωστά. Η επιστροφή σε επάλξεις, όπως το προτιμά ο καθένας σας. Αύριο πρώτη συνάντηση λοιπόν στα Σπάτα. Και την ώρα που το Μεξικό τα πάει περίφημα στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Θέλετε και τη γνώμη μου? Ακόμη και αν δεν τη θέλετε, εγώ θα σας την πω. Πιστεύω ότι το Μεξικό θα αποκλείσει την Αγγλία, η οποία μετά την τεσσάρα που ρίξε την πρώτη αγωνιστική των ομίλων κόντρα στην Κροατία, δείχνει να είναι η συνηθισμένη προβληματική Αγγλία που μας έχει συστηθεί τα τελευταία χρόνια. Το Μεξικό από την άλλη, σε 4 αναμετρήσεις δεν έχει δεχθεί γκολ. Νομίζω ότι με κωμικό παράγοντα την πολύ καλή αμυντική γραμμή που διαθέτει, θα πάρει την πρόκριση κοντρά στα 3 λεοντάρια. Εκεί βρίσκεται και ένας παίκτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, δεν άγνωστο, προφανώς αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο καραδοκούν πάντα ομάδες του Μεξικού κάθε καλοκαίρι. Το ίδιο σύριαλ επικρατεί γύρω από το όνομά του. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβας στην ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Πινέδα. Κάθε καλοκαίρι τέτοια ακούμε. Να δούμε τώρα και εκείνος πώς θα ολοκληρωθεί το ταξίδι του στο Μουντιάλ, με πόση επιτυχία θα στεφθεί, πώς θα τα πάει και ο ίδιος, και αν θα έχουμε μεγάλο σύριαλ όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι σίγουρα γύρω από το όνομά του. Κάπου εδώ και το πέμπτο μισάωρο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Ξεκίνησε δυναμικά με την ενημέρωση και αποκάλυψη από τον Κώστα Σαμοθράκη για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό. Αύριο ο 22χρονος στόπερ θα βρίσκεται στην Ολλανδία με την υπόλοιπη ερυθρόλευκη ομάδα για την προετοιμασία. Τώρα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break, και όταν επανέλθουμε θα κάνουμε βόλτα στο διεθνή χώρο, πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας. Σε...

0: μας.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 943 Intervention Sports.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στον αέρα του 943 Interveter Sports. Θα τα λέμε μέχρι τις 12. Σε λίγο θα κάνουμε καθιερωμένη βόλτα στο διεθνή χώρο. Εκτός συνόρων θα πάμε όπως πάντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Είπαμε νωρίτερα ότι ενδέχεται να ετοιμάσει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ η Τσίβας στην ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο ίδιος πάντως ετοιμάζεται για την αναμέτρηση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, στον οποίο έχετε κάνει ενεργό ρόλο έχετε μέχρι στιγμή σήμερα. 6939-943-943, ο αριθμός Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, περιμένω. Είπαμε νωρίτερα ότι το Μαρόκο με τρομερό Αργεντίνου Ναΐ που πέτυχε δύο γκολάρες επιβλήθηκε 3-0 του Καναδά και περιμένει το βραδινό ζευγάρι ανάμεσα σε Γαλλία και Παραγουάη το ποιος θα επικρατήσει, γιατί θα είναι ο αντίπαλός του στη φάση των 8 στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

0: Θα πάμε άμεσα στο Μάνο Σταραμόπλιο να πούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Πάντως, ένα ακόμη δημοσίευμα από την Ισπανία αυτή τη φορά για το μπασκετικό περιβάλλον αφορά το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Την ίδια ώρα που ο Ουρμπόνας λέει ότι ο Μπόγκα καταλήγει στον Παναθηναϊκό, ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι νούμερο ένα στόχος της Ρεάλ αφού έχασε τον Μπόγκα είναι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάμε τώρα, αφού δεν είπαμε για τη Ρεάλ στο μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο ειδικός Μάνος Σταραμόπουλος σε αυτό το τομέα. Γεια σου, Μάνο.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Άνετη επικράτηση τα λέγαμε της ελληνικής ομάδας του Μαρόκου, έτσι.
0: Άνετα, ναι.
1: Της αντίστοιχης του Καναδά με δύο γκολ του Ναΐ που δεν χρησιμοποιήσει ούτε σήμερα τον LKB, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια σήμερα όπως ήταν το μάτς δεν ξέρω αν τον χρειαζόταν, γιατί όταν είχε το 1-0 υπέρ του κλείστηκε πίσω, έφυγε στις κόντρες, βρήκε άλλα δύο γκολ.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι το Μαρόκο συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε το 22, έτσι.
0: Σωστά.
1: Στην γήπεδα του Κατάρ που είχε φτάσει η μη τελική φάση, όπου εκεί αποκλείστηκε από τα ξαδέρφια, όπως αποκαλώ εγώ τους Γάλλους. Εντάξει, είναι μια σημαντική επιτυχία της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, η οποία βαδίζει όλο και πιο ψηλά και έχει μεγαλύτερους στόχους φέτος για το 23ο παγκόσμιο κύπελο και βλέπω σύντομα να γίνεται σημαντική μεταγραφή για τον Ουναχή, τον οποίο ουσιαστικά θα μπορούσε να τον έχει και ο Παναθηναϊκός. Σε πάση περιπτώσει, ο Σαϊμπάρη από την άλλη, έτσι, είναι πλέον παίκτης της Μπάγερ Μονάχου, 50 εκατομμύρια ευρώ, 5 ετές συμβόλαιο, ο 24χρονος αυτός μέσω επιθετικός της Άιντχόβεν, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, την Μπάγερ Μονάχου. Θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι δίπλα στο Γκέιν ή πώς σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει ο Βενσάν Κομπανί. Ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος θα δώσει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία στον Ιμπραχίμοβιτ, τον μικρότερο, όπου ήταν δανεικός στη Χάιντενχάιμ, θα του δώσει την ευκαιρία για ένα ακόμη χρόνο να παίξει την Μπάγερ Μονάχου, αν καταφέρει δηλαδή να πει να είναι τους βασικούς ή αναπληρωματικούς. Ιδάλλως, τότε τον Ιανουάριο θα πάει δανεικός ξανά σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί ο ίδιος ζήτησε να παραμείνει στους Βαβαρούς μετά το τέλος του δανεισμού του Χάιντενχάιμ, γιατί θέλει να προσπαθήσει περισσότερο και να βοηθήσει τους Βαβαρούς στη δύσκολη προσπάθειά τους, περισσότερο να διακριθούν στο Champions League, γιατί νομίζω δύσκολα μπορεί να χάσουν και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έτσι είναι. Τώρα, η Bayern, η οποία πήρε και από τον Nathaniel Brown με 50 εκατομμύρια ευρώ και αυτός τετραετές συμβόλαιο, ο αριστερός μπαχάφτης στο Γκάρδις, αν θυμάμαι καλά. Ήταν από τους ελάχιστους που ξεχώρισαν από την ομάδα του Julian Nagelsmann σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς η Bayern είναι πιθανότατα, δεν ξέρω αν τον Alphonso Davies θα τον κρατήσει ή θα τον πουλήσει. Θα δούμε, γιατί ο Alphonso Davies, ο Καναδός, μετά τον τραυματισμό του σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν πρωτύτερα. Ναι. Και γι' αυτό δεν είναι και 100% πλέον βασικός πρωταθλητής Γερμανίας.
0: Μιας και μιλάμε για γερμανικό ποδόσφαιρο, βλέπεις, ναι, άμεσα να ανακοινώνει το Κλόπ, ναι, από την Εθνική.
1: Σωστό, ναι. Βλέπω Κλόπ. Έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τον Μίτσλοφ, τον Όλιβερ Μίτσλοφ, που είναι το γενικό κουμάντο στη Red Bull. Στη Γερμανία το θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Και μάλιστα ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, ο παλιός διεθνής αυτός Σάσος, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, λέει ότι πρέπει να είναι δίδυμο με τον Ρούντι Φέλλερ, να είναι αθλητικός διευθυντής ο Ρούντι Φέλλερ και προπονητής ο Γιούργεν Κλοπ, γιατί ήδη κυκλοφορούν και τα ονόματα των συνεργατών του Κλοπ. Οπότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα ημερών να βρεθεί η λύση, να λυθεί η συνεργασία του με τη Red Bull και να υπογράψει τον νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Γερμανίας. Κάτι που σημαίνει το Σεπτέμβριο στα παιχνίδια του Nations League για την Εθνική Ελλάδος, που είναι πλέον στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη λίγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα βρει απέναντί της τη Γερμανία του Κλοπ. Και επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην Ολλανδία, που και εκεί παρελθόν αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν. Και ένα από τα ονόματα που παίζει είναι αυτό του Άρνε Σλότ, που ήταν μέχρι τον Μάιο, ας πούμε, προπονητής στη Λίβερπουλ και μετά απομακρύνθηκε, τη θέση του την πήρε ο Βάσκος Ιραόλα. Αλλαγές και εκεί.
0: Παίρνει η κεφάλια το Μουντιάλ, όσους αποκλείονται.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα η πίεση είναι πολύ και από τον τύπο και από τους φιλάθλους.
0: Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι πάνε όλοι με μεγάλες φιλοδοξίες.
1: Περιμένουν όλοι πάντα, ξέρεις, για το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν καμιά φορά και οι φίλαθλοι ότι η ομάδα έχει αυτές τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να πει παραπάνω, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, οι φίλαθλοι, ο καθένας θεωρεί, όπως στην Ελλάδα, ότι όλοι οι πατεράδες έχουν γιο το Μέση ή τον Κριστιανό Ρονάλντο και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το ίδιο σημαίνει για τους φιλάθλους, που από τη μία θέλουν να πάρουν οι ομάδες τους ό,τι κορυφαίο κυκλοφορεί στην αγορά, λες και αυτοί βάζουν το χέρι στην τσέπη, έτσι, παραδείγματα και εδώ στην Ελλάδα, και εντάξει. Απλώς κανένας δεν παραδέχεται ποτέ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αν είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Στην Ελλάδα θα πούνε ότι είναι ο διαιτητής, είχαμε πολλούς τραυματίες, κάτι πάντα θα βρεθεί.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Περιμένουμε τώρα το βράδυ 12 η ώρα Παραγουάη Γαλλία.
1: Γαλλία Παραγουάη, έτσι, όπου βγήκε ο Τσιλαβέρτ και είπε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας αυτή είναι μια αφρικανοποιημένη ομάδα. Εντάξει, ναι. Τώρα τι ήθελα να πει τώρα, κάτι ήθελα να πει και ο Τσιλαβέρτ.
0: Τον έχεις προλάβει σαν τερματοφύλακα, πολύ θεαματικός, αλλά...
1: Ναι, χτυπάει και πέναλτι, έτσι, εκπληκτικά πέναλτι, ήταν από τους καλύτερους σπεσιαλίστες στα πέναλτι.
0: Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ιδιαίτερες δηλώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα ήθελε να πει κάτι, είπε αυτό. Εντάξει, δεν το απάντησε κανένας και καλά έκανε.
0: Περιμένεις καμία έκπληξη απόψε?
1: Δεν νομίζω. Μπορεί να τους προβληματίσει κάπως η Παραγουάη, αλλά εύκολα, δύσκολα η εθνική μας Γαλλίας. Τι να πω. Βέβαια στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Είδαμε και χθες τα ξημερώματα. Τα σήμερα τα ξημερώματα με το Μέση.
1: Πόσο προβλημάτισε. Έτσι είναι, το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή. Εντάξει.
0: Απίστευτη παρουσία από το πράσινο ακροτήρι και θα μείνει εξωσημείωτη η πορεία του.
1: Βεβαίως. Καμπράλ που έχει περάσει και από την Ελλάδα από κάποιες ομάδες.
0: Στον Ολυμπιακό, ναι.
1: Και στον Ολυμπιακό, μπράβο.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Έβαλε εκπληκτικό γκολ, έτσι. Δεν μπορούσε να το πιάσει ο Μαρτίνες εκεί. Είναι πολύ πιθανό να πάει στη Γιουβέντους τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει επαφές η διοίκηση στον Μπιακονέρι με την Άστον Βίλα για να τον πάρει, γιατί η Άστον Βίλα έχει ανεβάσει τις απαιτήσεις και λογικό είναι, έτσι. Έχει ένα από τους καλύτερους τροφιλάκους στον κόσμο. Θα τον αφήσει να φύγει, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει. Ο Βοζίνια που θα πάει είναι το ζήτημα.
1: Ναι, σωστό. Κοίτα, η μόνη ομάδα από τις τρεις που τον διεκδικούν είναι μία της Β' κατηγορίας Βραζιλίας, η Σέουρα. Τώρα, εντάξει, θα δούμε, γιατί είναι και 40 χρόνια, έτσι. Παίζει για αυτό το ρόλο του. Αν και δείχνει όλα ότι όπως μεγαλώνει ο μέσος όρος της ζωής του ανθρώπου, έτσι μεγαλώνει και ο μέσος όρος ζωής του κάθε ποδοσφαιριστή. Και πόσο μάλλον τροφύλακα. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Θα δούμε. Στα μεταγραφικά, Μάρον, τι βλέπεις στο διεθνή χώρο?
1: Στο διεθνή χώρο, καταρχήν βλέπω, μάλλον περιμένω να δω τι θα γίνει, γιατί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, που έχει κάνει μέχρι τώρα τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Μπερνάρντο Σίλβα μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα. Κουκουρέγια, 55 εκατομμύρια από την Τσέλσι. Ιμπραχήμ Κονατέ, ελεύθερος, εντάξει, δεν τα βρήκε με τη Λίβερπουλ, ελεύθερο τον πήρε. Ντούφρις, 20 εκατομμύρια πλήρωσε τη ρήτρα στην Ίντερ, τον πήρε κι αυτό, ναι. Τώρα περιμένω να δω, γιατί είπε ο Πέρεθ ότι εμείς θέλουμε τον Ολίσε. Απλώς θα περιμένουμε να δούμε, γιατί η διοίκηση της Μπάγερν έχει καλέσει τον Ολίσε να επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιό του, το οποίο λύγει το 28. Ο Ολίσε όμως με τον ατζέντη του, περισσότερο ατζέντης του, γιατί ο Ολίσε είναι με την εθνική Γαλλίας, έτσι, προφανώς είναι συνεννοημένοι και δεν έχει πάει στις διαπραγματεύσεις με τους Παπαδάρους. Γι' αυτό όσο να είναι τους έχει θορυβήσει. Και λέει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, εμείς θα περιμένουμε και θα κάνουμε μετά την κίνησή μας. Τώρα κάποιες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια. Από την πλευρά της Εθνικής Μπάγκερ είχε διαρρεύσει και 500 να μας δώσουν. Εμείς δεν τον πουλάμε, γιατί δεν έχει ρήτρα εξαγοράς. Δεν την έχουν απαντήσει εδώ οι φίλοι μας οι Βαβαροί, έτσι όπως την πάλι της σαν η νερά Τζούρι, που είχαν βάλει στον Ντούφρις 20 εκατομμύρια. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Λίσε είναι το μήλο της Ερίδος το 1 για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες πιο μεγάλες, και ο Χούλιαν Άλβαρες Ατλέτικο, ο ίδιος προφορικά έχει συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα, αλλά Τα πρώτα 100 εκατομμύρια που πρόσθεσε η Μπαρσελόνα στα λέει ότι έχουν απορριφθεί, και λογικό είναι όταν τον πήρανε πέρσι με 90, θα τον δώσουν φέτος με 100. Προς Θεού, έχει ανέβει η τιμή του κατακόρυφα. Μάλιστα η διοίκηση της Ατλέτικου, επειδή έμαθε για τις επαφές όταν έχει συμβόλαιο, και δεν είναι 6 μήνες που λύγει το συμβόλαιο του, είναι κανονικά και 2-3 χρόνια. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Τον πλησίασαν λοιπόν οι παράγοντες της Μπαρσελόνα, το μαθάνε της Ατλέτικου και έχουν κάνει προσφυγή στη FIFA για να τιμωρηθεί η Μπαρσελόνα. Δεν έχει εκδικαστεί βεβαίως υπόθεση, γιατί περισσότεροι τώρα της νομικής υπηρεσίας της FIFA είναι στο Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον παγκόσμιο κύπελο. Έτσι είναι. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω πάντως ότι στο θέμα του Χούλιαν Άλβαρες θα βρεθεί η λύση. Είναι που λένε, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, θα γίνει ο γάμος. Οπότε πιστεύω ότι θα ανεβάσει την προσφορά της στα 120-130 εκατομμύρια η Μπαρσελόνα, που θα πουλήσει και τον Κασαντό, γιατί εντάξει, ο Κασαντό έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Δεν δείχνει να τον υπολογίζει και ο Φλικ. Οπότε λογικό είναι να πάρει και κάποια άλλα χρήματα και να αυξήσει την προσφορά της, και θα τα βρούνε με τη διοίκηση της Ατλέτικου, πιστεύω. Πιστεύω, έτσι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι σίγουρο πλέον. Αν δεν πουν υπογραφές, ξέρουμε ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένω ότι κινήσεις θα κάνει η Λίβερπουλ με τον νέο της προπονητή, έτσι, γιατί η Λίβερπουλ μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά μεσοαμυντικά είναι το πρόβλημα. Και εκεί δεν πήγε καλά και φέτος. Έτσι, και αυτό φάνηκε στο πρωτάθλημα, που εντάξει, με τα χίλια ζόρια κατάφερε να βγει στο Champions League. Έτσι είναι.
0: Και θέλει και στόπερ η Λίβερπουλ, αφού βγει ο Κονατέ.
1: Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Ότι θέλει παρτενέρ του Φαντάικ. Και όχι μόνο ένα και δύο, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, μεγαλώνει ο Φαντάικ. Αποβολές, τιμωρίες, όλα είναι στο παιχνίδι. Δύο θέλει για μένα. Πρέπει να είναι πολύ δυνατές κινήσεις, δηλαδή. Έτσι είναι.
0: Και μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς.
1: Γιατί και ο Φρυμπόγκ, έτσι, άτυχος είναι.
0: Ναι.
1: Όταν βρίσκει την καλή του αγωνιστική κατάσταση, τραυματίζεται. Το περισσότερο διάστημα πέρσι έλειπε. Ήταν μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι γι' αυτό το θέμα. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, απ' την άλλη. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Δηλαδή, δείχνουν όλα ότι θα παραμείνει με τον Μίλος Κέρκης αριστερά και τον Κώστα Τσιμίκα πίσω του. Θέλουμε να δούμε εδώ αν θα ζητήσει ο Ιραόλα κάτι, αν θα τους δώσει την ευκαιρία ιδιαίτερα στον Τσιμίκα να το παλέψει, γιατί και ο ίδιος θέλει να το παλέψει. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Τώρα, μια και μη πάμε για αμυντική γραμμή και συγκεκριμένα για κεντρικούς αμυντικούς, πώς σχολιάζεις μια ακόμη μεταγραφή από παίκτη Manchester City να πηγαίνει στη Φενέρ, και αναφέρομαι στον Nathan Nake, τον Ολλανδό, τον στόπερ.
1: Τον Άκη, τον Ολλανδό, τον αριστερό πόδα, αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος πήρε καλά λεφτά, πήρε και Manchester City. Δεν θα ήταν βασικός, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα στην ομάδα του Μαρέσκα, όπως δεν ήταν και στον τελευταίο χρόνο δεν ήταν και στην ομάδα του Pep Guardiola. Οπότε προτίμησε για αυτός να πάει όπως ο Σανέ με την Bayern, προτίμησε να πάει στην Τουρκία που θα είναι βασικός, που θα είναι από τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές, γιατί και ένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Premier League, ο Τροσάρ, πάει στην Μπεσίκτας με 20 εκατομμύρια.
0: Αυτό και αν δεν το περίμενα, ήταν σίγουρη αλλαγή του Αρτέτα, έπαιζε και βασικός πολλές φορές.
1: Ναι, τώρα όπου ο Τροσάρ αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής Βελγίου, έτσι, δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι πολύ καλύτερος από τον Ντεμπρόινε είναι.
0: Σωστά.
1: Εκείνοι που έχουν ξεχωρίσει τώρα τι είναι? Ο Τροσάρ πρώτος, ο Κουρτουά, ο Μενιέ και μετά είναι ο Ντεμπρόινε. Και κάποιες φορές που μπαίνει ως αλλαγή επειδή σκοράρει ο Λουκάκ.
0: Ναι. Και ο Τίλεμανς είναι καλός.
1: Και ο Τίλεμανς, σωστό, που βάλε και ο Ρογκόλ. Ναι, και ο Τίλεμανς, ο άσος της Αστον Βίλα. Σωστός, κυπελούχου Europa League. Έτσι είναι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα και τη United, που έκανε την κίνηση για τον Ματέος Φερνάντες της West Ham. Χτύπησε δυνατά όμως η Tottenham, τον πήρε 90 εκατομμύρια. Η Tottenham είναι πολύ δυνατή στο μεταγραφικό παζάρι. Πήρε και τον Σάντρο τον Άλλη με 125 εκατομμύρια, 130 πόσο είναι, από την Newcastle. Και βεβαίως η City, που έχει δώσει 135 εκατομμύρια στην Nottingham, και πήρε τον Έλιοντ Άντερσον, που κατά την προσωπική μου χτύπηση είναι ο καλύτερος κεντρικός μέσος που διαθέτει το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μιας και μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, τι βλέπεις να γίνεται με το Μεξικό?
1: Δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, έχει κάποιο προβάδισμα, έχει η Εθνική Αγγλίας. λόγω Hurricane, λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας, αλλά το Μεξικό θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Και το έχουμε δει ότι...
0: Δεν έχει φάει και γκολ.
1: Που παίζει και στην έδρα του, έτσι, ναι. Η ομάδα του Αγγίρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και έχει, έχει τον Χιμένες, έτσι, center for, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που ήταν ιδιαίτερα σοβαρό στο κεφάλι του και ακόμα φοράει και καλά κάνει την κάσκα, έτσι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή. Θα προβληματίσει σίγουρα τους Άγγλους τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι 55-45 οι πιθανότητες. 55 για τους Άγγλους, 45 για τους Μεξικανούς.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Θέλω όμως και την πρόβλεψή σου για το βράδυ της Δευτέρας στο Ιβηρικό Ντέρμπι.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί η μία να είναι πρωταλήτρια Ευρώπης και της Εθνικής Ισπανίας. Έχει τον μελλοντικό άσο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα και οι προοπτικές, το Γιαμάλ. Απ' την άλλη ένας από τους κορυφαίους της τωρινής εποχής, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αλλά βεβαίως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πίσω του μεγάλα οπλοστάσια, έτσι, τον Ζωάο Νέβες, τον Βιτίνια, που είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ του κόσμου αυτή τη στιγμή, η προσωπική μου εκτίμηση. Έχει το Ρούμπεν Δίας, πολύ καλό center back, ο Ντιόγο, ο τροφύλακας από τους κορυφαίους και αυτός. Δύσκολα, μεγάλη μάχη. Και ας πω 55-45 πρέπει της Ισπανίας.
0: Όμως η Πορτογαλία, νομίζω εσύ το ξέρεις καλύτερα, τις καλές πορείες της διεθνής διοργανώσεις τις κάνει με μέτριες ομάδες. Δηλαδή δεν σε εντυπωσιάζει η ομάδα που είναι τώρα, αλλά οι μονάδες είναι εντυπωσιακές.
1: Κοίτα, εγώ μπορεί να πω αυτή τη στιγμή ότι με το ποδόσφαιρο που έχω δει στο 23ο το παγκόσμιο κύπελο, το πιο ελκυστικό θέαμα το έχουν παρουσιάσει η Γαλλία και το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ποντάρω πολύ στη Βραζιλία που ανεβαίνει σιγά σιγά, παίρνει νίκη και δεν ασχολείται κανένας μαζί της στο διεθνή τύπο, λέω. Βήμα-βήμα. Αυτές οι ομάδες είναι που είναι αποτελεσματικές, γιατί όταν έρθει η ώρα και θα μπει και ο Νεϊμάρ στην δεκάδα, πιστεύω θα είναι διαφορετική η Βραζιλία.
0: Το κρατάω και συμφωνώ.
1: Ναι. Θα δούμε. Ποδόσφαιρο είναι, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το υπηρετούμε. Κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι στον 20ο αιώνα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη. Στον 20ο, έτσι, όχι στον 21ο που είμαστε. Όταν εμφανίστηκε το ποδόσφαιρο, πιστεύω η μεγαλύτερη ανακάλυψη.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Μάνο, και νομίζω και το μεγαλύτερο ποσοστό του ακροατηρίου που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχουμε πει και τα πάντα. Βασικά δεν ξέρω τι θα πεις κάτι άλλο.
1: Απλώς με το ποδόσφαιρο τι γίνεται, η επιτυχία του ποια είναι. 22 άνθρωποι διαφορετικής φυλής, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής γλώσσας, άμα τους βάλεις ένα γήπεδο και τους πετάξεις μια μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Ουθενά αλλού δεν μπορεί να συμβεί αυτό, μόνο στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θα πάω κάτω από το τέρμα πάντως.
1: Εντάξει, okay, number one.
0: Μάλλον σε ευχαριστώ.
1: Ναι. Τερματοφύλακας να φοράει το 80 ή το 90.
0: Όχι.
1: Τροφύλακας είναι το 1.
0: Πάντα το νούμερο 1. Πάντα.
1: Το δεκάρι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί έχουμε μπερδέψει τα νούμερα τα τελευταία χρόνια.
0: Και στο Μουντιάλ δεν φοράνε πολύ το νούμερο 1 τερματοφύλακες. Το 23, ναι. Το 16, τέτοιο.
1: Ναι, το ξέρω. Τι να πεις.
0: Ό,τι τους αρέσει.
1: Ναι, είναι και το marketing, έτσι.
0: Γιατί
1: πουλούνται και οι φανέλες αυτές με το στάνταρ νούμερο. Όπως και οι ομάδες.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια, Πανώ.
0: Καλό βράδυ. Χορταστική παρουσία του Μάνου Σταραμόπουλου, όπως κάθε Σάββατο βράδυ στην εκπομπή. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη ώρα της εκπομπής και πάμε να δώσουμε μια είδηση πάλι από μπασκετικό περιβάλλον. Κάνουμε παρένθεση, όσα λέμε, για το ποδόσφαιρο. Αφορά τον Μπράνκου Μπάντιο, γιατί είχαμε συντριβή της Μαδαγασκάρης από τη Σενεγάλη, στην οποία αγωνίζεται ο Μπάντιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό 27χρονος γκάρντ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, εμφατική νίκη της Σενεγάλης κόντρα στη Μαδαγασκάρη, υπενθυμίζω, με 101-59. Ο Μπράνκου Μπάντιο σημείωσε 22 πόντους, 8 rebound μάζεψε και μοίρασε 7 assists σε 24 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Προφανώς η αναμέτρηση ήταν στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον όμιλό της η Σενεγάλη είναι πρωτοπόρος, έχει ρεκόρ 4 νίκες, 1 ήττα. Αύριο στις 9 υποδέχεται, μάλλον αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την 6η και τελευταία αγωνιστική του γκρουπ.

Και μιας και είπαμε για μπάσκετ και για Παναθηναϊκό, ακούσατε την βόμβα του Ουρμπόνα στο Basket News ότι ο Άιζακ Μπόγκα είναι μια ανάσα από τον ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα, άμεση εμπλοκή στην ενδεχόμενη άφηξη του Μπόγκα στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων. Έχει το τι θα γίνει με το μέλλον του Χουάντσο Ερνάν Κόμεθ. Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι αφού η Ρεάλ έχασε τον Μπόγκα, τώρα θέλει να πάει για την απόκτηση του Χουάντσο για να ενισχυθεί στη front line. Προφανώς ήθελε ενίσχυση η Ρεάλ στη συγκεκριμένη θέση μετά την αποχώρηση και του Λάιλ. Έχασε και τον Μπόγκα, αποδεύει προς Παναθηναϊκό σύμφωνα με το Basket News και τον Ρουμπόνας. Και τώρα θα ψάξει για τον επαναπατρισμό του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Και με αυτή την είδηση η τρίτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 9. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy
3: 939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Η ώρα είναι 11 και 4 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε η τελευταία ώρα της τετράωρης καθιερωμένης αθλητικής εκπομπής. Μιλήσαμε νωρίτερα με Μάνο Σταραμόπουλο, βγήκαμε εκτός συνόρων, ακούσαμε το σχόλιο του για τη μεγάλη πρόκριση που έκανε το Μαρόκο με άνετη επικράτηση 3-0 επί του Καναδά. Δύο γκολάρες έβαλε ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Αργεντίνου ΝΑΗ, που μετά και από τη σημερινή εμφάνιση και την πορεία που καταγράφει η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, σίγουρα θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, όπως ήταν και η Μαρσέιγ, από την οποία υπενθυμίζω είχε αποκτηθεί όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζω τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνιζόταν ως δανεικός στη Χιρόνα. Να δούμε τώρα, μιας και που η Χιρόνα έχει υποβιβαστεί, που θα αγωνιστεί αυτός που θα αναζητήσει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Είπαμε, αφού αποκάλυψε ο Ουρμπόνας στο Basket News ότι ο Μπόγκα πάει στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο θα πρέπει να αναζητήσει αλλού ενεργό βασικό ρόλο. Να δούμε αν θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό που ψάχνει τεσάρι πίσω από τον Βεζένκοφ, ή αν όντως θα πάει στη Ρεάλ, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει να γράφουν στην Ισπανία. Μιλάμε για ένα τεσάρι που, τώρα ας κάνουμε μια σύγκριση με τον προηγούμενο αναπληρωματικό του Βεζένκοφ που πήγε στον Ολυμπιακό, τον Μπίτερς, σίγουρα ότι δεν μπορεί να δώσει την αξιοπιστία του από τα σουτ τριπόντου, αλλά μπορεί να τρέξει στο γήπεδο, είναι πολύ καλός στα rebound και στη δημιουργία. Νομίζω ότι αν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό δεν θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα να συνεχίσει άμεσα την καριέρα του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπαμε για το Μαρόκο πόσο καλά τα πήγε. 3-0 άνετα επιβλήθηκε του Καναδά για δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ. Περνάει στα προημιτελικά. Στο προηγούμενο είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο μικρό τελικό. Τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, γιατί σε μία ώρα παίζουν Γαλλία και Παραγουάη. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις στη διοργάνωση Παραγουάη μέχρι στιγμής, που απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι τη Γερμανία. Ακούσαμε νωρίτερα για το σχόλιο του Τσιλαβέρτ, ενός τερματοφύλακα που πάντα απασχολούσε την επικαιρότητα, όχι μόνο για τα χτυπήματα πέναλτι που είχε όταν αγωνιζόταν για την Εθνική Παραγουάης, αλλά και για τις τοποθετήσεις του εκτός γηπέδου.

Πολλές φορές στις εκπομπές έχουμε πει ότι δίνουμε φως όχι μόνο στα υψηλά στρώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αξίζει να αναδεικνύουμε και το τι συμβαίνει και στα χαμηλότερα. Γιατί και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος που επενδύει χρόνο, χρήμα, ώρες, πάρα πολλές, πολύ μεγάλη προσπάθεια, ενέργεια για να ολοκληρωθεί κάτι αξιοσημείωτο. Πάντως ήταν πολύ καλή προσπάθεια την τρέχουσα σεζόν που ολοκληρώθηκε του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος έφτασε μέχρι τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το ιστορικό κατόρθωμα ο Άρης Πετρούπολης. Κι όμως πολλές φορές, επειδή το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις μέσα σε μερικούς μήνες πώς αλλάζει η ζωή στο ποδόσφαιρο. Σήμερα με τον Άρη Πετρούπολης είχαμε άμεσες εξελίξεις. Και αυτό το λέω γιατί μετά από 4 χρόνια ο Άρης Πετρούπολης μπορεί να μην κατάφερε να πάει στη Super League 2, αλλά μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην ΑΕΠΣΑ. Προφανώς εννοώ την πρώτη κατηγορία τοπικού της Αθήνας. Αλλαγή σελίδας λοιπόν. Εκεί όπου κάνεις φιλοδοξίες ότι αφού θα αποχαιρετήσεις τη ΓΑΜΑ Εθνική θα καταφέρεις να πετύχεις τον πολυπόθητο στόχο ανόδου στη Super League 2, τελικά καταλήγεις πίσω στα αλόνια, αν θέλετε να τα πω σε σύγκριση με τις εθνικές κατηγορίες του τοπικού.

Μετά τα πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τη μη κάθοδο του Άρη Πετρούπολη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ, εθνική διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σε αναλυτική τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το μέλλον της. Επέλεξε συνειδητά να μην δηλώσει συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική και τώρα θα κάνει ριζική δομική αλλαγή στην αγωνιστική της φιλοσοφία. Επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του τοπικού της Αθήνας μετά από 4 χρόνια. Τελευταία χρονιά που ο Άρης Πετρούπολης ήταν στην ΑΕΠΣΑ ήταν 21-22. Τότε πήρε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην οποία αγωνίστηκε για 4 χρόνια, όπως προανέφερα. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2021 εγώ άνοικα ακόμη στο Ναό Βύρων και είχαμε παίξει φιλικό στην Πετρούπολη κοντρα στον Άρη Πετρούπολης. Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τώρα επιστρέφει ο Άρης Πετρούπολης στην πρώτη κατηγορία του τοπικού και είναι αξιοσημείωτο να μένουμε και σε αυτά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο πόσα γκολ έβαλε ο Ουνάη και αν ήταν ο καλύτερος παίκτης κοντρα στον Καναδά, γιατί είναι ένα λαϊκό άθλημα. Προηγουμένως ο Μάνος Ταραμόπουλος το αποθέωσε εδώ στον Ερωτο 943 Ιντερβέτεν Sports, είπε το τι αποτελεί για το κοινό του σαν άθλημα το ποδόσφαιρο. Αλλά μην ξεχνάμε από πού ξεκινάει, από ποιες ομάδες που το υπηρετούν στα χαμηλότερα στρώματα και το τι περνάνε σε καθημερινή βάση. Από εκεί δηλαδή που κάνεις όνειρα να ανέβεις στην Super League 2 και να καταγράψεις ένα ιστορικό κατόρθωμα, μερικούς μήνες μετά αναγκάζεσαι να δηλώσεις αδυναμία, με συγχωρείτε, συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική και να επιστρέψεις στο αλφα τοπικό. Και follow back σε όσα λέμε για τον Άρη Πετρούπολης. Πάμε να δούμε παρακάτω που αφορά τις ομάδες του τοπικού. Πάμε στον φωνέα των γιγάντων, έτσι τον έχετε προλάβει παλαιότεροι σίγουρα που με ακούτε. Εγώ δεν έχω προλάβει το φωστήρα στις καλές του εποχές. Όταν ήταν στην Β' Εθνική της σεζόν 2014-15, εγώ πήγαινα έκτη δημοτικού, θυμάμαι μια αναμέτρηση του στο κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό. Ακόμη μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή που μόλις ακούσατε. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται σχετικά με το Φωστήρα και την επιστροφή του Άρη Πετρούπολης από τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Αλφα Τοπικό. Ο Φωστήρας ήταν για μια ακόμη σεζόν στο τοπικό της Αθήνας. Ωστόσο, για δεύτερη διαδοχική σεζόν ήταν στο τοπικό της Αθήνας. Ωστόσο, ενώ κατάφερε να τερματίσει τη σεζόν στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ αήττητος, τελικά την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική και την επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες κατάφερε να την πάρει ο Απόλλων Σμύρνης. Έτσι ο ιστορικός σύλλογος του Ταύρου κανονικά παραμένει στην ΑΕΠΣΑ. Ωστόσο, μετά την αδυναμία συμμετοχής, όπως δήλωσε ο Άρης Πετρούπολης, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής εν ώψη νέα σεζόν, ο Φωσίρας ζήτησε να πάρει τη θέση του Άρη Πετρούπολης στη δίδυτη τάξη εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν η διοίκηση της ομάδας του Ταύρου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο και θεσμικό τρόπο την κάλυψη της κενής θέσης που δημιουργείται. Και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι είναι οργανωτικά και αγωνιστικά έτοιμος ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε να δούμε αναλυτικά την επίσημη ανακοίνωση του φωνέα των γιγάντων. Η διοίκηση του Φωστήρα, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη μη δήλωση συμμετοχής του Άρη Πετρούπολη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται, δηλώνει επίσημα ότι θα διεκδικήσει την κάλυψη της κενής θέσης από την ομάδα μας. Ο Φωστήρας, στο σωματείο, με ιστορία, δυναμική και διαχρονική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της ΕΦΣΑ Αθηνών και διεκδίκησε μέχρι τέλους την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με βάση βαθμολογική του κατάταξη αλλά και τις προβλέψεις του ΚΑΠ για την κάλυψη κενών θέσεων, θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει κάθε νόμιμο και ηθικό δικαίωμα να ζητήσει συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. I used to type, then hit delete.
Η διοίκηση του Συλλόγου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Αθηνών προκειμένου να διεκδικήσει με θεσμικό και τεκμηριωμένο τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της ΓΑΜ Εθνικής Περιόδου. Με εκτίμηση η διοίκηση του Φωστήρα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει ο φωνέας των γιγάντων. Είπαμε, ο Άρης Πετρούπολης δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τη θέση του διεκδικεί ο Φωστήρας.

Και έχουμε ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή. Αυτή τη φορά είναι από τον Στέφανο, που ξεκινάει στέλνοντας την καλησπέρα του. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Στέφανε, καλησπέρα και εσένα, σε ευχαριστώ πολύ. Μήπως ξέρεις ή αν όχι εσύ, αν γνωρίζει κάποιος, γιατί δεν έχει ανακοινηθεί ο Μοντέρο, η Ελλάδα βάσει αυτών που έχει πει δεν θα έπρεπε να είχε πάρει διαβατήριό του WOCAP, γιατί δεν καλείται στην εθνική πλέον? Θα ήθελα την άποψή σου επίσης. Αυτό το αστείο με τον Χουάντσο κάπου πρέπει να σταματήσει. Πρώτον, το ήθος του παίκτη και ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον ΟΣΠ. Δεύτερον, έχει πρόταση για ανανέωση και θα γίνει αρχηγός του Παναθηναϊκού, και κυριότερο, είναι ταμάν παίκτης για ΖΟΤΣ. Μεγάλο το μήνυμα του Στέφανου και τον ευχαριστώ πολύ για τον ενεργό ρόλο που θα έχει στην εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι το διαφημιστικό break, μέχρι να απαντήσουμε και στα τρία θέματα που θίγει στο μήνυμά του. Δεν γνωρίζω ο Μοντέρο γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν είχαμε και μπασκετική αναφορά αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή από κάποιον ρεπόρτερ του μπάσκετ. Για να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ωστόσο δεν έχω ψάξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα ο WOCAP γιατί δεν πήγε στην Εθνική σε αυτό το παράθυρο του προκριματικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν το γνωρίζω. Αν ήταν τραυματίας δεν έχει διαρρεύσει κάτι τέτοιο. Αν ήταν για να μην επιβαρυνθεί μετά τη γεμάτη σεζόν που είχε ή πήγε μέχρι τέλους στα κόκκινα, δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις μπορεί να μην συμφωνείς με αυτό, γιατί να ξεκουραστεί, είναι επαγγελματίας, έπρεπε να πάει να κάνει το καθήκον του αφού έχει ελληνοποιηθεί με αυτό το σκοπό. Το αστείο με το Χουάντσο κάπου πρέπει να σταματήσει. Όπως λες, το ήθος του παίκτη και ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σαν σύλλογος δεν είναι ηθικός, πόσο μάλλον όπως έχουμε δει στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, ο χαρακτήρας δεν συνάβει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πριν πάει ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, μπορεί να υπήρχε κάποιος φίλος του Ολυμπιακού που να έλεγε ότι ο χαρακτήρας του Σλούκα ταιριάζει απόλυτα με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, αλλά είδαμε αυτό πως άλλαξε, γιατί πραγματικά εύκολα άλλαξε και τι επιπτώσεις είχε και στα δύο στρατόπεδα πλέον. Δηλαδή ο χαρακτήρας του Φαλ έπρεπε να λέμε ότι δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ότι δεν περιμέναμε να φύγει από τον Ολυμπιακό μετά από μια πενταετία ελεύθερος και να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα. Μιλάμε καθαρά αγωνιστικά και λέμε ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει για τεσάρι πίσω από τον Βεζένκοφ και ότι σε ενδεχόμενη απόκτηση του Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό, τότε κάποιος από τις S3-4 θα έχει μειωμένο χρόνο συμμετοχής. Αν πάμε στη θέση 4 που υπάρχει ο Νάιτζελ Ντέιβις και για εκεί προορίζει τον Μπόγκα, τότε ο Χουάντσο πότε θα παίζει? Αφού και στο small ball προτιμάται ο Μίτογλου ως 5. Δεν ξέρω, δηλαδή μας λες ότι έχει ο Χουάντσο πρόταση για ανανέωση. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αν ισχύει αφού το λες. Να γίνει και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Σίγουρα ο χαρακτήρας του έχει δείξει το πόσο πιστός είναι, πόσο ηθικός είναι και απέναντι στους αντιπάλους του. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Τώρα αυτό που λες κλείνοντας το μήνυμα ότι είναι ταμάν παίκτης για Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα συμφωνήσω, αλλά σου λέω για τη θέση 4 αν προορίζει τον Μπόγκα υπάρχει και ο Ντέιβις, ο Χουάντσο πότε θα παίξει, πού θα χωρέσει? Με όσους έχουν μαζευτεί στον Παναθηναϊκό, άμα σου πω τώρα να γράψεις ας πούμε 12, θα αφήσει κάποιον με ευκολία έξω?

0: ξέρει.
1: Και σε συνέχεια στην απάντηση που δώσαμε στο μεγάλο μήνυμα του Στέφανο και τον ευχαριστώ πολύ. Και οι υπόλοιποι, υπενθυμίζω, στέλνετε αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε το δημοσίευμα της Mundo Deportivo που συνδέει την υπόθεση Μπόγκα άμεσα με το μέλλον του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε το δημοσίευμα αναλυτικά. Θα δούμε το δημοσίευμα αναλυτικά.

Μούντο το Πορτίβο λέει ότι θα προκύψει ένα ντόμινο εξελίξεων με άμεση εμπλοκή της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πληροφορίες της Ισπανικής Εφημερίδας αναφέρουν ότι ο βασικός στόχος των Μαδριλένων για την θέση του Power Forward είναι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο Χουάντσο έχουν επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσουν μαζί. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στην υπόθεση Μπόγκα να επηρεάσουν τα δεδομένα. Η Mundo Deportivo αναφέρει ότι υπάρχουν πηγές που υποστηρίζουν πως η Real Madrid έχει ήδη καταθέσει πρόταση στο διεθνό Ισπανό forward. Υπογραμμίζει πως το μέλλον του εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του Παναθηναϊκού, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και οι πράσινοι έχουν τον τελευταίο λόγο. Άρα έχουμε άμεση συμπλοκή στην υπόθεση Μπόγκα στον Παναθηναϊκό και της Real Madrid, και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το Χουάντσο. Πάντως στέλνει ένα ακόμη μήνυμα ο Στέφανος, το οποίο θα διαβάσω αμέσως τώρα. Ο Μπόγκα όπως και ο Χέις κατέβουν στο 3, όπως και ο Σμάν κατεβαίνει στο 2. Μην ξεχνάς ότι του Ζέλικο το αρέσουν τα ψηλά σχήματα. Ο Χουάντσο παίζει και στο 5 και θα προτιμηθεί από Μήτογλου. Μέρη Πετρούπολης είχα παίξει αντίπαλο το 2004 όταν ήταν στα αεραστεχνικά. Να και να κοινόμαστε, Στέφανε. Είχα παίξει φιλικό κόντρα στον Άρη Πετρούπολης αντίπαλος, εσύ το 2004 όπως μου λες τα αεραστεχνικά. Γράψε μου άμα θες σε ποια ομάδα έπαιζες και τι θέση. Τώρα, ναι, το γνωρίζω ότι στον Ζέλικο αρέσουν τα ψηλά σχήματα όπως λες, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε από την εξούση και τον Μπαντιό. Και μας λέει ο Στέφανος ότι αγωνιζόταν στις Κουκουβάουνες ως στόπερ.

0: σκέφτεσαι.
1: Πιστεύω πάντως, επειδή λέμε εδώ και με τον Στέφανο με τα μηνύματα που στέλνει για Μπόγκα και Χουάντσο στον Παναθηναϊκό, τι θα γίνει. Βγάζει την ίδια ώρα και δημοσιεύεται μου τον Ντεπορτίβο. Σίγουρα η μία υπόθεση συνδέεται άμεσα με την άλλη και νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις. Είναι γνωστή επιθυμία και των δύο να πορευτούν μαζί, Χουάντσο και Παναθηναϊκού. Αλλά αν τα δείτε και τα νούμερα βγαίνουνε, δεν ξέρω. Ευτυχώς δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος για να βγάλει τη δωδεκάδα των αγώνων πάντως. Και αυτό το λέω ευχάριστα. Πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break της εκπομπής και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Interveten Sports.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Το τελευταίο μισάωρο μόλις ξεκίνησε, κάτι λιγότερο βασικά, περίπου 25 λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος, στο μικρόφωνο το 943 Εντερβέτεν Sports. Όλο θα πάμε και για τα λεπτά που απομένουν μέχρι την λήξη της εκπομπής. Μισή ώρα απομένει πάντως και για τη Σέντρα στη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη αντιμετωπίζει τη Γαλλία. Παραγουάη από τις ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής του Μουντιάλ. Αντιμετωπίζει ένα από τα φαβορή για την κατάκτησή του, την Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει στη σημερινή εκπομπή. Να δούμε πώς ακόμη μπορούμε να μαζέψουμε μέχρι τέλους. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας. Είναι το Viber 6939 943 943.

Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες των δύο χωρών για την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη. Η Παραγουάη έχει τον Χιλ στην εστία, ήρωας, τα είπαμε νωρίτερα, κόντρα στη διαδικασία των πέναλτι με τη Γερμανία. Βελάσκες, Γκουστάβο Γκόμες, Αλντερέντε, Αλόνσο, Κάσερες, η πεντάδα στην άμυνα, 5-4-1 είναι η διάταξη των Παραγουανών. Διέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλιάρσα, Αλμυρών στα χαφ και ο Ενσίζο μοναδικός προδημένος. Γκαλιάρσα, μιλάμε για το μεσοεπιθετικό που πέρυσι το όνομά του είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Τελευταία είχε επανέλθει και για άλλη ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω τι περισσότερο να πω. Πάμε και στη Γαλλία του Διεντεσάν. Έχει Μενιάν στο τέρμα. Ντίν, Σαλιμπά, Μεκανό, Κουντέ από τα αριστερά στα δεξιά της άμυνας. Ραμπιό, Κονέ στα χαφ. Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ, η μεσοεπιθετική τριάδα. Δεν μπορώ να βρω κάποια καλύτερη από ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς Εμπαπέ στην κορυφή. Και αυτός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Είδαμε το Μέση να σπάει το ρεκόρ, να φτάνει χθες τα 20 γκολ. Πλέον είναι και ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ο Λιονέλ Μέση. Αλλά καραδοκεί και πιέζει ασφυκτικά ο Εμπαπέ για να φτάσει και εκείνος τα πολλά γκολ που μπορεί να σημειώσει σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει ήδη ξεπεράσει και αυτό το Μίροσλαβ Κλόζε. Και ναι, το σχόλιο μου επιτραπεί, νομίζω είναι η πιο ποιοτική μεσοεπιθετική τριάδα αυτή της Γαλλίας. Εγώ τη Γαλλία δεν την υποστηρίζω, δεν θέλω καν να το πάρει, να σου πω την ταπεινή μου άποψη, αλλά κάποια πράγματα που ποδοσφαιρικά είναι ξεκάθαρα, καλό είναι να τα λέμε.

Είπαμε για την τριάρα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Τα αναλύσαμε και με τον Σάκη Μπουσδούνη στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Οι πράσινοι 23 Ιουλίου αντιμετωπίζουν στην πρώτη αναμέτρησή τους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την Ουγγρική Πάξη. Πάμε τώρα να δούμε εκείνη τι έκανε σε δική της φιλική αναμέτρηση που είχε σήμερα.

Η Πάξη επιβλήθηκε 4-0 τη Σόσιγεκ σε φιλική αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο θα διεξαχθεί 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ.

και θα αναφερθούμε στον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργίν Αταμάν, ο οποίος παρακολουθούσε αναμέτρηση Τουρκίας και Σερβίας για το μουντομπάσκετ του Under 17 επίπεδο μιλάμε. Και έγινε έξαλλος με απόφαση των διαιτητών, μάλιστα τους τα έχωσε σε μια συνήθεια που συνεχίζει και εκτός ελληνικών συνόρων, μιας και είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Μένουμε στο άθλημα του μπάσκετ. Έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα που έρχεται από το χώρο του εξωτερικού. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Μπιμπέροβιτς στην πρώτη πρόταση που κατέθεσαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς για την απόκτησή του στη Φενέρμπαχτσε την απέρριψε στους προσωπικούς όρους γιατί ήθελε παραπάνω χρήματα. Έχουμε νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του Μπιμπέροβιτς στο NBA. Και από το έγκριτο σερβικό Meridian Sport, ο 24χρονος forward της Φενέρ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Τεξανούς προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA. Μέσω trade έχουν αποκτήσει τα δικαιώματά του οι Mavericks. Υπενθυμίζω ότι έχει υπηρετήσει την Φενέρ ο Μπιμπέροβιτς την τελευταία οκταετία.

Τα λέγαμε και πριν από μια ώρα περίπου στον αέρα του 943 Intervention Sports, όπως πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που όταν αποκλείεσαι και είσαι προπονητής, τότε ψάχνεις άμεσα για την επόμενη δουλειά σου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την εθνική Τινησία. Μέσα σε 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ αποχωρεί από τον πάγκο της Τινησία. Με τον Ρενάρ στον πάγκο, η Τινησία κατέγραψε τη χειρότερη της συμμετοχή στην ιστορία της Μουντιάλ. Με ήττες, υπενθυμίζω, 4-0 από την Ιαπωνία, 3-1 από την Ολλανδία. Ως υπηρεσιακός είχε προσληφθεί για τη διοργάνωση και τελικά μετά από 19 μέρες αθόρυβα αποχωρεί, ψάχνει ήδη την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

0: say.
1: Yeah. Woo! Είπαμε ότι αξίζει να αναδεικνύουμε και ιστορίες από τα χαμηλότερα ποδοσφαιρικά στρώματα. Σας ενημέρωσα για την αδυναμία συμμετοχής του Άρη Πετρούπολης στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οπότε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων τη νέα σεζόν μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Αθήνας, στην ΑΕ δηλαδή. Και ο φωνέας των γιγάντων, όπως λεγότανε παλιά, ο Φωστήρας, μιας και είχε την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή πέρυσι από τους δεύτερους των δύο ομίλων της πρώτης κατηγορίας του τοπικού, θέλει να πάρει με κάθε νόμιμο και θεσμικό τρόπο τη θέση του Άρη Πετρούπολης στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους λάτρεις της στατιστικής, υπενθυμίζω ότι ο Φωστήρας ολοκλήρωσε την περσινή παρουσία του στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ χωρίς καμία ήττα.

Εάν αυτό γίνει επίσημο, μιλάμε για τρομερή μεταγραφική ενίσχυση από τον Παναθηναϊκό. Ένα παίκτη που ήθελαν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες της EuroLeague. Και για μία ακόμη φορά βλέπουμε πόσο καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των παικτών παίζουν και οι προπονητές που βρίσκονται στην άκρη κάθε πάγκου.

Και να μεταφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν φταίει η υψηλή θερμοκρασία που έχουμε στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, αλλά υπάρχει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για εφιαλτική νύχτα που θα διανύσουν σίγουρα οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας σε εκείνο το μέρος. Να ψηφιθούμε καλή δύναμη.

Μάλιστα, όπως ενημερωνόμαστε, και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην απόπειρά τους για κατάσβεση της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία καλοκαίρια

Διαμαντή που λέει καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλό βράδυ. Πάμε να βγάλουμε το δελτίο. Και μας έχει στείλει ένα δελτίο που έχει παίξει για την αναμέτρηση της Παραγουάης με τη Γαλλία. Αρχικά είχε παίξει Bet Builder H2 και Under 3,5 την αναμέτρηση Καναδάς Μαρόκο, Over 6,5 στα corner και Over 1,5 κάρτες. Πολύ καλό Bet Builder, πολύ διαβασμένο σε βλέπω Διαμαντή. Και τώρα έχει ένα ακόμη Bet Builder για την αναμέτρηση που ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά, αυτή της Παραγουάης με τη Γαλλία. Παραγουάη Γαλλία, το λέω γιατί θα ακολουθήσουν τα σημεία. H2 η πρόβλεψη του, διπλή ευκαιρία. Under 4,5 goal, over 6,5 corner και over 1,5 κάρτα.

Διαμαντή, καλή επιτυχία θα σου ευχηθώ. Δεν ξέρω πώς να σου μεταδώσω θετική ενέργεια εδώ από το στούντιο και το μικρόφωνο για να πας ταμείο. Cash out μην κάνεις πάντως, μιας και μου λες ότι πας για να βγάλεις το δελτίο. Όντως δεν νομίζω να σκοπεύεις να το κάνεις cash out. Πάντως η Παραγουάη είναι μια ομάδα που παίζει ποδοσφαιρικό ξύλο, να μου επιτραπεί η έκφραση. Νομίζω τις κάρτες θα τις πιάσεις. Αν μιλάμε για παιχνίδι με πολιορκία των Γάλλων και τα κόρνερ θεωρώ. Στα γκολ τώρα, under 4,5, αν δεν προκύψει καμία βροχόπτωση από τέρματα των Γάλλων ή κανένας καταιγισμός. Και εκεί νομίζω σε καλά. Βέβαια δεν αποκλείουμε ποτέ για την ενδεχόμενη έκπληξη στην αναμέτρηση. Η Παραγουάη είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Το απέδειξε και κόντρα στη Γερμανία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Γερμανία για ένα ακόμη παγκόσμιο παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και ο Νάγκελσμαν, ναι, ας με επιτραπεί το σχόλιο, πολύ λίγος για τον πάγκο της. Δεν τα χώνω συχνά σε προπονητές, αλλά δεν τα έκανε και καλά.

Λίγα λεπτά απομένουν για τη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παραγουάη-Γαλλία. Επενθυμίζω, ο αγώνας. Και μερικά λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί μία ακόμη τετράωρη εκπομπή όπως κάθε Σαββατοβράδυ.

Είπαμε, σε 9 λεπτά ξεκινάει Παραγουάη-Γαλλία στις 11 αύριο το βράδυ. Βραζιλία-Νορβηγία, μεγάλη αναμέτρηση. Είπε ο Μάνος Ραμόπλος ότι η Βραζιλία τη βλέπει να κάνει την πορεία της αθόρυβα. Για να δούμε αν θα τη συνεχίσει και κοντρά στους πολύ καλούς Νορβηγούς. Νομίζω οι Νορβηγοί πάντως κερδίζουν τη μάχη της κερκίδας μέχρι στιγμής με αυτό το κουπί που κάνουν οι Vikings φιλαθλήτης. Έτοιμες οι δύο εντεκάδες της Γαλλίας και της Παραγουάης να κάνουν την είσοδό τους στο γρασίδι.

Άρα Κυριακή ξεκινάει άμεσα με παιχνίδι τώρα στις 12 Παραγουάη Γαλλία, στις 11 αύριο το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία και μετά στις 3 τα ξημερώματα την Δευτέρα Μεξικό Αγγλία. Δευτέρα βράδυ το μεγάλο Ιβηρικό ντέρμπι, στις 10 Πορτογαλία Ισπανία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Ισπανία είναι από τα ευρωπαϊκά φοβορή για την κατάκτηση αδιαμφισβήτητα. Δεν έχει δεχθεί γκολ, έσπασε και το ρεκόρ τώρα Ουνάι Σιμών, ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα λεπτά παραβίασης εστία σε Μουντιάλ. Έχει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, τον καθιερωμένο διαχρονικά, τον τρόπο ανάπτυξης, αλλά αν μία ομάδα θεωρώ από την Ευρώπη μπορεί να αποκλείσει την Ισπανία, αυτή είναι η Πορτογαλία.

Είπαμε τη Δευτέρα στις 3 τα ξημερώματα, μεγάλη αναμέτρηση για το Μουντιάλ ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με χαρακτηριστικό γεγονός, θα υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε 10 φιλάθλους. Εγκαταλείφθηκε πάντως από τη FIFA το σενάριο να αλλάξει ώρα διεξαγωγής η αναμέτρηση λόγω φόβων για σοβαρά επεισόδια. Μετά τις αντιδράσεις των δύο ομάδων αναγκάστηκε η FIFA να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη πρόταση που εξέταζε. Το κλίμα ιδιαίτερα τεταμένο, ενθουσιασμός των γηπεδούχων για ιστορική πρόκριση. Υπάρχει απειλή οργανωμένων πολιτικών διαδηλώσεων. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα 4 φίλαθλοι του Μεξικού έχασαν και τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Καταλαβαίνω το πάθος, αλλά πώς γίνεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο όταν μιλάμε για γιορτή, κάτι το οποίο αποτελεί το ποδόσφαιρο. Πάντως αναμένεται να δούμε πολλά στη φάση των 16 του Μουντιάλ και είναι ακόμη η φάση των 16. Με αυτά και με αυτά, ένα ακόμη τετράωρο Σάββατο βράδυ ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο το 943 Ιντερβέτεν Sports ήμουνα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για τον ενεργό ρόλο που είχατε στα μηνύματά σας. Στείλατε αρκετά, τα απαντήσαμε όλα. Ενημερωθήκατε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα, τη μεταγραφολογία. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους και σε όλες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.